η πόλη ένα σκηνικό και δεν είσαι εδώ. Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλαχτό.

Η νύχτα τρέχει με κατό και δεν είσαι εδώ. Δεν έχει απόψε σημασία ποιος έφταξε στο χωρισμό.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα! Έτσι, ρούχα,
2: βετούζα! Κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και
1: βετούζα, βετούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
0: σου. Βεντούζα, βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, βεντούζα. Βεντούζα, βεντούζα.
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια. Έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέη. Που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες. Όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε. Καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι. Έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους. Και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο.
3: Το αεροπλάνο. Τα ψωμιά αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω. Θα κοιτάξω κάνω μια παγωγή. Τα ψωμιά αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω. Θα κοιτάξω κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα.
8: Και η Μιχαλακοπούλου,
0: έτσι, βετούζα, βετούζα.
8: Η Μιχαλακοπούλου, βετούζα, βετούζα. Έτσι,
0: βετούζα, βετούζα. Έτσι, ρούχα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι, βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.
9: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
10: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Αλημερούδια.
11: Κύρι,
10: κύρι. Μία λέξη.
11: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στίναξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Τούζα, βετούζα.
11: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, βετούζα.
11: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
12: Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα
12: που σε ξέρω.
11: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα
12: που σε ξέρω.
13: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
14: Καρπούζια, πιπούνια, μυρίκουκα, μπαμπί. Μπαμπί.
13: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
14: Πουλί λάχανο, πιπούνι, καρπούζι, μυρίκουκο. Γιαρμάλακι.
10: Μία λέξη.
14: Καντέλα, πολύ καλό πιπόνι. Πολύ καλό.
11: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, βετούζα.
12: Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα.
0: Βετούζα, βετούζα.
15: Θα να φύγουμε. Ως του κούπου θα λυγεί σαλαμέρι.
13: Πρώτα, αγκουράκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
14: Πιπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, αρβανιτάκου.
13: Για όλους
11: τους αρχιάλων
14: και ρομπλά.
16: Έλα!
14: Έλα!

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παρατηρεί, Χριστίνα.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάτια, κοντόλα. Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Γαλανά.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, Αλβανιτάκο, να τον πάρει.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει. Γκρυπουγιάννη, να τον πάρει ο Αλβανιτάκος. Να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι, να τον πάρει. Παλάκα πάρτον. Παλάκα πάρτον.
4: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
5: Πάρ όχι
1: τον,
5: άμα πάρ θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρει, είναι υποχρεωτικό. Είναι,
1: πρέπει να τον πάρει, πρέπει. Πρέπει να τον πάρει, πρέπει. Ναι, Βασιλάκη, πρέπει να τον πάρει.
4: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Μαλάκα πάρτο. Να τον πάρει.
5: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρει, είναι υποχρεωτικό.
1: Ταλακώνει πάρτο.
4: Δεν καταλαβαίνω.
5: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
1: Αμάν, τι λέτε.
4: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
5: Όχι, άμα θέλετε, τον πήρε. Τον πήρε. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό.
1: Μαλαμά, τον πήρε.
5: Εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
4: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Τον πήρε, Μαλαμά, τον πήρε.
5: Θα έρθουμε σε επαφή.
4: Εμείς οι δυο.
5: Βέβαια.
1: Λομπάρτο, σε επαφή.
4: Δεν το είπαν αυτό όταν με τρέχουν.
1: Στου λέμε τώρα στα δουλειά.
5: Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
1: Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη.
4: Πού.
1: Του.
4: Εδώ.
1: Να τον κρύβω για εσά. Να τον πιλωτάρα μου. Να τον.
4: Και βγει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν
1: έρθει. Γεια σου, Λάμπρο, από τον Τύρι να πω. Γίγαντα. Γεια σου, ρε Χριστάρα.
4: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
1: Παλάκα, παλάκα. Σώσε.
4: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
5: Ειδικά η κυρία.
4: Ειδικά.
5: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
1: Αντώνιο Μπούρα τον πήρε.
4: Για να βλέπει καλά. Ρε πουτανιέρα.
1: Γεια σου, Παπλάρα Μπακαγιάννη, γίγαντα.
4: Δεν κατάλαβα που κυρία με την πρώτη. Πιτάριζε του Ματ τώρα!
1: Λευτέρη,
5: σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα! Σας παρακαλώ, επιτέλη, προσέξτε πώς μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου!
4: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις! Σκάβς!
5: Σκάβς, συνέχεια!
1: Γεια σου, Ηλία Άρχοντα!
5: Με τα γερμανικά σας! Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
1: Αρπανιτάκο, πάρ τον!
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
1: Παλάκα, πάρ τον! Ποιος άλλος?
4: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρότημα!
1: Καγκελάρε, πάρ τον!
5: Κύριε Τραμπάκουλα,
1: καγκελάρε, πάρ τον! Πάρτον, πάρτον. Στέλνει τον πύρη.
4: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
1: Ρώτο.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται.
1: Δηλαδή. Γιατί τον παίρνει.
4: Ελεύθερο. Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται, δηλαδή.
5: Εγώ όχι.
1: Τι μα λε, καλέ.
4: Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Μπα, τι μα λε, καλέ.
4: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
5: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Μάικ, πού είσαι, ρε.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Πάρτε τον.
4: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει.
1: Μιχάλη, δηλαδή. Πού είσαι, ρε.
5: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνει.
1: Λατομία τερμή.
4: Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Τι λέρε, λέει.
5: Εγώ όχι, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αμέτσι φαίνεται.
1: Γεια σου, Δέσποτα.
5: Εγώ συνήθω τον δίνω.
4: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, Σταυρούλη.
4: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει. Μια διαφορά.
1: Βαλεντίνο.
4: 25 πόντου να πάρει.
1: Α, το να πάρει, Βαλεντίνο.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμω.
4: Και εσένα όμω.
5: Ναι, ναι, ναι. Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
1: Ναι. Καντέλα, ποιο άλλο τον παίρνει, ρε.
5: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Μπαμπή, και ο παπά τον παίρνει. Γιώργο ο παπά. Φυλάκια. Φυλάκια.
4: Τα μας τρελάνε τούτο, ρε. Ωραία, και τι, το παίρνεις και το.
5: Αυτή είναι η δουλειά μου.
4: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Ωραία δουλειά κάνει.
5: Και όπως μέχρι βλέπετε, με διακατέχει κάποια άνεση.
4: Α, με άνεση τον παίρνει τους.
1: Με άνεση τον παίρνει
4: κάποια άνεση. Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
1: Οδυσσέα παλαιολόγου.
4: Μουγκάμε. Λέμε, ω, Παναγία, το κακό μου βρήκε τέτοια λάμε.
1: Γεια σου, Ντίνα. Καλημέρα. Πού είσαι.
4: Εσύ τον παίρνεις το δέμα.
5: Μια ιδέα είναι όλα.
4: Μια σ' αρέσει.
1: Και του Μίτσο του Τύρνα μου μέσα λέει. Ναι. Μέσα Μίτσο.
4: Τριλέψε,
1: μέσα
4: Μίτσο.
1: Και του Μίτσο του γείτονα.
4: Γιατί εσύ αρχή δεν σ' άρεσε.
1: Για του Σάκη με τον αδερφό μου.
5: Να είχα λιγάκι.
4: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό.
1: Αλεξούδη Πάρτον.
5: Τρακ.
4: Τρακ. Ναι.
1: Άμπραβο.
4: Τώρα τρουκ.
1: Και ο Θύμιο τον παίρνει. Άμπραβο.
4: Του κάναμε στη μάνα και
1: κατάλαβε.
5: Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Θα μείνω χωρί δουλειά.
4: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
5: Σκάβς! Κάθε συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
4: Δεν μου λένε πράγμα το δίνεις. Εγώ μαζέψαμε όλους. Το λες έτσι. Φόρα πατήρα πράγμα.
1: Όλους, όλους ξερόλες. Ξερόλες και ξερόλας.
4: Η μάνα το ξέρω.
1: Κάτσε καλά,
4: ξέρω ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
1: Την πητάει την πέτσα μας.
4: Τι ξεφλουδίζω. Λέω η μάνα στο ξέρει του πα στο γράμμα και του φέρεις και του βουλουκέρ.
1: Και του βουλουκέρ μέσα, Μιχάλη, και του βουλουκέρ μέσα.
0: Τον μπαλέτο.
1: Τον μπαλέτο, Χριστάκη.
0: Τον μπαλέτο.
1: Τον μπαλέτο, Βασιλάκι μου.
0: Ουδέτερο.
1: Ουδέτερο.
0: Ουδέτερο.
1: Καψάμπελι, ουδέτερο.
0: Τον μπαλέτο.
1: Έτσι. Το αρσενικό θα μας το πει ο Αποστόλης.
0: Δύσκολα βάζει πού. Του μπαλέτο.
1: Ναι, με Σάκη Μπόρο. Τον μπαλέτο. Τον μπαλέτο. Τον μπαλέτο, Πασφαλιάρη.
0: Τον μπαλέτο.
1: Ο μπαλέτο.
0: Το μπαλέτο. Ο μπαλέτο.
1: Ο μπαλέτο. Μπράβο.
0: Ο μπαλέτο.
1: Ο μπαλέτο. Μπράβο, Παλάσκα.
0: Κέρδισε.
1: Κέρδισε.
0: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Εσείς
0: είστε ήδη κερδισμένος. Είστε ήδη κερδισμένος.
4: Ήδη.
0: Ναι. Ήδη.
4: Ήδη.
0: Ναι.
4: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή.
1: Αμαρτωλέ.
4: Σας παρακαλώ, μου το πείτε πίσω εμένα.
1: Παλιό κουβέντα.
4: Τι κάνεις την παραμουρά με ξύφτελής μέσα από χορτήρια.
5: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Τι είδε, ήδη, έλα πιάσε μας.
5: Για όνομα.
1: Την κλίτσα.
4: Σας παρακαλώ, με αυτό που σου λέω εγώ.
1: Τον δωράκο, την κλίτσα.
4: Θα σηκωθώ να βγει να μην πεις ήδη εμένα.
5: Εγώ σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Είπες ήδη, τα άκουσαν όλοι εδώ προγραμματικά. Έτσι όπως εννοείται εσείς το ήδη.
5: Σας παρακαλώ με το ήδη.
4: Αυτό που σου λέω.
5: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Ήδη, θα σου πω.
5: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
1: Ανίκουστα στην κυβέρνηση.
4: Ανίκουστα στην κυβέρνηση.
5: Ανίκουστα, είπα, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
4: Μπορείς να κάνεις τι δουλειά κάνεις. Σκάβ!
5: Το σκάβ συνέχεια.
4: Η Ελλάδα ξέρει στην τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω εκεί στην εξέδρα έτσι. Και βλέπαμε εκεί και αυτές κάναν νοήματα.
0: Τι νοήματα.
4: Νοήματα κάναν έτσι. Νοήματα.
1: Το λέλο. Το σακτικό.
4: Μετά κάναν έτσι.
1: Τον Πασφαλιάρη.
4: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
1: Τον Παπαρίζω.
4: Μετά κάνε έτσι, άλλα μου κάνε.
5: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
1: Και τον Γρηγόρη.
4: Και εγώ χειρονομείτε.
1: Για σου Γρηγόρη, χαψούλα.
5: Εσείς χειρονομείτε.
1: Ποιος χειρονομείτε, ρε
4: Βασίλη. Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες. Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
1: Το κουτσομέρκο.
4: Κάναν έτσι.
5: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί.
1: Ναι,
5: τι
4: περιμένανε.
5: Τι περιμένανε.
4: Επαφή.
5: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα.
1: Το χατσιρούφα. Το χατσιρεπάνι.
4: Και αυτοί εδώ που βγήκαμε εκεί, εκεί.
5: Μα είναι δυνατόν.
1: Το παλάσκα. Την
4: ώρα που βγήκαμε με κάνει νόημα.
1: Το χέρι του, το
4: βλάπη στο χέρι του. Να, τι κάνει. Το κάνει έτσι. Σα παρακαλώ που το κάνει.
1: Ποτέ όλη ώρα.
4: Δίθε μαρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Τον αρβανιτάκο.
4: Είναι δυνατόν με εσά. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πεις στο beach volley badminton.
1: Γεια σου ρε Αντώνη γίγαντα. Τι γίνεται ρε.
4: Και χόκια επί χόρτου.
1: Καλά.
4: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Αγριοτσουχνίδες.
4: Μιτζίθρις.
5: Μιτζίθρις στον κόσμο.
4: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός.
1: Έμπαινε λάζω.
4: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
5: Έμπαινε λάζω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό
5: που θα πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά η
4: κλίτσα.
5: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει
1: διαφημίσεις. Δεν ακούς
5: να ρίξει διαφημίσεις.
4: Να ρίξει. Ναι. Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
1: Ρίξτε τον.
4: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
5: Εγώ θα πω τάκι βογκό.
4: Ναι.
5: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Κρίτσα μου γάζω.
5: Μαμουχαλά το σο.
1: Μαμουχαλά το σο. Μαμουχαλά
5: το σο. Μαμουχαλά
4: το σο. Τι είπες.
5: Μαμουχαλά το σο.
4: Σιγαμώ το σο και το σο
5: είμαστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς.
4: Καλά δεν ακούω το κοντρόλ.
5: Υπάρχει τα παπάρια με να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ.
4: Είναι δυνατόν να το πλέτε μείνω χωρίς σημαία.
1: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ παπάρια, παπαρά παπάρια. Παρα παπά παπά, δώσε παπάρια, δώσε παπάρια Χριστάκη, δώσε παπνίδι.

0: Παπαριά, Χριστάρα.
1: Παπαριά.
0: Παπαριά, Λαμπανιτάκο. Παπλούκο. Παταριά.
1: Πιπεριά.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικό.
0: Αμά.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Χατζηλούφα!
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά.
0: Χατζηλούφα την παλαντέζα!
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Παυλίδη. Άντε, Παυλίδη.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έλα στην Πανάκο.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Κυρανιέτσα την
4: παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Τάκη.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Κουντουγιά την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' το μία ακόμα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Μπράβο, Σάκη.
5: Ήταν τα στήθη σου άσπρο σαν τα γάλατα.
0: Και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουριλάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σιαπάν, σιακάτσα, δόθη, σιακίτη, σημαίσιο, λούφε. Καλημέρα, λεβέντε, καραπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, θεσσαλικέλα, ε. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουσούζου και κανέλα του νανίφουλου τραβάει, φτιόλο, διβιλίν, μιγλίν, κόρη, κόρη και τσικλιά. Λάλα του φάνη, λάλα του και τον παπαρίζω ανάλατο. Καλημέρα λεβεντόπεδα, καλημέρα καραμπουζουκλίδες, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη, Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα, Τουρουτούρου, FM Baby 95 και ένα χλάπα τη κλούπατε, Τζάλα Μαντρία και πίσω πάλι, τζάμπα μα πήρα τα καρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια που στόλει. Η Ματίνα, η Βουλγάρα μα συνάζει τα φουγάρα. Μακριέ σπουδάρε, τρανέ, λαχτάρε, πατριάρχη, και ψηλέ για τα καΐσια και κουντέ για τα βαφτίσια, αγαπητέ μου Λέλο. Καλημέρα λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα περήφανε βαρβάτε Θεσσαλικέλα, σήμερα 5η 18 παρακαλώ Ιουνίου 2026, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές περιφορικές δυνάμεις, Παυλάδα Μπακαγιάννη, Νικόλα Κρυμπογιάννη, Αποστόλη, Χριστάρα, παιδιά της ομάδας 4, Μπάμπη, Γκαντέλα, Γίγαντα, Παλάκα, Νότα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Νίτσα μου.
1: Χρόνια πολλά, ζωνιάτε.
0: Καλημέρα κυρία Νίτσα μου.
1: Να τα κατευθύνσει και φαύρα.
0: Μισό λεπτό κυρία Νίτσα μου, με το μαλακό θέλω να μου τα λες σήμερα κυρία Νίτσα μου.
1: Αυτά λοιπόν, καλά, είναι καλά.
0: Έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρακας.
1: Ναι, ναι,
0: και ο Ηλίας ο Ζαβλιάκης. Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, μισό λεπτό περίμενε εκεί που είσαι. Περιμένεις?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σάκης Μπόρος Γκαντέλας. Σάκη Μπόρο. Αμάν.
2: Χλούπα της.
0: Χλούπα της. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα από την κυρία Νίτσα. Καλημέρα καπετάν Γκαντέλα μου. Καλημέρα σταθμαρχάρα μου. Καλημέρα
2: σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνουμε πως είμαστε?
2: Στον κύριο Παλάκα, διοικητή μονάδας.
0: Διοικητή μονάδας, σήμερα έχουμε τον καπετάν Παλάκα.
2: Βέβαια, βέβαια, Πάλας, οδηγός διοικητή.
0: Πω, τι Πάλας είναι αυτός φίλε και τι Παλάκας είναι ο άλλος. Ένας Πάλας και ένας Παλάκας.
2: Πλοχούρας πατήρ, μαγειρία, μπόρος, βοηθός, μάγειρα. Πλουγούρας ιός, στο κομμωτήριο.
0: Στο κομμωτήριο έχουμε σήμερα τον ιό, τον ιό πλουγούρα στο κομμωτήριο.
2: Έτσι,
0: μπράβο. Να πει.
2: Έχω την τέρμη στο Χεζίδι. Πώ το πω. Παλιάρα τη Αττική.
0: Ω! Και τον Καραγιώργο, τον Λεβέντη, τον Γίγαντα, τον βλέπω.
2: Φαλανάρχη.
0: Ο μεγάλο Φαλανάρχη. Ω! Φαλανάρχα. Πού είσαι, Φαλανάρχα.
2: Ρώτα, από Σόλης Αντωνίου, σε όλα τα τυπικά
3: τερμόνια.
2: Βαγγέλα Καραπιάλα.
0: Ωρε μεγάλε, ωρε Μασάκη Μπόρο, ωρε Μαγκαντέλα μου, ωρε Λεβέντες.
2: Θα διοργανώσει την άλλη εβδομάδα εκδρομή με τον κύριο Παλάκα στο Σμόκοβο.
0: Ω, την άλλη εβδομάδα.
2: Ανακοίνωση.
0: Την άλλη εβδομάδα, ποια μέρα Σάκη Μπόρο πας με τον Παλάκα στο Σμόκοβο, ρε.
2: Το άλλο Σάββατο.
0: Ο καπετάν. Εκδρομή στο Σμόκοβο, Τσάτσα Πάπα Κυριντίνα και το μισό το Σμόκοβο, ο Παλάκας και Σάκης Μπόρος, ωραία!
2: Ναι, με δύο λεωφορεία. Ο Παλάκας θα έχει το μεγάλο και ο Μπόρος το μικρό.
3: Συνοδευτικό.
2: Επιστροφή στη Ματαράγκα για καφέ.
0: Ω, γεια σου Περιστέρα Μάγκα και Παλάκα από τη Ματαράγκα. Πόρε, φίλε! Αγαπητέ μου Σάκη Μπόρο και αγαπητέ μου Καραγιώργο, πόσα κιλά είναι ο Παλάκας σήμερα?
2: 350
0: κιλά Παλάκας, παρακαλώ σήμερα 5η 18 του μήνα, αγαπητέ μου μεγάλε Γκαντέλα, Σάκη Μπόρο και Καραγιώργο, Σούπερμαν, με φαλανάρχα.
2: Χλάπα
0: της, χλούπα της, κάργα. Χλάπα της, χλούπα της, ήρωες. Καλημέρα στα λεβεντόπεδα της αστικής. Καλημέρα στα κομμάτα. Στον τεράστιο Σάκη Μπόρο, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Στον καπετάν Γκαντέλα. Πού?
1: Για μάδια.
0: Κυρία Νίτσα, πού? Κυρία Νίτσα μου, χρόνια. Να πούμε λίγο στο μεγάλο Γίγαντα, διότι είναι σημαντική ημέρα σήμερα. Γενέθλια, είπε. Ο Ηλίας που είναι υπερπολιτιλίας. Και αυτή η μηχανή του έρωτα. Ο σεξ μας είναι ο Σταύρακας, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
1: Και πώς Πώς περνάνε τα σκασμένα τα χρόνια σαν νερό.
0: Πώς περνάνε τα σκασμένα τα χρόνια, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Αυτά τα σκασμένα τα χρόνια πώς περνάνε, κυρία Νίτσα μου. Σαν νερό περνάνε, κυρία Νίτσα μου. Τα σκασμένα τα χρόνια. Αλλά ο Ηλίας παραμένει πάντα υπέρ πολυτελείας και είναι νέος, ένας έφηβος λεβέντης, ένα κομάντο, ένας γίγαντας. Να είμαστε καλά, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Ηρωίδα μου, μαντό μαυρογένου.
1: Εξή, όλοι θα πάει
0: μέσα από
1: τα
0: βροχή. Και πιάνει.
1: Πήγα
0: εκεί στον
1: Άγιο Νικόλα και
0: πιάνει μια βροχή. Τι ώρα
1: ήσουν στον Άγιο Νικόλα,
0: κύριε.
1: Ε? Στον Άγιο Νικόλα, θα πάει μέσα
0: από τα βροχή. Ναι, πήρε λίγο αργότερα, κύριε Νίτσα.
1: Τι δώσε πάω, θα βροχή ολόκληρη. Είδα θα μάθει σε κάποιο
0: γνωστό. Έγινε μου σκύρ, κύριε Νίτσα.
1: Α, είδε.
0: Τι ώρα, κύριε Νίτσα.
1: Τι ώρα, ήταν 11, 11, 11.
0: Το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρωί, δεν πήρε, λίγο ήταν το πρωί, κύριε Νίτσα.
1: Εμένα άφαγε πολύ και
0: εκεί που πήρε, εκεί που ήσουν, ασιέριχνε πολύ βροχή, κύριε Νίτσα.
1: Μα, είδε.
0: Γιατί σημάτια στη βροχή με φαίνεται, κύριε Νίτσα.
1: Και τον Καντέλα, είμαι με τις πλάτες και τον φώναξα.
0: Φώναξες τον Καντέλα?
1: Ναι, μου φαινούσε.
0: Καλημέρα, κύριε Νίτσα, χαιρετίσματα έξω από τον Πάπη του Κατάσκοπου.
1: Σίγουρα.
0: Καλημέρα, κύριε Νίτσα, χαιρετίσματα από το μεγάλο γίγαντα επενδυτή Λάου Λάου Κώστα Παπα-Νικολάου. Άξια, κύριε Νίτσα.
1: Καμάρια μου, καμάρια μου. Να είσαι καλά, καμάρια.
0: Και εσύ, κύριε Νίτσα, να είσαι καλά.
1: Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό.
0: Πολύ ωραίο, κύριε Νίτσα. Μπουμπουλίνικο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι καλό σα έχω.
0: Καλημέρα, κύριε Νίτσα, και καλό τεταήμερο.
1: Όχι, αύριο
0: έχουμε
1: Παρασκευή.
0: Αύριο η Παρασκευή μπορεί να την έχω, να την κάνω λατσούτσουλα αύριο, να ξέρεις. Μπορεί εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα δούμε τώρα.

0: ότι ήσουν, είσαι και θα είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας. Είσαι καλά, καπετάν Λάκη μου! Να προσέχεις, αγαπητέ μου Λάκη, διότι η κυρία είναι πάρα πολύ πονηρή, αγαπητέ μου Λάκη. Άμπραβο. Εμείς, Λάκη, να ξέρεις, είμαστε κοντά σου, σε αγαπάμε και σε στηρίζουμε. Λάκη μου, Λεβέντη!
1: Αυτά τα λίγα χαιρετίζουμε σε όλα τα παλικά και με ακούνε από εκ μέρους μου.
0: Με αγάπη, Λάκης!
1: Ναι, αυτά τέλος, θα λέμε από Δευτέρα, άμα δεν είναι
0: καλά. Ναι, Λάκη, αγαπημένε μου, καλημέρα και να είσαι πάντα γερός και δυνατός!
1: Έγινε, Νικολάκη.
0: Αγαπάμε, Λάκη, αγαπάμε, Λάκη, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Καλημέρα, Αποστόλη. Γεια στον Τουρί από το Δαμάση, παρακαλώ.
2: Καλημέρα!
0: Ο ένας και μοναδικός!
2: Νίκος Χαϊδάς!
0: Ο ένας και μοναδικός!
2: Γιώργος Βλαχόπουλος, υπουργός Πλάσσα!
0: Αμάν!
2: Αμάν!
0: Αμάν!
2: Χρόνια πολλά στα δύο μου γυναίκα!
0: Χρόνια πολλά στα δύο μεγάλα! Μιλάμε σήμερα, αγαπητέ μου, στη Χουριέ, δεν έχουν όποιοι και όποιοι γενέθλια. Έχουν ο Ηλίας Γιαβλιάκης και ο,
2: ναι,
0: ο Σταύρακας. Όχι, να πάνε σαν το Μουησί. Να τα 700 χρόνια, αγαπητέ μου, στη Χουριέ.
2: Ναι.
0: Αφιέρωσέ τους, αγαπητέ μου, στη Χουριέ, αφιέρωσέ τους το καντάρι.
2: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, να σκόνει καντάρι πια.
0: Αλούρε!
2: Αλούρε, καλημέρα, Στέφανα, το Τρίκαλα.
0: Καλημέρα, έχεις χαιρετίσματα, αγαπητέ μου, στη Χουριέ και θέλει να του βάλεις μία όπισθεν ο μεγάλος Δημήτρης Αλεξίου.
2: Καλημέρα, Δημήτρη Αλεξίου. Βάλει μία όπισθεν και γίνεται με το όπισθεν.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Αυτός είναι, με ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα, αγαπητές στη Χουριέ, πρέπει να είναι νέος ακροατής αυτός ο κύριος Δίνος. Αυτός είναι ο κύριος που είχε ακούσει πριν από καιρό, λέει, ένα φοβερό, ναι, το Ζάκα Ζούκα, αυτός είναι ο κύριος που έγραψε το Ζάκα Ζούκα, ναι, αγαπητέ μου κύριε Δίνο, αυτός είναι ο στιχουργός. Ποιος άλλος θα μπορούσε να γράψει ένα Ζάκα Ζούκα? Στη Χουριέ, εσύ δεν το έγραψες στο Ζάκα Ζούκα? Πες τον Τίνο για να ακούει. Πες τον Τίνο, εγώ έγραψα το Ζάκα Ζούκα.
2: Τίνο, εγώ έγραψα το Ζάκα Ζούκα.
0: Επανέλαβε το πάλι, γιατί δεν μπαίνει χαμπάνω. Πες τον Τίνο.
2: Ζάκα Ζούκα, πάω στο κρεβάτι.
0: Όλη τη νύχτα δεν έχω κλείσει μάτι. Χαιρετήματα, αγαπητέ μου, στη Χουριέ έχεις απόλυτο το αστικό Νταραβέλι.
2: Εγώ επίσης.
0: Ο Γιώργος Νότας λέει ότι κάνεις, αγαπητέ μου, στη Χουριέ, πώς είσαι?
2: Το
0: πόδι έχει λίγο μισό. Στη Χουριέ έχει πολλά χαιρετίσματα από το μεγάλο πιλότο, το γίγαντα Νίκο Γκρυπογιάννη στα F16. Γκρυπογιάννη.
3: Νικόλα, βάλ του μια όπιστε, ναι. Νικόλα, βάλ του μια όπιστε, ναι. Του Χρυσάρα, βάλ του μια όπιστε, ναι.
0: Αμέσως τώρα.
3: Βάλ του μια όπιστε.
0: Θα του βάλει μια όπιστε μισό λεπτό, αγαπητέ μου πιλότε.
3: Νικόλα, τη φυσαρμόνικα την έχει. Κάστον τη φυσαρμόνικα. Νικό, τη φυσαρμόνικα.
0: Στη Χουριέ ρωτάει ο πιλότος Νίκος Γκρυπογιάννης, τη φυσαρμόνικα την έχεις?
2: Αύριο.
0: Αύριο στη Χουριέ. Οπ, καλημέρα από το μεγάλο Ραφαήλ Ζήσαρο, το κομμάτι μας εδώ. Ραφαήλ!
4: Καλημέρα, Νικόλα. Την καλημέρα μας από μένα και το Ζουπού. Στην όμορφη και στην Κετσαριτσάνη.
0: Γεια σου, Ζουπού.
4: Καλημέρα μου στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα. Στον αγαπητό κύριο Στέφανο,
0: ναι.
4: Στο μεγάλο μας προμηθευτή που μόλις τώρα μας ήρθε, Βασίλη Τσάτα.
0: Βασίλη Τσάτας!
4: Και στον υπουργό μας, αν μπορείς σήμερα να μας πει λίγο του καντάρι.
3: Αλούρε!
0: Επανέλαβε, αγαπητέ μου, στη Χουριέ λίγο το καντάρι για το...
2: Για
0: αυτό το παιδί θαύμα της Τσαριτσάνης. Παρακαλώ.
5: Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα! Τζίμι, γεια σου ρε Τζίμι από το δικό σου χώρο. Πού είσαι ρε Τζίμι, πού είσαι ρε γίγαντα?
5: Έχουμε πλέξει εδώ είμαστε και εμείς στη γη.
0: Τι κάνεις ρε Τζίμι Λεβέντη, πώς είσαι ρε?
5: Είμαι καλά, Νικόλα.
0: Ναι, δυνατός?
5: Δυνατός, κάργα power.
0: Ακτύπητος?
5: Ναι, βε power.
0: Πολύ δυνατός, ρε Τζίμι, χαιρεύουμε να τα πούμε. Τι κάνει το ελληνικό σημοχώρι, αγαπητέ μου Τζίμι?
5: Το σημοχώρι κατά γερά.
0: Ζωγραφίζει?
5: Ναι,
0: πού είναι μεγάλε, και με ρωτούσα τώρα τα παιδιά του πύργου ελέγχου εκεί πέρα, τα κομμάτα Θοδωράκου, Λαζαράκου, Τούρτα, Μούρτα, Φούρτα, Λάπονα, Τσάκονα.
5: Ναι, τον είδα το Λάζαρο, πότε τον είδα προχθές.
0: Ποιον είναι, το Λάκονα, το Λάπονα? Όπω, στο μικρό το όνομα, πώς το λένε το Λάκωνα, ρε?
5: Το Λάκωνα.
0: Ναι. Το λέω. Ή και εσύ με τον Παρατσούκλη, το ξέρεις, φίλε μου.
5: Ποιον?
0: Το Λάκωνα, λέω, στο μικρό το όνομα, πώς το λένε.
5: Ποιον λες Λάκωνα,

0: Εσύ ποιον λες?
1: Εγώ το, από τον πύργο λέω, το Λάζαρο λέω.
0: Όχι ο Λάζαρος. Ο Λαζαράκος είναι, ναι, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Έχουν και του Λάπονα εκεί πέρα, έχουν και άλλη μορφή εκεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις του Λάπονα? Μπερδεύκα και εγώ, λέω κι εγώ. Πού είσαι σήμερα, Τζίμι, ήρωα από το ερωτικό και ιστορικό Σιμοχώρι, φίλε μου?
1: Είμαι καθοδόν για το Σιμοχώρι τώρα.
0: Α, πας για Σιμοχώρι, φίλε?
1: Ναι.
0: Πώς είναι ο καιρός εκεί πέρα, Καρδιστάν, Χαλαμπρές, Χουτένας,
1: Τώρα είμαι εφτάνω στιγμή, είναι καλός ο καιρός.
0: Ο καιρός είναι καλός, φίλε μου, έτσι. Σας πήρε βροχούλο χθες, Τζίμι, από το λευκό Σιμοχώρι?
1: Κάτι ψυχάλες, αν και την ώρα που πήραν ψυχάλες ήμουν αλάδισα το πρωί.
0: Πίσω κουφάλες έρχονται ψυχάλες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα εκεί.
0: Την ευλογία του Παπα-Νικόλα έχεις με το νέο όχημά του που τώρα περνάω και δεν με γνωρίζει, λέει ο Τζίμις.
1: Δεν μπορώ, θα ανέβω μία μέρα πάνω εκεί στο χωριό να δω το όχημα.
0: Έχει καινούριο βαρβάτο όχημα ο Παπα-Νικόλας. Πάνε καλά οι δουλειές, φίλε μου, να ξέρεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα να πούμε και στους εορτάζοντες που έχουν τα γενέθλια.
0: Σταύρακας και Ηλία Ζαβλιάκη στα κομμάτια μας.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Ναι.
1: Έτσι, να καλά εκεί πέρα.
0: Και εσύ να είσαι καλά, φίλε μου Τζίμι, και χάρηκα καλημέρα. Πάρα πολύ, ρε Τζίμι, από το ρεκό σε Μοχώριο, ρε.
1: Καλημέρα και στον πύργο ελέγχου και στα παιδιά.
0: Θοδωράκος, Λαζαράκος, Τούρτας, Φούρτας, Μούρτας, Πούρτας.
1: Εδώ, Αμαρλάρ, Κωστάκης εκεί.
0: Κωστάκης, Ευσταθείο, Αμαρλάρ, κάργα ρε φίλε, Αχλαδιά ρε, Αχλαδιά.
1: Ναι. Και εδώ και εδώ στην Ανάπα. Και ο μεγάλος Σκαλιάπας που μας ακούει.
0: Ο Σκαλιάπας, ο Λεβέντης.
1: Ναι, τον πετυχαίνω στον δρόμο.
0: Έχω και ένα άλλο δυνατό παίχτη, τον Δημήτρη Σαμαρά από Σοφάντες μεριά. Δημήτρη Σαμαράς, Λεβέντης.
1: Σαμαράς. Δεν το ξέρω. Φατσικά δεν το ξέρω σίγουρα.
0: Φατσικά όλοι γνωριζόμαστε, φίλοι μου Τζίμι, από το ρικό Σιμοχώρι.
1: Έτσι.
0: Μανταλόβα, Σκάργα.
1: Έτσι, ναι. Την καλημέρα στο στρατηγό Μανταλόβα. Λάκι Center 4 κάτω εκεί. Δίπλα στον πύργο ελέγχου. Center 4.
0: Όλε! Βαρβάτος, φίλε! Λάκι από το γραμματικό, Λάκι από τον Αμάρατο.
1: Και μια καλημέρα και σε όλη την ομάδα της Μαυραχάδες.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, Τζίμι, γίγαντα!
1: Έτσι, καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, να σε καλά, Τζίμι, από το ερεκό Σιμοχώρι. Ατελείωτε. Να δω, όχι από εδώ. Στέλιο!
2: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Στέλιο Δαρδακούλη, έλα ρε γίγαντα του νέου περιβολίου, έλα Στέλιο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είμαστε καλά.
0: Σε καταλαβαίνω, τώρα αντιλαμβανούν και καταλαβαίνω ότι είσαι εν κινήσει, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη.
2: Είμαστε σε πρωινό δρομολόγιο.
0: Πρωινό δρομολόγιο, Στέλιο Δαρδακούλη, Σκάργα παρακαλώ, Απόστολος Χαμέας, καρδιά μας ο καταδρομέας, υποβάλλει τα σέβη του αγαπητέ μου Στέλιο. Νικήτα, πιάσονε και κοίτα. Τζεπέτο, πάρτο στο κλαπέτο, ο αδιούχος.
2: Καλημέρα και στο φίλο μας του Καμέα. Καμιά εβδομάδα ακόμα που Τζεπέτο επιστρέφει.
0: Καμιά εβδομάδα ακόμα και επιστρέφει ο Λεβέντης, επιστρέφει ο Νικηταράς, επιστρέφει ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσο, Τζεπέτο Καλφούτσος, ολέ.
2: Έτσι επιστρέφει, τι να κάνει γι' αυτός. Τι να κάνει.
0: Πώς είμαστε, καπετάν Στελάρα Δαρδακούλη, πώς καλοξημερώσαμε. Σας πήρε βροχή χθες στο νέο περιβόλι, New Garden.
2: Όχι, φίλε Λίδες, καναδιό ψυχάλες.
0: Καναδιό ψυχάλες, έτσι μπράβο.
2: Δεν είχαμε τίποτα. Εδώ κάτω στην εθνική, την παλιά εθνική, από εκεί αυτά τα χωριά έριξε πολύ νερό.
0: Προς τα εκεί δεν σας πήρε τίποτα, φίλε μου Στέλιο, έτσι. Όλα ήρεμα. Ναι, πολύ λίγα πράγματα, Στέλιο, έτσι μπράβο,
2: Καλημέρα και στο στιχουργό μας εκεί του Γιώργη.
0: Το καμάρι παρακαλώ τη εδώ της συνοικίας. Το Λεβέντη, τον ήρωα, τον πολεμιστή. Αλούρε, αμάν.
2: Τον κύριο Στέφανο καλημέρα. Τα παιδιά εκεί στη Ροδός Βόλου του Βασιλάκη και του Μέτσο των Αϊδόνη.
0: Τσιου τα πουλάκια με τα ωραία ενδονάκια και την Αλεξάνδρα που φεύγει για διακοπές τη Δευτέρα το μωρό.
2: Τι να καπρέψει, σιγά σιγά να κάνουμε και τις διακοπές.
0: Σιγά σιγά ξεκινάει το πρόγραμμα το καλοκαιρινό και α και ου τα μπάνια του λαού, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα.
2: Αυτό είναι. Του Βασιλάκη του κυρίου του φίλου μας καλημέρα. Και τα παιδιά εκεί του πύργου ελέγχου που μας ακούν.
0: Όλους τους μαχητές παρακαλώ με επικεφαλή στο Θοδωράκο και τον Λαζαράκο. Στέλιο μου, χαιρετήματα σε όλο το ερωτικό Δαρδακουλέκο, φίλε μου.
2: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς.
0: Γεια σου ρε Στελάρα Δαρδακούλη γίγαντα, γεια σου Στελάρα, γεια σου Πετρονάκα, πού είσαι ρε Πετρονάκα, πού είσαι ρε Κωστή Σερέτη μου, πού είσαι Πεχταρά μου, Τεόλυρας, ένας και μοναδικός Γιώργος Σέλδας, Κώστας Κάτσι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
0: Κυλοτάρχη μου.
3: Τι κάνεις, φίλε μου.
0: Τεράστια κυλοτάρχη μου.
3: Τι κάνεις, φίλε μου Νίκο.
0: Καλημέρα, κυλοτάρχη μου. Τι κάνεις, Στεφανάρα Κουτσομέρκο. Τι κάνεις, άνθρωπε των έργων. Καλημέρα, Δημήτρη Σπυρόπουλε, άρχοντα. Δημήτρη Μελετιάδη μου, με όλο το επιτελείο σου. Κυρία Ελευθερία μου από την ηρωική Χαλκίδα με τον Κυρτάσο. Πέτρος Νάκας, τι παίχτες είσαι ρε Πέτρο Νάκα, γίγαντα. Κωστή Σερέτη. Κωστή Σερέτη, κουμάντο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κουτσομέρκο από το Λομπάρδο. Πού είσαι, Λομπάρδο, ναι. Λομπάρδο. Για να δούμε και εδώ λίγο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
4: Πώς καλοξημέρωσες.
0: Πολύ καλά, κύριε Στέφανε, εσύ πώς είσαι.
4: Δόξα Θεώ, καλημέρα και στο συνονόματο.
0: Στέφανος από εδώ και Στέφανος από εκεί, κύριε Στέφανε. Δύο Στεφανάδες. Πάμε για Στέφανα. Αυτά τα Στέφανα. Πώς το λέγεται το τραγούδι, αγαπητέ μου, Κουτσομέρκο, ο μεγάλος Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
3: Θυμάμαι τώρα,
0: φίλε. Αυτά τα Στέφανα. Ναι, το ξέρω, πατριά.
3: Θυμάμαι, μου κάνει καφέ η Μαργαρίτα να σου πω. Θα πιω μια γουλιά καφέ και να σου πω.
0: Πού είναι η Μαργαρίτα, ρε.
3: Μέσα έχει κάνει καφέ.
0: Ρε Στέφανε, τη Μαργαρίτα περιμένω λίγο, ρε. Την περιμένω πώς και πώς. Πες τη λίγο. Έλα, ρε Μαργαρίτα. Στέφανε, πες τη Μαργαρίτα λίγο, σε παρακαλώ.
3: Κάνει καφέ, φιλακέ, έχει φυλάτε. Περίμενε και
0: πού σου γαμώ το. Πες μισό λεπτό στου πελάτε, πες ρε. Μισό λεπτό, πες εδώ και εγώ είμαστε, πες Κουτσομέρκο. Εδώ και εγώ είμαστε, πες.
3: Να πούμε στον Ηλία Ζευγάκη και στου Μιγάλου Σταύρακα.
0: Έλα, Μαργαρίτα μου, έλα, δεν μπορώ. Μάντησα μια Μαργαρίτα και τη ρώτησα. Κουτσομέρκο, τρέχα. Πού είναι η Μαργαρίτα. Μαργαρίτα.
5: Μισό λεπτό να μιλάω με το.
0: Μισό λεπτό η Μαργαρίτα μου.
5: Καλημέρα, κύριε Χαϊδά.
0: Μαργαρίτα μου, θέλω να μου μιλάς στον Ενικό, γιατί σε πάω με χίλια. Μ' άδεισα μια Μαργαρίτα και τη ρώτησα. Τι κάνεις.
5: Ωραία, τα λες Νικόλα. Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ.
0: Έχω ακούσει τόσα και τόσα για σένα, αγαπητή μου Μαργαρίτα.
5: Έχω το Στέφανο εδώ, βουνό το αγόρι. Βουνό.
0: Πώς είναι ο μπουμπούκος μου εκεί, ο τζουτζούκος μου, ο Στεφανούκος μου.
5: Είναι πολύ καλά, μην ανησυχείς, το φροντίζουμε.
0: Να τον φροντίζεις, γιατί είναι, θέλει αυτό που λένε προδέρμ και τέτοιο, αγαπητή μου Μαργαρίτα.
5: Ναι, μια διαφήμιση που έλεγε για τα μωρά, με αγάπη και προδέρμ.
0: Με αγάπη και προδέρμ, αγαπητή μου Μαργαρίτα, που για σένα έχω ακούσει τόσα και τόσα, Μαργαρίτα μου.
5: Είναι μια καλή ευκαιρία να ανεβείς και στο χωριό που έχεις τόσα χρόνια, να έρθεις να σε κεράσω και από τον υπέροχο καφέ που τόσο διαφημίζει ο Στέφανος,
0: ναι,
5: για να βγάλεις συμπέρασμα.
0: Αφού να σκεφτείς, αγαπητή μου Μαργαρίτα, πέρασε προχθές εδώ ο μεγάλος Θοδωρής Σολωμός και πήρε καφέ και έχει πάθει πλάκα με σένα, Μαργαρίτα.
5: Έτσι λοιπόν, έτσι.
0: Λίαν συντόμως, αγαπητή μου Μαργαρίτα, να ξέρεις ότι θα κάνουμε ντου και θα τα πούμε για από κοντά.
5: Θα χαρώ ιδιαίτερα, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, Μαργαρίτα μου, λεβέντησα.
5: Γεια σου, Νίκο, να είσαι καλά, γεια.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα, γιατί έχει πω. Τι συγκίνηση ήταν. Τι συγκίνηση ήταν αυτή, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, αγαπητέ μου άνθρωπε των έργων. Τεράστιε, παιχταρά μου, ερωτικό πυροβόλο, στοργή και προδέρμ.
3: Νίκο.
0: Ναι. Yeah.
3: Χρόνια πολλά στο Σταύρακα και στον Ηλία Ζευγάκη.
0: Η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα, φίλε μου, διότι έχουν γενέθλια τα δύο.
3: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γιόρταζε, δεν έχει τροφή.
0: Έτσι, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, αυτοί ξεπερνάνε σε ήθος και ύφους όλους αυτούς, να πούμε, τους κολομεγλυφάτους πολιτικούς, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
3: Καλημέρα, να πούμε στον Γιάννη Παυλίδη, καλημέρα στον Σάκη Φώτη Φιλαράκη, μέση του καλύτερου καθρέφτη του κόσμου Φιλαράκη.
0: Τι σου έστειλε ο Σάκη Φώτη?
3: Έχει πάει καθρέφτη.
0: Α, καινούριο καθρέφτη!
3: Δεν έφαγε το αυτοκίνητο και μέση δεν έφαγε και δεν είχε καλύτερο του πόρου.
0: Αυτό ο καθρέφτη, μόλι καθρεφτίζει, δεν σου λέει μπράβο Στέφανε, σου μιλάει. Τι παίχτη είσαι εσύ, τι πυροβόλο είσαι, τι κύλωτα, σου μιλάει ο καθρέφτη. Μπράβο, τι καθρέφτη, έτσι μπράβο. Σου μιλάει ο καθρέφτη Κουτσομέρκου μου, Λεβέντη.
3: Καλημέρα που είμαι στον αδερφό Ρότα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα και ευλογία από Αγία Μαρίνα, Παπα Βασίλη, Παπα Δημήτρη, Παπα Χρήστο, Βαρθολομαίο και Παπα Θανάση.
3: Καλημέρα
0: κυλοτάρχη μου, να είσαι καλά. Πολύ με συγκίνησες σήμερα κυλοτάρχη μου. Πάρα πολύ με συγκίνησες. Τζεπέτο.
6: Καλημέρα.
0: Ρε Τζεπέτο, ρε Τζεπετάρα μου, ρε παιχταρά μου Τζεπέτο, ρε γίγαντα. Καλημέρα ρε Τζεπέτο.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, είμαι πολύ καλά φίλε μου Τζεπέτο. Και μου λέει για τα ξεχαρμανιάσματα που κάνετε ο μεγάλος ήρωας New Garden, Στέλιος Δαθακούλης Τούρμπο.
6: Με το σελάρ τα λέμε κάθε μέρα.
0: Τι κάνεις, επανέρχεσαι ο Σονούπο Τζεπέτο, ε?
6: Σε μία εβδομάδα.
0: Μεγάλε Τζεπέτο μου, γίγαντα, Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρ' του στο κλαπέτο. Του το παίρνει.
6: Πολλά το φίλο μου το Στέλιο, καλή δουλίτσα να έχει σήμερα.
0: Έτσι μπράβο αγαπητέ μου Τζεπέτο Άρχοντα. Έτσι μπράβο Τζεπέτο.
6: Χρόνια πολλά στο Σταύρακα, στον Λιάκωμα, στο Ζαβλιάκι. Χρόνια πολλά να είναι πάντα καλά με υγεία.
0: Μπράβο φίλε μου Τζεπέτο, μπράβο και πάλι μπράβο.
6: Και συνάντηση κορυφής πρωί πρωί με Παύλο Νάκο.
0: Τι λες ρε φίλε.
6: Στο Γκάλο καφέ.
0: Πω, φίλε, πού συνάντησες τον τεράστιο Παυλούκο μου, τον Παυλά, που, το σύνθημα που του φωνάζα παλιά οι θαυμάστηρες του. Πού είσαι Παυλάρα μας, πού είσαι η Λαχτάρα μας.
6: Ναι, ήταν λαχτάρα.
0: Ήτανε, ναι, φίλε. Παλιά οι θαυμάστριες του φίλε πριν να βάλει στεφάνι του φωνάζαν. Πού είσαι, Παυλάρα μας, που είσαι η λαχτάρα μας.
6: Ναι.
0: Πες τα Τζεπέτο, γίγαντα, πες το.
6: Έτσι ήταν.
0: Είσαι καλά, χαιρετήματα, Νικήτα, πιάσω Νικήτα. Νικήτα, παραμάνι.
6: Νικήτα, σένα σύνα.
0: Ωραία, Τζεπέτο, κάρκα. Καλημέρα και στο άλλο μεγάλο σούπερ στάρ Γιώργος Θεοχαρούλης από Ραχούλα.
6: Εννοείται όλα τα καλά παιδιά.
0: Σπύρος από τη Μάνδρα. Καλημέρα και στην κυρία Δέσποινα.
6: Σπύρος γραμματέας κυρία Αντώνης. Πω
0: Χριστάρα σαν τον ΟΤΕ το πυροβόλο μας.
6: Χρυσάρα έχω καιρό να το δω εγώ.
0: Ναι.
6: Έχω καιρό να το δω πως ένα.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι φίλε μου.
6: Σας όλα τα καλά παιδιά. Σάκης Μπόρος.
0: Σάκης Μπόρος σήμερα είχαμε και βιντεοκλήσεις. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Μεγάλο πυροβόλο Σάκης Μπόρος.
6: Κακανάβος εκεί, Λιάρος εκεί.
0: Πάλας Παλάκας, Γιώργος Λιάρος, Σάκης Μπόρος, Γιώργος Νότας, Καψάμπηλη.
6: Αυτό το μακρύδι χάσαμε, αγαπητέ. Σαν πήρε σύνταξη ο μακρύδις, τώρα χάθηκε.
0: Αυτό του λάχανο εκεί πέρα πήρε σύνταξη τώρα και ασχαλεί. Μπαίνει λάχανο και βγαίνει κουνουπίδι, φιλαράκι. Μπαίνει κούτσορο και βγαίνει πριονίδι, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, Άρχοντα.
6: Το Γιαννούκα, το φίλο μας.
0: Χθες τα λέγαμε με τον καπετάν Γιαννούκα, τον παιχταρά μας. Πάρε την παλούκα εκεί κατά Γιαννούκα, τα ψηλά 1700 υψόμετρο.
6: Πω. Εκεί να πας να φας γάλα Νικόλα.
0: Ωραία φίλε, κάτσε καλά μιλάμε φίλε μου. Τζεπέτο.
6: Αιδόνιδες, εκεί φιλιά πολλά.
0: Από το μεγάλο Τζεπέτο, το γίγαντα.
6: Αιδόνιδες όλοι τα καλά παιδιά, φορτηγατίδες όλοι, όσοι μ' ακούνε.
0: Από το γίγαντα καλά. Τζεπέτο που επανέρχεται στον ούμπο σε μια εβδομάδα παρακαλώ. Έτσι, μπράβο Τζεπέτο.
6: Σας αφήνω.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου, γεια σου Τζεπετέρα μου γίγαντα. Γεια σου Τζεπετέρα μου γίγαντα. Παρακαλώ.
7: Έπεσε για λίγο η γραμμή Νίκο.
0: Αμάν κύριε Στέφανε, πω για να δω και εδώ, παρακαλώ.
8: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Καλημέρα.
8: Έλα ρε Τζίπεκ.
0: Το μοντέλο από το Βόλο τρέλανε τον κόσμο όλο. Γεια σου ρε Χριστάρα μου Ζεμπέκη, Άρχοντα.
8: Έχει δύο μέτρα πόδι, χίλι κόκκινα σαρκώδη.
0: Έχει δύο μέτρα πόδι, χίλι κόκκινα σαρκώδη και μας το χτυπάει σαν το χταπόδι.
7: Καλημέρα στο Χρήστο.
0: Χριστάρα μου τι... Αντώνη Μπούρα, πού είσαι ρε. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Ρε Πάνης, Χατζηρε Πάνης, πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Παίχτη, μεγάλος παίχτης φίλε. Το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο έχει δύο μέτρα πόδι. Πώς είπαμε, χίλι κόκκινα σαρκώδη και μας τον βαράει σαν το χταπόδι. Μεγάλε Χρήστο Ζεμπέκη, γίγαντα. Μεγάλε ατελείωτε.
8: Απαιτήθηκα να πάω για τον Βόλο πάλι. Απαιτήθηκα να πρόεδρο πάλι.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις. Κάθε φορά που πηγαίνεις εσύ για τον Βόλο, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
8: Αν δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Λες και πάμε και στο Τσορμακλή κατά μόνο με να πούμε.
0: Α, μπράβο, έτσι. Μόνο αυτή τη φορά να προσέξεις να μην σε βγει από πίσω, να τον βγεις εσύ από πίσω, Χριστάρα.
8: Ρε, μ' άνοιξε την πόρτα. Ξέρεις και στην Νέα Ιωνία είχε διαλάνια εκεί.
0: Ναι.
8: Του πήραν τον άλλον εκεί με μέρα μπροστά εκεί, του πήραν το πορτοφόλι του άνθρωπο.
0: Σου. Τι λέει, φίλε.
8: Ναι. Πήγε πιο κάτω, δεν βρήκε τίποτα, του πέταξε πιο κάτω, το μηχανάκι.
0: Του πήρα το πορτοφόλι με.
8: Ναι, ρε φίλε, ναι, πριζόνι, να διάμεσα να μιλάμε.
0: Κάτσε, αυτό ήταν. Ποιο ήταν. Πώ τον πήρα το πορτοφόλι.
8: Είχε μπροστά εδώ, ρε, κατέβαζε ο άνθρωπο, είχε μπροστά εδώ. Εντάξει, του είχε αυτό σπινόταν που είχε.
0: Α, κατέβαζε πράγματα και το είχε στην κουλότσεπα, του είχε.
8: Όχι, μπροστά εδώ στο φορτηγό πάνω εδώ.
0: Α, το είχε πάνω. Άμα, δεν αφήνει πράγματα που τέσσε στο φορτηγό, ρε. Και μπήκε ο άλλο μέσα και τον πήρε το πορτοφόλι, Χρυσαρά.
8: Τίποτα έχει γίνει το παράθυρο, άρπαξε η πιέρα, άρπαξε. Μπανάνα,
0: ναι. Ωραία, φίλε, τι γίνεται, ρε. Πού ζούμε, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, φίλε μου, Χρήστο Ζεμπέκη.
8: Στην Ιωνία, ναι.
9: Καλημέρα στον πρόεδρο του Κουτσαράκη.
0: Μεγάλε, ατελείωτε Χριστέρα Ζεμπέκη.
9: Καλημέρα, καλημέρα Θεοχαρούλη. Σε ποιο να πει. Είναι ψευτρά και παπέσα η αγάπη της. Και έχουν μείνει στο κορμί μου τα σημάδια της.
0: Πού να του πει αυτό, ρε! Πού να του πει αυτό, ρε! Άμα του πει αυτό ο καγκελάριος, θα πνιγεί, φίλε μου! Θα πνιγεί, άμα του πει αυτό ο καγκελάριος! Πού να του πει, φίλε μου!
9: Να πηγαίνω, να πηγαίνω και από τον ερωτά της. Κάθε νύχτα να πεθαίνω.
0: Πω, πω!
9: Και να κάνει και τον αμανέ μετά. Άμα!
0: Ποιος να κάνει αμανέ, ο καγκελάριος? Πάει, φίλε, θα πες κάτι. Θα ψουμείς. Μην τα αφήνεις κατά ήμι, μην τον αφήνεις κατά ήμι, άστον θα φωνάζουμε.
9: Το ρίξτε μια στροφή λίγο αυτό, είναι τραγουδάρα.
0: Ποιο?
9: Θέλω να πηγαίνω, να πηγαίνω, να πηγαίνω.
0: Στράτος.
9: Στράτος κάργα, ρε.
0: Θέλω, α, φίλε, τι μην, ω, μπω.
9: Τι μην τώρα,
0: ε. Άρε μεγάλε, άρε μεγάλε, φίλε.
9: Μαρίνα Βλαχάκη κάργα.
0: Πω, τι, πω. Μεγάλη ιστορία, φίλε μου. Μεγάλη ιστορία, φίλε μου. Καλέ, καλέ μου, φίλε Χριστέρα Ζεμπέκη. Ατελείωτε.
9: Λοιπόν, αύριο όλοι οι δρόμοι οδηγούν Κρανώνα.
0: Στο Κρανώνα τι έχουμε αύριο, ναι!
9: Δέκατη γιορτή γλυκού εκεί, φτάνει στα Βρένια. Και με τα κορίτσια εκεί, τα δαμασκλικάνων. Θα ρίξουν μοιρά μπουρλό, θα ναι.
0: Αύριο στο Κρανώνα γιορτή γλυκού, φίλε μου!
9: Γιορτή, δέκατη γιορτή γλυκού.
0: Ωραία, θα έχει εκεί πέρα, οπότε φίλε, θα έχει πολλά γλυκά κουταλιού εκεί πέρα, ε!
9: Θα γλυκά το, όχι, όχι, να έχει, θα πάμε και να πάμε.
0: Τι ώρα ξεκινάει το μπουρλότο στον Κρανώνα αύριο? Γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ εκεί πέρα, φιλαράκι, τα λοιπά, σουξουμούξου μανταλάκια, έτσι κάργα. Αύριο στον Κρανώνα, στα Βρένια, γιατί έχουμε γιορτή γλυκού, για να γλυκαθούμε παρακαλώ, Παρασκευή 19 του μήνα. Ουρμάτε, μην αφήνετε τίποτα. Ουρμάτε μακεδονομάχη.
9: Γιάννη Κοστούλα, φίλε.
0: Χαιρετίζουμε τα πουλά του Γιάννη του Κοστούλα, το λεβέντη μας.
9: Ναι, ο Κουκουζέλης τι κάνει, ρε.
0: Ο πτέραρχος.
9: Ο πτέραρχος,
0: ναι. Ωραία, φίλε, ο πτέραρχος, φίλε, δεν παίζεται με τίποτα. Αφινιασμένος.
9: Έτσι, έτσι.
0: Αφινιασμένος, φίλε, σε λέω. Αφινιασμένος.
9: Πτέραρχος, κάργα.
0: Χαιρετίσματα τα πολλά έξω από τον πτέραρχο.
9: Κοίτανα του Παύλου, τον Άγκο και τον Φιλαράκη.
0: Παυλάρας Νάκος και όλες οι ειδικές δυνάμεις, φίλε μου. Άρε, Χριστέρα μου, γίγαντα.
9: Άντε την καλημέρα και θα τα πούμε. Ρίξε κανένα πια στροφέ. Είναι ψεύτρα και παπέ.
0: Θα το ρίξω, φιλαράκι, θα το ρίξω. Θα το ρίξω, θα το ρίξω. Θα το ρίξω. Ναι, ναι. Γεια σου, Χριστέρα μου, γίγαντα! Ούτε Χριστέρα Ζεμπέκη. Τι γίνεται, μισό λεπτό λίγο παρακαλώ. Μισό λεπτό για να συντονιστούμε, αγαπητή μου Τίνια. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Κική, στην αγαπημένη μας Ελένη στη Νεάπολη. Καλημέρα, κυρία Αμαλία μου. Γεια σου, Γιώργο Μπακόλα, γίγαντα. Δεν υπάρχει, δεν είναι ούτε ξεκόλα ούτε τίποτα. Είναι τρελαμένη με τον Μπακόλα. Δεν υπάρχει ξεκόλα, είναι τρελαμένη με τον Μπακόλα, φίλε μου Λομπάρντο.
10: Καλημέρα και χρόνια πολλά στον εξεπέραστο Ηλία Ζαβλιάκη και στον πιο μεγάλο εξεπέραστο Σταύραγκα. Να σας χαιρόμαστε, λεβέντες. Να είστε πάντα καλοί. Ηλία, κέρασέ μας ένα απόφθεγμα σήμερα.
0: Παρακαλείται σήμερα ο μεγάλος Ηλίας Υπερπολιτελείας. Γεια σου, Αντώνη Μπούρα, γίγαντα. Γεια σου, Βασιλάκι μου, παρακαλώ.
11: Λομπάρντο, πάρει άλλα τα απογευματάκι να πιούμε δύο τσιπουράκια.
0: Αγαπητέ μου Ηλία.
11: Καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου φίλε Ηλία. Να ζήσεις Ηλία και χρόνια πολλά, μεγάλος να

0: Αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, από καρδιά σου εύχομαι τα καλύτερα φιλαράκια.
1: Είμαστε, πολύ, είμαστε, καλά,
0: είμαστε
1: καλά.
0: Πολύ περήφανοι.
1: Τον κόσμο.
0: Είμαστε πολύ περήφανοι όλοι. Σήμερα φίλε μπορεί να τραγουδήσει για σένα ακόμα και ο Καγκελάριος.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά.
0: Καγκελάριε!
2: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Καλώς τον Αφράτο και κολομεγλυφάτο του Καγκελάριο. Ηλία, άμα τον δει σήμερα, είναι με μια ροζ. Γιατί είσαι σαν το ροζ πάνθερα σήμερα, σαν τη Ροζαλία, ρε. Τι ροζ μπλούζα είναι αυτή που φοράς, Ροζαλία. Μαρή Ροζαλία. Μαρή Ροζαλία.
2: Νικόλα. Αϊτό μεγάλωνε. Του λέγε και τον μάλωνε. Αϊτό που λογεννήθηκες. Μα είσαι ζευγάρο. Ψης αϊτούς και συναδόσεις. Καλημέρα.
0: Ρε, τι έχει πει φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη σήμερα.
3: Φίλε, με έστειλε μήνυμα ο Παυλίδης, τον έχει πει τη δημόνια από τα χέρια.
2: Του Σαβράκα και στον Ηλία.
0: Αφιερωμένο από τον Καγκελάριο σήμερα που έκανε την υπέρβαση, παρακαλώ, έτσι και με ροζ μπλούζα, σαν τον ροζ πάνθυρα και σαν τη Ροζαλία, μας είπε αυτό το επικό άσμα, έτσι, αετός, αετό, μεγάλο, με αφιερωμένο για τους γενεθλιάζοντες. Ηλία, υπέρπολη ταινία και Σταύρακα σεξ μας είναι, παρακαλώ.
2: Εσύ Νικόλα μου, με την με τόσο πολύ διασημότητα που έχεις,
0: ναι,
2: στο
0: ναι.
2: Ράδιο και στην τηλεόραση,
0: ναι, ναι.
2: Θα μπορούσα να σε είχα πει ότι είσαι ο Νίκος Κοκλώνης της Θεσσαλίας.
0: Άμα σε κουκλονίσω όπως είσαι, θα πάρεις τον πούλο τώρα και το πουλόφωνο μαζί και φύγε. Τον έδωσα και τον πούλο και το πουλόφωνο μαζί. Ναι, Ηλία, τον έδωσα και τον πούλο μαζί όπως ήταν, έτσι, άμα τον έβλεπε σήμερα όπως ήταν, σαν τη Ροζαλία. Τον έδωσα και τον πούλο μαζί και τον πουλόφωνο μαζί. Άρα φίλε μου,
3: Καγκελάρια. Να είμαστε καλά.
0: Ηλία μου, να είσαι καλά, καιρός και δυνατός.
3: Όλοι να είμαστε καλά, φίλοι. Υγεία σε όλο τον κόσμο, τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Μουντιαλάκι, βλέπεις καθόλου λίγο ή τίποτα?
0: Είδαμε χθες το βράδυ λίγο εκεί πέρα που το Κουγκώτη φόρεσε στην Πορτογαλία. Είδαμε και το άλλο που ήταν ματσάρα, το Αγγλία-Κροατία, φίλε μου Ηλία.
3: Αυτό ματσάρα, φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ηλία.
3: Έλα, φίλε.
0: Μισό λεπτό, γιατί έλα, πρόεδρε.
2: Όλα τα αστέρια λάμπουνε σήμερα που γιορτάζεις. Μαζί και αυτά χαράζουνε τα χρόνια που χαράζεις. Όχι. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και μια ζωή παραδεισένια.
3: Πω, τι έχετε φίλε.
0: Σάκη Τζιλάκα, τι συγκίνηση είναι αυτή φίλε μου.
3: Φίλε, έγραψε τελείως.
0: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, ο πρόεδρος, ο τεράστιος, αυτή η μεγάλη μορφή, ο αγαπημένος μας Σάκη Τζιλάκας φίλε, τι σου αφιέρωσε σήμερα Ηλία.
3: Πω.
0: Ηλία, αυτό είναι ιστορικό να πούμε, έτσι, δεν υπάρχει, παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε, παρακαλώ.
2: Όσα λουλούδια έχει η άνοιξη και όσα χειμώνα χιόνια, τόσα πολλά σου εύχομαι ευτυχισμένα χρόνια.
3: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, να είμαστε καλά, δεν μπορώ να μην συγκίνησε πάρα
0: πολύ. Ηλία, μας έχει στείλει αδιάβαστος τελείως.
3: Τι αδιάβαστος, λέει, μας έστειλε για παραδευτικές.
0: Μας έστειλε για βρούβες που λένε φίλε μου Ηλία.
3: Μας έστειλε για παραδευτικές σου θέλω φίλε.
0: Ηλία μου, να είσαι καλά φίλε μου.
3: Λοιπόν, άντε καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, να είμαστε καλά όλοι.
0: Και εσύ Ηλία μου Λεβέντη Άρχοντα, και εσύ φίλε μου Ηλία, να είσαι καλά φιλαράκι μου, να είσαι καλά, παρακαλώ.
4: Νικό.
0: Έλα κύριε Στέφανε.
4: Κόβει τη γραμμή συνέχεια. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στο Σταύρακα, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσουμε.
0: Να κύριε Στέφανε, αφιέρωσε τους στα γρήγορα ένα πυροβόλο. Σαν το χθεσινό το πυροβόλο θέλω κύριε Στέφανε.
4: Σαν το χθεσινό γρήγορο.
0: Σαν το χθεσινό το πυροβόλο κύριε Στέφανε, έτσι μπράβο. Ένα...
4: Λοιπόν, άσεν τα νιάτα δύο φορές, θα το χαρίσουμε και στο Γιώργο, το στιχουργό που το θέλει.
0: Σκίστο κύριε Στέφανε, σκίστο.
4: Άντε στα γρήγορα το πω, τρέχοντας.
0: Τρέχοντας. Πάμε.

0: Κύριε Στέφανε, μας έστειλες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
1: Τούπα σύντομα για να.
0: Τι σύντομα, πάρα πολύ ωραία, κύριε Στέφανε. Σε υπερευχαριστούμε. Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά, κύριε Στέφανε. Καλημέρα στα ηρωικά Τρίκαλα, στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα, διαμέσου του μεγάλου, του αγαπημένου μας, του κύριου Στέφανου, του Λεβέντη μας.
1: Νίκο, θα τα πούμε αύριο ή τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, κύριε Στέφανε.
1: Έγινε, καλό σας.
0: Γεια σου, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, γεια σου. Έλα, λαμπόπα, έλα, κιλοτάρκι.
2: Βελαράκι. Έλα, πότε σε χαρούλη. Ότι αυτός κάνει αλακές κουλέ με τον κουκλόνι.
0: Άμπραβο.
2: Άμπραβο,
0: έτσι. Του έχει μεγάλη δυναμία και γίνει. Θα τον αφαιρώσω και. Θα του αφαιρώσω και το τραγούδι. Άλλαξε ο κουλιές και έγινε βραχιόλι.
2: Αυτό βράδυ, γιατί κάνουν αλακές τα κουλιέ.
0: Άμπραβο, άμπραβο. Πες τα κουτσομπέρκο μου, πες τα σκυλοτάρκι μου. Ζήτω η Μαργαρίτα, ζήτω η Μαργαρίτα, παρακαλώ.
3: Τι παρακαλάσαι.
0: Βρε καλό στα παιδιά.
3: Τι φταρά.
0: Ρε καλό στα παιδιά. Ρε καλό.
3: Άκου τώρα, τα μάτα μην παίρνεις φορά. Πρώτα θα πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Στέφανο. Στο φίλο μας τον Τζίμι του Ψιφταρά.
0: Οχ, ο Τζίμις από το Συμπουχώρι Ψιφταράς, ε.
3: Ναι, μακέτα.
0: Όχι ρε, όχι ρε.
3: Στο φίλο μας το Στελάρα.
0: Ναι.
3: Στο Βασιλάκη.
0: Γεια σου Βασιλάκη.
3: Στο φίλο μας το Γιαννόκο που είναι στα ορεινά.
0: Γιαννούκας 1750 υψόμετρο φιλαράκι.
3: Ναι χαρά. Και θα πεις στο στιχουργό που τα ξέρετε όλα γιατί έλειωσα να σας φορτώσω. Γιατί η κότα πέρασε το δρόμο.
0: Στιχουργέ, κάνει ερώτηση, βάζει quiz μεγάλο σήμερα ο Θοδωράκος και πρέπει να το απαντήσει στη χουριά για να μας βγάλει στους προπρόσωπους, γιατί η κότα πέρασε το δρόμο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί του πέρασε.
3: Δεν μπορώ, θα το βρίσκει.
0: Για να κάνω την ερώτηση λίγο, Θοδωράκο μου, για κάτσε λίγο. Τώρα η κότα ήταν απέναντι και, και πέρασε απέναντι δηλαδή του δρόμου.
3: Καλημέρα Χακόπουλου, μαμά Αλέκα.
0: Στη χουριά, γιατί η κότα πέρασε το δρόμο, ρωτάει ο Θοδωράκος. Να το βρούμε μέσα, μην φοβάσαι.
3: Δεν υπάρχει
1: βοήθεια. Γιατί την κυνηγούσε η κόκορα στην κουλάκη.
0: Ναι, Λαζαράκο, γιατί την κυνηγούσε η κόκορα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο Λαζαράκο. Δεν είναι αυτό.
1: Το βρήκα.
0: Το βρήκε.
3: Δεν βρήκε τίποτα να ξέρει.
0: Το βρήκε. Το βρήκε. Μπράβο, έλα Λαζαράκο.
1: Καλημέρα στο φίλο του Τζίμι. Πάει για τον Παλαμπανί μάλλον, έτσι κατάλαβα.
0: Είναι για Παλαμπανί φιλαράκι, ναι, για Παλαμπανί ήταν καθοδόν ο Τζίμις.
1: Ναι. Καλημέρα και στο μικρό του Ράμπο από του Μαυραχάδες, του γιο του Γιώργου.
0: Έχει ραμπάκι ο Γιώργος.
1: Ναι, έχει ραμπάκο μικρό, ναι.
0: Του ραμπάκου πώς τον λες το όνομα, ε.
1: Δημήτρη.
0: Ο μικρός ο Ράμπος ο ραμπάκος.
1: Ο μικρός, ναι.
0: Τούρτα!
1: Θα ακούει λέει κάθε πρωί. Του είπα να μας πάρει τηλέφωνο, είπε θα μας πάρει.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα στο Ραμπάκο. Ο Τούρτας που είναι, ρε. Τούρτας!
3: Καλημέρα στον Αρβανιτάκο, αν μας ακούει να ζεις και όλα.
0: Παντρεύτηκε, έχει τώρα κάνει εβδομάδα παντρεύτηκε ο Αρβανιτάκος.
3: Να πάει στην Γλυκογεύσκη, την καρδίτσα πληρώσει κανένα κουρνέ του πάρουν πέσει.
1: Νικουλάκη, έχουμε και τούρτα, μούρτα, σούρτα εδώ τώρα.
0: Τούρτας! Άρε πού είναι τούρτα μούρτα σούρτα φούρτα πούρτα φτούρτα. Πού είσαι.
1: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνω, τον πητάω και τον πιάνεις εσύ, τι κάνεις τούρτα, πώς είσαι.
1: Ωραίος.
0: Ο Λάπουνας είναι εκεί.
1: Εγώ είμαι καθώς.
0: Λάπουνα. Ε Λάπουνα.
1: Έλα.
0: Πού είσαι. Ρε Λάπουνα που είσαι. Λάπουνας. Τι κάνεις Λάπουνα, πώς είσαι ρε. Θοδωράκο, σας ακούω σε δαιμονιώδη φόρμα, αγαπητέ μου Θοδωράκο.
3: Σας ακούω. Ξεχάσαμε το φίλο μας.
0: Μανταλόβας, φίλε, καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια και αγκούρια, φίλε μου Θοδωράκο. Καλημέρα, χαιρετίσματα που να έχετε από τον Βασιλάκη του Κυρίτσι. Νάτος.
1: Πες τον Ψιφταράς.
0: Ναι. Και αυτός.
1: Έτσι θα τον πεις τον Βασιλάκη.
0: Βασιλάκη τα και εσύ.
1: Κάνε εντάξει, ο Βασιλάκη και τίποτα. Μόνο.
0: Και εσύ τα ίδια.
1: Δεν σε έχω τάξει τίποτα εγώ. Θα πεις εσύ και στον κουργό να μου βρείτε μέχρι αύριο γιατί η κότα λοιπόν, πέρασε τον δρόμο.
0: Η κότα λέει για να περάσει στην απέναντι πλευρά.
1: Ποιος.
0: Η απάντηση είναι και μου τη στέλνει ένα σπουλί δήμουνα εδώ πέρα, για να περάσει λοιπόν στο Θοδωράκο στην απέναντι πλευρά. Πάρ' τα Θοδωράκο, πάρ' τα Θοδωράκο. Θοδωράκο, τα πήρες? Γελάσα, δεν μιλάς, ε! Πάρτα, Θοδωράκο! Θοδωράκο, πάρτα, πάρτα, πάρτα! Τα πήρε ο Θοδωράκος! Πάρτα, Θοδωράκο!
3: Καλά, εντάξει, καλημέρα, Νικόλα.
0: Τι καλά, εντάξει! Το βρήκαμε! Το βρήκαμε, το βρήκαμε! Παιδιά, καλημέρα! Λαζαράκο, σκίστον! Σκίστον, Λαζαράκο, σκίστον!
4: Ναι!
0: Παιδιά, να είστε καλά, καλημέρα!
3: Ναι, το Βασιλάκι πες, το οποίο θα περάσουμε να το δούμε κάμερα.
0: Έγινε, Θοδωράκο μου, έγινε.
3: Άντε φίλε, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πατριάρχη, του σκίσαμε. Του σκίσαμε, Πατριάρχη, παρακαλώ.
4: Τον πήρα, εντάξει.
0: Τον πήρα, Παυλούκο μου!
4: Πού είσαι, αγόρι μου, καλημέρα.
0: Ρε Παυλάρα, τι μου θύμισε τώρα να πούμε που είσαι εδώ πέρα την καλημέρα. Πώς σε φωνάζα παλιά οι θαυμάστριες. Πού είσαι, Παυλάρα μας, Παυλάρα μας, πού είσαι, η λαχτάρα μας.
4: Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Καλημέρα, Παυλά Ρανάκο. Καλημέρα, Γίγαντα. Τώρα όλα τα παιδάκια πόσο τρώνε γαριδάκια. Πάρ' του Παναγιώτη, Άγιε.
4: Κι ωραία γάμο την Πανακόλα μου.
0: Πω. Τι κάνεις, Παυλούκο μου, που είσαι, παιχταρά μου?
4: Είμαι πάρα πολύ καλά, φιλαράκι μου. Είμαι πάρα πολύ καλά, εντάξει, καλά είμαστε. Πήραμε καφεδάκι χθες με τον Παναγιώτη.
0: Α, έγινε καφεδάκι με τον Παναγιώτη, Άγιο Καλφούζο, Ζούτσο.
4: Ναι. Με αρζομανίδη από μάντρα, με σταύρο από μάντρα, με από μάντρα.
0: Ήταν όλοι μάντρα μέσα, φίλε.
4: Έγινε τις μάντρες σας.
0: Φω, αρζομανίδης, μπουζογλανίδης, τυγκανίδης, παπαμνίδης, παπέ.
4: Απόστολος ή κύριος.
0: Φω, πόρε. Ο Μιχάλης ο Παπαμανθαίου ήταν και ο Μισελ Παπαμανθαίου.
4: Όχι, δεν ήταν ο Μισελ Παπαμανθαίου. Δεν ήταν, όχι. Είχε δουλειά, είχε δουλειά.
0: Τι κάνετε, αλεβεντόπεδα, για να κάκητες?
4: Είναι καλά, όλος ο κόσμος σου λέει, μην αγχώνεστε, φουλ δουλειά, φουλ.
0: Παυλουκό, Παυλουκό.
4: Τόσο πολύ που δεν λέγεται.
0: Α, μαν. Μεγάλε Πατριάρχη, σκί στους όλους. Πάρ' τους ασόβρακα, Πατριάρχη.
4: Πατριάρχη όμως, σκί στους όλους.
0: Πατριάρχη, σκί στους όλους. Για, άκου, Πατριάρχη, Παυλουκό. Ακού.
4: Για να ακούσω.

0: αμονές
1: και στο τέλος αλλού ρε
0: μου λες. Ρε πατριάρχη, πατριάρχη, έχω πάθει σοκ φίλε, έχω πάθει σοκ, θα τελείωσε, έχω πάθει σοκ.

0: Είναι ο Νάπεραντ και ο Χοργός.
1: Φίλε, τους έχει πάλι τα σόβρακα, πατριάρχη μου, ατελείωτε. Ε, έχω πάθει πλάκα, πατριαρχάρα μου. Μπράβο.
0: Έτσι. Πώς είναι η ομάδα μας, είναι όλοι καλά.
1: Χαιρετίσματα πολλά και είναι βαθιά συγκινημένος ο αντιδήμαρχος Χρήστος Αγορίτσας.
0: Κάνε καλά το αγόρι μου.
1: Αγόρι μου. Αγόρι μου εσύ. Τρελαμένο αγόρι μου. Παιδί μου ωραίο.
0: Είναι μικρό ζουνάκι.
1: Αυτό το αγόρι. Αυτό το αγόρι με την καρδιά ενός μαρουλιού, φίλε μου. Έτσι.
0: Τι μαρουλιού, τι.
1: Πέτυχε Τζεπέτο σήμερα πρωί-πρωί, ρε.
0: Ναι, φίλε, είχα συνάντηση με Τζεπέτο. Αλλά δεν πέρασε ο γαβγάβ.
1: Ο γαβγάβ σήμερα η γενέθλια, Παυλούκου.
0: Α, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Ναι, ναι, άργησε λίγο γιατί γάβγιζε την κυρά στο σπίτι. Γάβγιζε την κυρά στο σπίτι.
0: Να ζήσει το σκυλάκι και χρόνια πολλά. Κοντούλα να γίνει με άστρα μαλλιά.
1: Καλημέρα τον κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα.
0: Καλημέρα του Λαμπόμπα. Με πρέπει που ήρθες απάνω και φιλεπνά είναι χαμός.
1: Έριξε πράγμα.
0: Έμαθα ότι η Ελασσόνα πάνω έβριξε πολύ πράγμα.
1: Πω. Δεν το ρώτησα κιόλας γιατί μίλαγα με τη Μαργαρίτα σήμερα.
0: Εκεί την ώρα που ήρθαν οι κουμπί με τον Βουλιάκη έκανε διακοπή και εσύμας στο ράδιο.
1: Αμάν, ναι ρε φίλε.
0: Πάρα πολύ
1: μου είχε. Πω. Παυλούκο μου, να είσαι καλά φιλαράκι μου.
0: Φιλαράκι μου τα λέμε. Και άκου τι μας είπε άλλος, άκου Νίκο κοκλώνεις. Τι κοκλώνεις εδώ.
1: Πίσω μωρέ λάχανο, πίσω μωρέ λάχανο πέσονε. Ροζαλία, Ροζαλία πέσονε, α, μπράβο. Τσούμωρε λάχανο, τσούμωρε. Τσούμωρε. Αχ, καλέ.
0: Έμαθα ότι ήταν πολύ καλή σερβιτόρα, έτσι έμαθα.
1: Η καλή μας σερβιτόρα, η πιο καλή σερβιτόρα είμαι εγώ. Γιατί με κέφι όλους τους κερνώ. Μπράβο Θύμιο.
0: Έτσι έμαθα, γιατί με λένε δεν ήρθες εκτελώς. Λέει, σερβίζει σερβιτόρα, είχαμε ωραία.
1: Η ωραιότερη σερβιτόρα, η μελαχρινή σερβιτόρα. Αχ.
0: Έγινε Νικολάκη, με φιλάσει όλους.
1: Γεια σου Παυλούκο μου, γεια σου. Έτσι. Γεια σου Παυλούκο μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Τάσο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημερίζω το φιλαράκι μου, το καλό, το μεγάλο, βγήκα τα Τάσο Κολοφωτιά. Γεια σου Τασάρα, άρχοντα.
2: Καλημέρα λοιπόν.
1: Τι γίνεται Τασάρα μου, τι κάνουμε, πως είμαστε, τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μας.
2: Καλά την καλημέρα της έχει.
1: Τα σέβη μου και χαιρετήματα πολλά. Το τελειώσαμε το βάψιμο Τάσο.
2: Βέβαια.
1: Τελειώσαμε έτσι. Δηλαδή την κουζίνα την έβαψε η κεραβαΐτσα.
2: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο έτσι. Μπράβο Τάσο, γιατί μη δίνεις πάτημα. Μη δίνεις πάτημα, Τάσο.
2: Έτσι.
1: Ναι, με δίνεις πάτημα, φίλε μου. Είμαστε καλά, Τασάρα μου.
2: Καλά, Νικουλάκη.
1: Χαιρετίσματα έξω από όλα τα λεπιτόπεδα της Οικιάς, στον καλύτερο γαμπρό μας, τον Τασάρα μας, τον αρχικό, τον Γίγαντα.
2: Ευχαριστώ πολύ τα χαιρετίσματά μου.
1: Να είμαστε καλά. Απ' τ' άλλα, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, αγαπητέ μου Τάσο. Αναμένομαι στο ακουστικό μας που λέει και ο Σοφός.
2: Μπράβο. Άλλο καλά είσαι.
1: Κατά τα άλλα είμαστε δόξα τω Θεώ πολύ καλά φίλε μου Τάσο. Να είμαστε καλά φιλαράκι μου. Να χαιρετήσει τα σέβη μου στην κυρία στην κυρία Βαΐτσα φιλαράκι μου.
2: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Έγινε Τασούλη μου.
2: Αύριο δεν δουλεύει.
1: Ναι, αύριο το μαγαζί είναι κλειστό.
2: Είναι κλειστό.
1: Μπει το πουλάκι.
2: Καλώς το πουλάκι.
1: Γεια σου Τασάρα μου Γίγαντα. Καλημέρα στον Τασάρα, το κολοφωτιά μας στο Γίγαντα. Αφιερωμένο special για το καγκελάριο.
3: Λες είναι μεγάλο το να σου μυρίζει. Καλό σου βρωμάει. Μήπως σε ζαλίζει. Μήπως δεν σου πάει.
1: Πάρτο!
3: Αλλάξε το κολλιέ που γουστάρουν όλοι. Τελικά τι θες. Τέτοιο η βραχιόλη.
1: Πάρτο! Καλημέρα.

0: Τσούρας.
1: Καλημέρα Νικόλα τεράστιε. Πώς είσαι σήμερα φίλε?
0: Δόξα τω Θεώ φιλαράκι. Γεια σου Φάρμα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Φράγκλι.
2: Αι, Τανούρε.
0: Τανούρε. Αμάν, Φράγκλι.
2: Νίκο.
0: Φράγκλι.
2: Νίκο.
0: Φράγκλι.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Φράγκλι. Γεια σου Φράγκλι.
2: Πού είσαι ρε Νίκο, πού είσαι?
0: Πού είσαι παιχταρά μου Φράγκλι, τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι εσύ.
0: Πού είσαι τεράστια ηλεκτρολόγια, γίγαντα, παιχταρά μου.
2: Πω, τέτοια λες και με σκλαβώνεις.
0: Πού είσαι μεγάλα ηλεκτρολόγια μου, πού είσαι παιχταρά μου, πού είσαι?
2: Πάω προς τα Τέμπη ξανά.
0: Ω, μαζί με το Σούπερμαν εκεί το αφεντικό, το Γιάννη του Κουτσουδήμο.
2: Πάντα που σε λέω πάμε διάδα πάντα.
0: Πάντα αυτή η διάδα δεν χαλάει με τίποτα φίλε μου Φράγκλι γίγαντα. Τι κάνει το φιλαράκι όσο νυχτώνει ο Τόνι τον απλώνει?
2: Ο Τόνι σήμερα είναι χωράφι αραιώνει.
0: Αραιώνει σήμερα το φίλο μου το Τόνι.
2: Μαζί με τον Βασίλη τον Καρπέτη.
0: Μαζί με τον Βασίλη τον Καρπέτη το φιλαράκι σήμερα αραιώνει, αραιώνει. Γεια σου Βασιλάρα Παραλυτσόκου.
2: Αραιώνει, αραιώνει.
0: Αραιώνει, αραιώνει σήμερα το χρυσό μου.
2: Σήμερα πήραν όλοι τραγουδιστές, τι έγινε?
0: Φίλε μου, παιχταρά μου.
2: Αλλά μόνο ένας είναι ο Master Gladiator.
0: Ένας είναι μόνο, ε!
2: Ο κύριο Στέφανος.
0: Φίλε, ο κύριος Στέφανος, το πυροβόλο, φίλε μου, Φράγκλι.
2: Αυτός είναι το πυροβόλο του TRT.
0: Αυτός, μιλάμε για πολύ μεγάλο πυροβόλο, φίλε μου, καλέ. Έτσι, μπράβο, τον μετεώρο της Καλαμπάκας, το τρικάλον, αγαπητέ μου, Φράγκλι. Με το φίλο Τόνι, πόσο νυχτώνει ο τραχανάς απλώνει, έμπαινε Τόνι.
2: τώρα έχω να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Για κάνε με μια ερώτηση, ρε Φράγκλι.
2: 9 και 3, 11 ή 11?
0: 9 και 3, 11 συν 1. Γεια σου ρε μεγάλε Τόνι, ρε μεγάλε Φράγκλι γίγαντα. Είσαι αρχικός φεχταρά μου. Έμπαινε, έμπαινε.
2: Να σε πω τώρα, να σε πω και...
0: Για πέμε ρε, για πέμε ρε φίλε, για πέμε, για πέμε.
2: Είναι ένας Αλβανός τώρα, δουλεύει στην οικοδομή.
0: Ναι.
2: Και πάει σε ένα φούρνο γιατί πίνει ο καημένος στο διάλειμμα.
0: Ναι, ζαμπόνα κασέρα τεροπίτα χορτάρα που γάσαμε πράσο.
2: Άκουδο.
0: Ακούρε.
2: Και πάει στο φούρνο και λέει θέλω μια τυρόπιτα με τυρί.
0: Θέλω, πάει και λέει θέλω μια τυρόπιτα με τυρί.
2: Ναι. Και λέει αυτή είναι εδώ η φουρνάρισα, λέει όλες λέει με τυρί είναι, λέει έχουμε τριχτή, έχουμε τετράγωνη, έχουμε και τρίγωνη.
0: Και τρίγωνη.
2: Ναι, λέει αυτό θέλω μια τυρόπιτα με τυρί.
0: Μια τυρόπιτα με τυρί ξαναλέει ο Αλβανός.
2: Ναι, αλλά και τη λέει αυτός, και τη λέει αυτή όλα λέει με τυρί είναι. Μητσιρί, μητσιρί!
0: Μητσιρί!
2: Μητσιρί, μητσιρί!
0: Ρε Φράγκλι, ρε Φράγκλι, είσαι μεγάλη μορφή κι εσύ. Είσαι μεγάλη μορφή, Φράγκλι. Άρε φίλε, να σε καλά, ρε Φράγκλι!
2: Τι άλλο, κανένα περίεργο.
0: Όλα περίεργα πλέον είναι, αγαπητέ μου Φράγκλι, γι' αυτό να προσέξεις κι εσύ.
2: Πολύ βροχή, θέλετε μου.
0: Έριξε βροχή κι στην Αγιά χθες, καργά!
2: Ωρε, πια εμένα με έπιασε από εδώ από τα Τέμπη, μέχρι το Σόβρακο γίναμε με λούτσα.
0: Αμάν, έγινε, μου σκύρει μέχρι το Σόβρακο, ρε! Δεν πειράζει, άλλαξε Σόβρακο μόλις πήγες σε σπίτι, φιλάρικα, εδώ εσύ.
2: Λούτσα, ρε, λούτσα!
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, δράμα στα σένα, σε καβάλα με βαγγέλα, καραπιάλα. Φράγκλι, χαιρετήματα στον στο Γιάννη του Κουτσοδήμου και καλό, καλή συνέχεια, φίλε!
2: Πολλά χαιρετήματα στα γιώτες εκεί. Σε όλη την Αγιά.
0: Καρκά.
2: Γιατί είμαστε και τα καλύτερα αλάνια εκεί.
0: Και έτσι να παραμένετε φίλε μου Φράγκλι γίγαντα.
2: Και γιατί έχουμε και τον Τόνι που έρχεται και αραιώνει.
0: Ο έρχεται, έλα Τόνι, έλα Τόνι. Αραιώνει ο Τόνι φίλε μου, μπράβο στον Τόνι.
2: Ο Τόνι ρε, ο παίκτης ρε, εσύ είναι ο Τόνι ρε. Κάνει και αφιέρωση και άλλους για τον Τόνι.
0: Είναι, το ξέρει και ο μεγάλος ο γίγαντας, ο φίλος μου Ηλίας Αυλιάκης, τον Τόνι φίλε. Ο Τόνι,
2: μάλλον.
0: Ο Τόνι είναι μεγάλη μορφή φίλε μου, ατελείωτε. Είναι μεγάλη μορφή.
2: Τι νομίζω.
0: Να σε καλά Φράγκλι, τα λέμε, καλημέρα φιλαράκι μου. Παρακαλώ.
3: Έλα Νίκο.
0: Κυρατούλα μου.
3: Έλα καλημέρα.
0: Καλώς την αγαπημένη μου την κυρατούλα.
3: Το Φράγκλι, πώς τον λες τον έχεις τώρα, τον Κουτσοδήμου.
0: Ναι.
3: Τον έχουμε οικογενειακό ηλεκτρολόγο.
0: Α!
3: Και το πατέρα θέλει πολύ.
0: Τι, έρχεται ο Φράγκλη στο σπίτι?
3: Όχι, Φράγκλη μέχρι τώρα δεν ήρθε, γιατί έχουμε και κανένα χρόνο να πάρουμε τον Κουτσοδήμο.
0: Τον έχετε όμως.
3: Δεν τον είχε. Τώρα θα τον έχει.
0: Α, δηλαδή τώρα ένα χρόνο έχει που δουλεύω, με έλεγε ο Φράγκλη.
3: Το δεν τον πήραμε, το δεν έτυχε.
0: Α, δηλαδή το γέννητο Κουτσοδήμο από την Αγιά τον έχετε εκεί?
3: Όχι, από την Αγιά.
0: Από πού είναι τώρα, δεν θυμάμαι.
3: Από εδώ, που είμαι εγώ.
0: Ναι, καλά λες, ναι, καλά λες, κύριε Τούλα.
3: Πατέρας εδώ, μένει, φίλοι πουλί.
0: Κοίτα, κύριε Τούλα, πώς είναι, πω, τι λες, κύριε Τούλα.
3: Το Πάσχα με έστειλε πατέρας, τόσο κουκουρέτσι, που ούτε εγώ να έψινα, βέβαια. Και όταν τον βρίσκω έξω και τον λέω ευχαριστώ πολύ, μη με ξαναλέει φορά, γιατί το χρόνο θα με κάτσω να φτιάσω δυο σούβλες κουκουρέτσι.
0: Τι λες, κύριε Τούλα μου.
3: Ναι, είναι πολύ καλό παιδί.
0: Σε έστειλε ο μπαμπάς του Κουτσοδήμου κουκουρέτσι κάργα.
3: Κάνουν παρέα κάθε κύριο με τον πατέρα.
0: Τι λες, κύριε Τούλα μου. Μπράβο και ώρα, κύριε Τούλα, λεβέντησα. Ένα, δύο, τρία.
3: Ήθελα να σου το πω και προχτές.
0: Κοίτα, όλοι Λάρισα μια πλατεία είμαστε, κύριε Τούλα. Όλοι Λάρισα μια πλατεία τελικά.
3: Ναι. Μας έπρεξε, ξέρεις τι ώρα έπρεξε, 9.30 ώρα.
0: Το βράδυ μας πήρε τελικά η βροχή, κύριε Τούλα. Ναι.
3: Πήρε ένα ντουρλάπ που λέει.
0: Πήρε ένα καλό ντουρλάπ, πήρε εκεί.
3: Ναι, καμιά ώρα έριξε, καλή βροχή, μια ώρα έβριξε.
0: Αχ, πάει τώρα, από εδώ και πέρα είμαστε μια χαρά, κύριε Τούλα μου, Χρυσή.
3: Έχουμε ήλιο τώρα.
0: Από εδώ και πέρα πάμε καλά, πάμε γερά. Είσαι καλά.
3: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο που μας είπε το ωραίο το τραγούδι.
0: Ναι, κυρία Τούλα μου, ναι. Αν και σήμερα με συγκίνησε πάρα πολύ ο Πατριάρχης σήμερα, αυτό που με τραγούδισε σήμερα. Ήταν, τους πήρε τα σόβρακα ολονών, αγαπητή μου κυρία Τούλα. Τους πήρε τα σόβρακα.
3: Μεγάλωσε που λέει, όχι άλλο το πεφτό.
0: Ποιο?
3: Του Ναϊτό, Αϊτό μεγάλωσε.
0: Α, του Ναϊτό τον είπε ο καγκελάριος η Σουζάνα. Ναι, η Σούζη από τη Γερμανία, ο καγκελάριος. Ναι. Το παρατσούκλι του στη Γερμανία είναι Σούζη, η κυρία Τούλα μου. Να είμαστε καλά, κυρία Τούλα μου, λεβέντησα.
3: Βέβαια, είχε αύριο.
0: Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, κυρία Τούλα μου.
3: Ούτε το μεσημέρι θα έχετε.
0: Σήμερα?
3: Ναι.
0: Ναι, ρε, όχι το μεσημέρι, καλά θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου.
3: Καλά, όχι, να πάτε,
0: καλημέρα, αγαπημένη μου κυρία Τούλα, λεβέντησα. Καλημέρα, κυρία Τούλα μου. Σόλομος!
4: Λοιπόν, άρχοντα.
0: Καλημέρα, Σολομέ μου, Δοδωρή, άρχοντα, παιχταρά μου. Καμάρι και Λάτεας.
4: Εχθές είναι στη βροχή, έριχνε. Βερδικούσε ήμουνα.
0: Στη Βερδικούσε ήσα τότε, Θοδωρή Σολομέ.
4: Πολύ βροχή.
0: Αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, έχεις πολλά χαιρετήματα. Δεν ξέρω αν την άκουσε σήμερα. Συνομιλήσαμε με τη μία και μοναδική, τη Μαργαρίτα του Λιβαδίου, φίλε μου. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ναι.
4: Την καλημέρα μου. Ο κάθε 15 μέρες φτιάχνει το καλύτερο καφέ.
0: Ναι, συνοδευόμενοι από τον τεράστιο στοργή και προδέρμ Στέφανο Κουτσομέρκο, τον μεγάλο κιλοτάρχη.
4: Αυτό είναι ηγέτη όπω είναι αυτό ο Κιν Κόγκο στην Ιαπωνία.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι ο μέση του έρωτα, φίλε μου. Είναι ο μέση του έρωτα, αγαπητέ μου φίλε.
4: Όποια πέτρα σηκώσει, σκηνοτάρχη θα βρει από κάτω.
0: Ακριβώ, φίλε μου, Θοδωρή, Σολομέ μου γίγαντα. Ακριβώ. Είσαι καλά, Θοδωρή μου, άρχοντα.
4: Την καλημέρα θέλω να δώσουμε. Μα ακούει ένα φίλο μα, ο Βασίλη που δουλεύει στην Ατλάντα, το καλύτερο παιδί.
0: Πού δουλεύει ο Βασίλη?
4: Στην Ατλάντα είναι μια εταιρεία που έχει τα Κέλοξ.
0: Καλημέρα στον Βασίλη στην Ατλάντα. Χαιρετήματα πολλά, φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
4: Μα ακούει κάθε πρωί και θα τον δώσουμε μια καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Βασίλη, που δουλεύει στην Ατλάντα, γίγαντα.
4: Στην καλημέρα μας στον αρχηγό, τον Γιαννούκα. Ο Γιαννούκας βγήκε, τίποτα.
0: Χθες το πρωί τα είπαμε κανονικά και με τον νόμο με τον καπιτάν Γιαννούκα.
4: Μπράβο, τον την καλημέρα.
0: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα του Γιουλάη Μαρκάλο στο χαντάκι, φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
4: Επίσης στο Θήμιο, στον Τάχη με τον κόκκινο τα αγροτικό στους φίλους μας.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα έχεις και από το Λάκι της καρδιάς μας, από το ερωικό Τριγώνη και του Ταβέλη του Τριγώνη, φίλε μου.
4: Γίγε ο Λάκης και στον μεγάλο coach του Βλαχουγιανίου, Καρατζόνης Δημήτριος.
0: Βλαχοντζόν Κάργα, φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
4: Φέτος ανέλαβε βαθύ πηγάδι, αν δούμε θα τα καταφέρει.
0: Άμα πήρε βαθύ πηγάδι, φίλε, θα έχει και μεγάλο κουκουβά. Έτσι.
4: Αν όλα καλά.
0: Όλα καλά, Θοδωρή μου, να είσαι καλά, φίλε.
4: Όλα μου, θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε.
0: Έγινε, Θοδωρή μου, έγινε, φίλε μου. Καλημέρα, Σολομέ μου. Γεια σου, ρε Σολομέ, γίγαντα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νίκο.
0: Θεοδόση.
5: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, ρε Θεοδοσάρα μου, άρχοντα. Γεια σου, Θεοδοσάρα μου, άρχοντα.
5: Τι γίνεται, Νικόλα?
0: Μια χαρά, Θεοδόση μου, εσύ πως είσαι, φίλε μου, τι κάνεις?
5: Όλα καλά.
0: Τι
5: όλα
0: λένε
5: καλά
0: τα μεγάλα καλύβια, καπετάν Θεοδόση άρχοντα?
5: Είχαμε λίγο βροχούλα χθες.
0: Χαλαρά, έτσι?
5: Χαλαρά, αλλά είχε ο κόσμος πολλά τριφύλια κάτω.
0: Οχ.
5: Και τρέχανε
0: να τα σκεπάσουνε.
5: Να τα μαζέψουνε. Οχ. Πήγα κι εγώ σε ένα φίλο μου. Φορτώσαμε 250 μπάλες.
0: Κατάλαβα.
5: Τρέχονται,
0: αυτά είναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλοι μου Θεοδόση, τι να κάνουμε.
5: Τρέχει ο κόσμος και στο τέλος δεν απολαμβάνει.
0: Αυτό είναι σίγουρο, ο καπετάν Θεοδόση, άρχοντα των μεγάλων καλυβίων.
5: Να καλημερίσω το Θεοχαρούλη από τη Ραχούλα.
0: Το Γιώργο το Θεοχαρούλη, το μεγάλο πιστόλι της Ραχούλας εδώ πέρα, μεγάλος παίχτης.
5: Εχθές μιλούσαμε.
0: Α, μίλαγες με το Θεοχαρούλη χθες?
5: Ναι. Είναι φιλαράκι με το γιο μου.
0: Α, είναι το γιος, πώς το λένε, κύριε Θεοδόση?
5: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, χαιρετήματα πολλά και στον γιο σου, τον Παναγιώτη. Γεια σου, Γιαννάκη.
5: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά. Το Μίμη από τη Λαζαρίνα.
0: Χαιρετήματα.
5: Τον κύριο Στέφανο. Και σε όλη την παρέα.
0: Να είμαστε καλά, αγαπητέ μου Θεοδόση, και χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε και σήμερα, 5η 18 του μήνα. Γίγαντα Θεοδόση, έγινε, άρχοντα των μεγάλων καλυβίων, φίλε μου. Έγινε, γεια σου, ρε Θεοδόση, άρχοντα, γεια σου. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε, υπομονή και όνειρα. Καλημέρα.
6: Αλούρε.
0: Αλούρε.
6: Αλούρε.
0: Αλούρε.
6: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Ποιος είναι?
6: Γιώργο με λένε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε, τον πετάμε και τον πιάνουμε, Γιώργο. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, ρε Γιώργο?
6: Εγώ 16.
0: 16? Και πού είσαι, τι κάνεις πρωί πρωί, Γιώργο Λεβέντη?
6: Στη γύρα με τον ξάδερφό μου.
0: Το ξάδερφο μου πώς σε λένε, Γιώργο?
6: Γιώργο το λένε κι αυτό.
0: Γιώργο κι αυτό?
6: Ναι.
0: Όπου Γιώργος και μάλαμα. Ο ξάδερφος πόσο χρόνο είναι, Γιώργο?
6: 21.
0: Από πού είστε, ρε Γιώργο?
6: Από τη Λάρσα.
0: Λάρσα, Λάρσα, είδα και λαχτάρσα, Γιώργο.
6: Λάρσα, Λάρσα, είδα και λαχτά.
0: Ωραία, βόλτα κάνετε ή δουλεύετε κάπου πριν πριν λεπετόπεδα?
6: Δουλεύουμε.
0: Πού δουλεύετε, ρε ήρωες?
6: Στο Κούλιο.
0: Κάτσε, σε ποιον Κούλιο, στο φούρνο?
6: Ναι.
0: Αυτός έχει πολύ ψωμί. Στο Κούλιο δουλεύετε, στον Αλέξη?
6: Ναι.
0: Χαιρετήματα πολλά, ρε. Είναι και ο Αχιλλέας εκεί?
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Αχιλλέας, ξέρεις, έπαιζε τερματοφύλακας παλιά, αγαπητέ μου Γιώργο. Και έκανε σέντρα ο άλλος εκεί πέρα και λέει, ας την μπάλα δικιά μου, και πήγε στο γάμα μέσα. Αν δουλεύετε στο φούρνο εκεί στο Κούλιο,
6: Ναι, ναι.
0: Α, έχετε που λείψουμε κι εσείς. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο. Να είστε καλά, ρε. Γιώργος 1 και Γιώργος 2.
6: Όχι, Γιάννη με λένε εμένα,
0: μπερδεύτηκε. Α, καλά, δεν ξέρεις πώς σε λένε, ρε. Γιώργο ή Γιάννη σε λένε?
6: Μπερδεύτηκα. Γιώργο, είπα Γιάννη με λένε.
0: Α, Γιάννη σε λένε. Άσε το καλό μου εκεί πέρα, νέο. Άσε το καλό. Γιώργο λένε τον ξάδερφο και μπερδεύτηκε και σκύει. Νόμιζε ότι σε λένε Γιώργο και είπες Γιώργος.
6: Ναι, ναι.
0: Άρα εσένα σε λένε Γιάννη και τον ξάδερφο το λένε Γιώργο.
6: Έτσι.
0: Γιάννη!
6: Έλα.
0: Να είστε καλά και να ξαναπάρετε, να ξαναπούμε, Γιάννη, γιατί χάρηκα πολύ.
6: Έγινε.
7: Αλούρε.
0: Αλούρε. Αλούρε. Παρακαλώ.
7: Γεια σου, Νικό.
0: Συνέλληνα.
7: Καλά.
0: Πού είσαι, ρε Συνέλληνα?
7: Καλά, Νικό. Έχουμε και εδώ φούρνο Πούλιος.
0: Όχι Πούλιος, Γκούλιος.
7: Γκούλιος, ναι, Γκούλιος, Γκούλιος, Γκούλιος.
0: Έχετε και εκεί φούρνο Γκούλιο?
7: Ναι, ναι, έχει, ναι, ναι, παράρτημα εδώ.
0: Α, έχει παράρτημα
7: εκεί. Ναι, ναι, ωραίο ψωμάκι.
0: Ωραίο ψωμί,
7: Ναι, και πρέπει να είναι και πρόεδρος των αρτοποιών αυτός.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει στην Έλληνα.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός είναι, ναι, ναι, αυτός είναι.
7: Αυτός είναι.
0: Τι κάνεις, ο Ρεκοστάκη, στην Έλληνα? Τι γίνεσαι, ρε γίγαντα, πώς είσαι, δυνατός?
7: Είχαμε βροχούλα όπως λένε όλοι.
0: Από σήμερα όλα καλά.
7: Ναι, τα λέμε, καλημέρα.
0: Στην Έλληνα.
7: Καλημέρα.
0: Μη μασάς τίποτα στην Έλληνα. Πάρτου στα σόβρακα στην Έλληνα. Μπράβο, Κωστάκη, μπράβο.
8: Θύμιο.
9: Ο Γλυκό είναι τρομπόνι και σε ένα λουκουμάδο σε σερβίρο.
8: Θύμιο.
9: Ε, Νίκο.
0: Ρε Θύμιο Λεβέντη, γίγαντα και καραποζουκλή, Θύμιο μου Λεβέντη.
9: Τραβάνε ρε, ψοφάτε ρε, ψοφάτε ρε.
0: Ρε Θύμιο Λεβέντη και καραποζουκλή μου, τι κάνεις Θύμιο μου, πώς είσαι?
9: Καλά, ζωράκι μου, καλό, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουν τα λεβεντόπεδα τώρα που διακοπάρουν Παναγιωτάκος και Δημητράκος οι ήρωες?
9: Ωρα φίλε, τα πόδια πάνε.
0: Τα πόδια των ανήφορων φίλε, και κατευθείαν να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, να πηγαίνει, να περνά καλά και να πλατσανάνε φίλε.
9: Για πλατσάνισμα ακόμα Νίκο, αλλά εντάξει όλη
0: την ώρα. Σιγά σιγά και για το μαλακό και για να τα πάρεις, να πάτε και για ψάρεμα Θύμιο του Τουλίδη γίγαντα, γιατί είσαι πολύ καλός ψαράς φίλε μου. Και θα πάρεις και του Κανέλο εκεί πέρα.
9: Ναι, θα όλα,
0: Νίκο, να πάρεις τον Κανέλο να προσέχει, μην βγει κανένας λαγουκέφαλος, γιατί φέτος είναι επικίνδυνα τα πράγματα Θύμιο.
9: Άκουσα ένα μπουτ χθες, διάβασα.
0: Ωραία, από μπουτ ξεκινάει και να προσέχει το πουλί φέτος, θα πούμε που λέει και ο άλλος.
9: Παυλίκο θα στο φάει, πρόσεξε.
0: Α, μπράβο. Τι κάνει η μαμά Ξαντή, φίλε μου Θύμιο?
9: Καλά είναι φιλαράκι μου.
0: Χαιρετήματα πολλά Θυμιάρα μου, Λεβέντη γίγαντα.
9: Καλά Νικολάκη μου, θα τα πούμε φιλαράκι.
0: Να σε καλά και χαιρετήματα σε όλο το επιτελείο Θυμιάρα.
9: Καλημέρα Νικό, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θυμιάρα, καλημέρα. Καλημέρα Κότσο Παπαθανασίου με την ηρωίδα Πόπη, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Πατριάρχη μου!
8: Καλημέρα αδερφούλη.
0: Πατριαρχάρα μου, είμαι. Τι να σου πω τώρα φίλε, να σε καλά.
8: Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά τις ωραίες στιγμές.
0: Να είσαι καλά Πατριάρχη μου Λεβέντη γίγαντα, να είσαι καλά φίλε.
8: Καλά αδερφέ, σε όλη την πρωινή παρέα, φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά φιλαράκι μου, να είσαι καλά γερός και δυνατός Πατριαρχάρα μου.
8: Και χρόνια πολλά στο Σταύρογα και στον Ζαβλιάκη.
0: Και στον Ηλία τον Ζαβλιάκη, τα λεβεντόπεδα έτσι κολόνες που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους, αγαπητέ μου φίλε Κώστα Πατριάρχη.
8: Στο Ζεμπέκι που ήθελε Διονυσίου πρωί πρωί, ναι.
0: Άρε φίλε μου, έτσι μπράβο. Να είσαι καλά Πατριάρχη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πινελοπίτσα μου, χρόνια πολλά χρυσό μου.
10: Να είσαι καλά φίλε μου Νικόλα, ευχαριστώ

60 λάχανο. Άντε, σαν το Μουησί να γίνεις αγόρι. Καλημέρα Χρυσό μου, καλημέρα και χρόνια πολλά. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα. Άρε Βαγγέλα Καραπιάλα γίγαντα. Λοιπόν, καλημέρα, χαιρετήματα Βασίλη, να σας δω και σε ένα λίγο. Γεια σου Γιαννάκη Παναγιώτου Άρχοντα. Γεια σου Χριστάκη σε φίλων Φάρσαλα. Γεια σου ρε Χριστάκη. Πού είναι ρε, ρε Λουτσαμπάλα και τραμπάλα. Αντρέα Λιάγκα μου, Χατζηρεπάνη μου. Ατελείωτε. Την καλημέρα μας, τα σέβη μας, χαιρετήματα. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Μιχάλης, καλημέρα Μιχαλάρα μου και σε σένα. Περίμενε και θα... βεβαίως, βεβαίως, κυρία μου, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά. Έρχεται βάσου σε οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε τώρα πρώτο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα, καραμποζουκλίδες. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Ναι, ναι, ναι.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη,

0: με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε

0: σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Καλώς τον Άκια άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι του δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: τα θεματάκια μας, πάρα πολλά τα θεματάκια μας. Λοιπόν, και επειδή τρέχουν πάρα πολύ, βγήκε και η ανακοίνωση από το Δήμο Λαρισαίων για τον έλεγχο των οικοπαίδων. Μέχρι τις 22 του μηνός δόθηκε παράταση για τον καθαρισμό. Από τις 23 ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Ένα στους τέσσερις έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα τους μέχρι τώρα, Νίκο μου. Καταλαβαίνεις ότι και να θέλεις να το καθαρίσεις, δεν βρίσκεις συνεργείο. Το θέμα είναι ότι πολύ λίγο μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βλαχομήτρο, ο οποίος μας είπε ότι αυτή την περίοδο περιμένουν και αυτοί, ακολουθούν τις οδηγίες, κάνουν έλεγχο στα οικόπεδα που έχουν ο κύριος Μητροδήμος Βασίλης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κάνουν έλεγχο στο όσο έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα, πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι. Βέβαια υποστηρίζεται πάρα πολύ η υπηρεσία και από τις αναφορές καταγγελίες, και από ό,τι έχω καταλάβει γίνεται και έκκληση προς τους πολίτες να κάνουν, είναι προστατεύεται, είναι η καταγγελία μπορεί να είναι και ανώνυμη, και θα συνεχίσουν τους ελέγχους και μετά. Όμως τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μητροδήμο, που θα είναι και καταλυτικές ημερομηνίες για το περιθώριο που έχουν οι ιδιοκτήτες να καθαρίσουν και να αποψηλώσουν τα οικόπεδά τους, και το κυριότερο είναι μέσα στον ιστό της πόλης, γιατί υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και άλλες, και θέματα υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Λοιπόν, αυτό πολύ γρήγορα. Δεύτερον, πολύ γρήγορα, Νίκο. Γιατί σήμερα είμαστε όλο θέματα. Σήμερα, αγαπητοί
1: πολλά
0: μου φίλοι.
1: Είναι πολλά τα θέματα, Βάσο, είναι πολλά.
0: Και σήμερα, Νίκο μου, θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα της διαχείρισης και της διοίκησης στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα Λάρισας, στις φυλακές της Λάρισας. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο εγείρει. Πώς να σου πω. Μάλλον αναστατώνει λίγο τον κόσμο το γεγονός ότι ο διευθυντής ακυρώνει τις υπηρεσίες των φυλακών της εσωτερικής φρουράς, των φυλακών της υπηρεσίας αυτής, ως ανικάνους. Δηλαδή μιλάμε για έναν ικανό αριθμό προσωπικού, το οποίο κρίνει ως ανικάνους. Θα δούμε τι γίνεται. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παπαλιάγκα, ο οποίος είναι ο δικηγόρος, έχει αναλάβει την υπόθεση των συναδέλφων, διότι το θέμα ποιο είναι. Δεν είναι ότι τους χαρακτηρίζει ανικάνους. Περνούν από υγειονομικές επιτροπές και οι επιτροπές λένε για ποιο λόγο είστε εδώ. Το θέμα είναι κάποια μονή του διευθυντή, κάτι άλλο που εκείνος βλέπει και δεν το βλέπουν οι υπηρεσίες, ή προσπαθεί να δεν υπάρχει θέμα καλής συνεργασίας, κάτι προσπαθεί να κάνει ο διευθυντής, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα το δούμε. Γιατί όπου έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι για να βρουν από τη μεριά τους το δίκιο τους, δικαιώνονται παρά μόνον από τον ίδιο τον διευθυντή των φυλακών. Θα το δούμε, και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βεβαίως και καλά κάνει, αν όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, κακός πράττει. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και για τα έκλεισαν και κατασκήνωση στην πόλη. Έκλεισε και αυτό, γέμισε και αυτό. Όλα τα παιδιά θα ικανοποιηθούν, όπως και όλα τα παιδιά της πόλης μας θα εξυπηρετηθούν και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Πάμε να σου πω ένα θέμα. Χθες είχαμε πολύ σοβαρή συζήτηση για την ευθύνη των γονέων για των ανηλίκων που έχουν πατίνια.
1: Τα πατίνια μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνια.
0: Χθες λοιπόν Νίκο, παρακολουθώντας την επικαιρότητα, γιατί όπως ξέρεις παρακολουθώ συνέχεια την επικαιρότητα, κάποια στιγμή το μεσημέρι αντιλαμβάνομαι ότι δύο παιδιά 14 και 16 ετών νοσηλεύονται μετά από ατύχημα με πατίνι σε μία μόνο πόλη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Παγνί, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και τα δύο με κάταγμα στο κεφάλι και πολλαπλές κακώσεις στο άλλο παιδί που εκτοξεύτηκε. Και αναλύανε οι ειδικοί ότι πόσο πιο επικίνδυνο είναι το πατίνι από το ποδήλατο, Νίκο. Γιατί, λέει, το ποδήλατο έχει ένα λάστιχο με μια μεγάλη επιφάνεια, που η λακκούβα στην οποία έπεσε το 14χρονο παιδάκι και που έσπασε το κεφάλι του, και είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ήταν μια λακκουβίτσα, Νίκο, σαν αυτές που εσύ περπατάς και συναντάς 100 στα 100 μέτρα. Ξέρεις, μια μικρή λακκουβίτσα, τίποτα.
1: Και με τη βροχή τώρα,
0: λίγο σκαμμένη άσφαλτος.
1: Ναι, ναι, πλάτς,
0: επειδή η ρόδα από το πατή είναι πάρα πολύ μικρή, δεν μπορεί να σε προστατεύει και σε γκελάρει σε όποιο εμπόδιο να βρει, είπε χαρακτηριστικά ένας αναλυτής από αυτά τα εκτιμητές τροχαίων. Είπε ότι μπορεί ένα καπάκι αναψυκτικού, αν το πατήσει το πατίνι, να σε πετάξει και δύο μέτρα μακριά, όπως εκτοξεύτηκε το παιδί και χτύπησε στο κεφάλι. Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί μου γονείς, ναι, έχετε την ευθύνη εσείς. Έχετε την ευθύνη εσείς, γιατί ασκείτε την επιμέλεια και τη γονική μέρημνα του παιδιού σας. Αν το παιδί σας έχει ατύχημα με το πατίνι ή με οτιδήποτε και δεν έχει τα προστατευτικά μέτρα, τουλάχιστον κράνος, έχετε την ευθύνη εσείς. Θα μου πεις τι κάνει η πολιτεία. Ναι, ολιγορεί και η πολιτεία. Ανακοινώνει πρόστιμα, ανακοινώνει κυρώσεις, αλλά με τι αστυνομία, ρε παιδιά, να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν, δηλαδή έχουμε σε κάθε πατίν και ένα αστυνομικό δίπλα? Έτσι είναι, Νίκο.
1: Έτσι είναι, Βάσο.
0: Γιατί χθες ένιωθα ότι ήμουν κακιά και μόλις είδα στις ειδήσεις τα δύο αυτά περιστατικά σε μία μέρα. Ένας άλλος φίλος γιατρός γύρισε και μου είπε, όχι, λίγα είπατε, μου λέει, κυρία οικονόμου, λίγα είπατε, μου λέει. Έχουμε, μου λέει, και πάρα πολλά ατυχήματα που έρχονται, τα παιδιά δεν νοσηλεύονται, τους δίνουμε τις πρώτες βοήθειες σε εκδορές, κανένα ραματάκι και φεύγουνε. Αλλά τα ατυχήματα με τα πατίνια, τα ποδήλατα είναι καθημερινά. Και πόσα δεν πάνε στο νοσοκομείο, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και ας είμαστε και κακοί για κάποιους. Μήπως με αυτόν τον τρόπο τους βοηθήσουμε να ανοίξουν και αυτοί οι γονείς τα μάτια τους και να καταλάβουν ότι σπάστε το. Από το να κινδυνεύσει το παιδί σας και να βρεθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σπάστε το πατίνι. Έτσι. Λοιπόν, ο Σίωρας Μίου σήμερα, Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας. Εγώ, Νίκο, έχω φίλη Αλίνα.
1: Αλίνα.
0: Ναι, και δεν ήξερα τι γιορτάζει.
1: Να, η Αλίνα, είδες.
0: Ναι, και της Αγίας Αλίνας, θα της στείλω ευχές. Λοιπόν, σήμερα το δικό μου μετεωρολογικό δελτίο, Νίκο, λέει ότι έχουμε τριαντάρια με βροχές και καταιγίδες.
1: Βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Πού?
0: Δεν ξέρω. Έτσι είπε το δικό μου το δελτίο. Δεν έχω.
1: Για να το βάζω. Για να το
0: βλέπουμε και που λέει σήμερα στη Λάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμέσως τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, παρακαλώ, 18 Ιούνιου, στην πόλη της Λάρισας βλέπουμε ηλιοφάνεια κάργα με 32 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια κάργα στην πόλη με 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 20 Ιουνίου, παιδιά, ηλιοφάνεια κάργα 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, καλά είναι μέχρι εκεί, 35 για να μην έρθουν.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
0: Ανεβαίνει, παιδιά.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα 33 βαθμοί Κελσίου.
0: Ανεβαίνει, σας λέω.
1: Πάμε τώρα για να δούμε τι δείχνουν τα πράγματα σήμερα για την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα 34 βαθμοί Κελσίου.
0: Ανεβαίνει.
1: Ναι. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου δείχνει να έχουμε συννεφιά με μια βροχή το απόγευμα με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ανέβηκε, παιδιά.
1: Ανέβηκε.
0: Πάει, με πάει, το πάει πόντο-πόντο που λένε, πόντο-πόντο το κορμάκι σου.
1: Και το κορμάκι σου θα ψάξει το πόντο-πόντο που έλεγε.
0: Νίκο,
1: αποτυπώματα, Χρήστος Δάτης, αγαπημένο τραγούδι.
0: Νίκο, τα τραγούδια έχουν σουξέ στην πολιτική. Τα τραγούδια, Νίκο μου, εκεί που λέει, είδες ότι βραβεύτηκε ο λογαριασμός της τάδε τραγουδίστριας. Παρακαλώ, πώς λέει το τραγούδι, Νίκο?
1: Όταν μου λες για λογαριασμό, Βάσο, δεν μ' αρέσει
0: κοίτα,
1: να
0: το πούμε,
1: γιατί όταν έρχεται ο λογαριασμός, την κουβανάμε όλοι.
0: Είδες όμως ότι αυτό το σουξέ το έχουν χρησιμοποιήσει οι πολιτικοί, οι οποίοι λένε στείλτε και το λογαριασμό κλπ.
1: Ναι.
0: Της Ιρίας Ελληνίδου, είναι πιανής τραγουδής είναι ο λογαριασμός.
1: Δεν μου φαίνεται, είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Τι να κάνω, ρε Νίκο, πού να τις προλάβω αυτές τις καινούργιες καλλιτέχνηδες? Άκου όμως τι να σου πω, παραδοσιακό Κώστας Καραμανής, παραδοσιακός ο Κωστάκης.
1: Ναι. Πήρε τα πέταλα ο Καραμανλάρας.
0: Μπιχτές Καραμανής, λέει, με κυραϊδόνη.
1: Ναι.
0: Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους κυριλέ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αγαπήστε, λέει, τους ντόμπρους, τους δοτικούς. Με το στίχο του κυραϊδόνη. Εν τω μεταξύ, Νίκο, να σου πω τι γίνεται. Πυκνώνουν, λέει, οι κινήσεις για την επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη Καραμαλή με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκο. Αυτό είναι απόρριτο, μην το πει σε κανένα.
1: Όχι, το ξέρω γιατί το είχα διαβάσει και προχθές.
0: Το είχε, το είχε.
1: Ναι, το είχα διαβάσει.
0: Αλλά όμως είδε τώρα και ο.
1: Ο Καραμαλής το ταχώνει, λέει. Όμως παρόλα τα αυτά να πούμε.
0: Ήταν μία μορφή κατά πάντων αυτό που είπε ο Καραμαλής. Διότι ο Καραμαλής δεν συγκεκριμενοποίησε τον Μητσοτάκη. Πρέπει να είναι και λίγο δυσαρεστημένο και από τον Σαμαρά.
1: Αυτό το είπε για του άσχετου και τα λοιπά, λέει για την κυβέρνηση.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, σίγουρα μα στόχο είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: να βρει,
1: ναι, ναι.
0: Νίκο. Έχεις δει εσύ κανένα κόμμα που να μην έχει κυρίως πρόβλημα στα ισοκομματικά του? Έχεις δει κανένα κόμμα? Έχουμε τον Καραμαλή και τον Σαμαρά που επιτίθενται στο Μητσοτάκη. Το λέμε έτσι γενικά. Έχουμε την κυρία, τον κύριο Δούκα με την κυρία την Διαμαντοπούλου που σκοτώνονται σε ένα Πασόκ που είναι τα χίλια μύρια. Έχουμε έναν Πολάκη που σκοτώνεται με το Φάμελο και λέει ο Πολάκης, εγώ θα κρατήσω τα ενία στο κόμμα.
1: Έχουμε κόμμα βάσω τουλάχιστον εκεί, δεν υπάρχει κόμμα.
0: Έχουμε έναν Καρανίκα, ο οποίος Καρανίκας είναι
1: άλλο μεγάλο
0: βλήμα
1: της πολιτικής.
0: Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή την είχε ο Τον είχε ο Τσίπρας παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Άμα δεις
0: τον είχε σύμβολο. Κοίταξε παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Άμα δεις μορφές που έχουν πάρει διάφοροι υπουργοί.
0: Άρα λοιπόν όλοι στα ίδια αυτά βράζουν.
1: Θα μας φύγουν οι κάρτες μας. Θα πηδηχτούμε από το παράθυρο.
0: Νικόλα, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
1: Πάρ' τον ένα και βάρα τον άλλο.
0: Αγιά σου, αγιά σου αδερφέ μου. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, μιλάμε για χταρμάς. Δηλαδή λέει ένας μια κουβέντα και τελικά έχει αντίκτυπο παντού. Καλά, για το θέμα του Γιωτόπουλου ποιοι έχουν μιλήσει? Ή η βεντέτα που συνεχίζεται μεταξύ Δαβαρά και Ακρίτα. Ρε παιδιά, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω. Έχουν ανακοινώσει κάποια πράγματα. Μίλησε ο Πιερακάκης μέσα από τις Βρυξέλλες και είπε ότι 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι το πακέτο που θα μοιράσουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ βάζω.
0: Θέλω να σου δώσω μία είδηση. Είμαι σίγουρη ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο ακούει εμάς. Εμείς λέγαμε ότι έχει πετάξει τη μεσαία. Εμείς δεν λέμε συνέχεια ότι έχει πετάξει τη μεσαία τάξη στον Κιάδα.
1: Αυτό του λέει όλος ο κόσμος εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Βάζω, μας έχουν πετάξει.
0: Τώρα, Νίκο.
1: Θα επαναφέρει τη μεσαία τάξη που
0: είπε ο Πιερακάκης ότι η Θεσσαλονίκη θα ασχοληθεί με ελεύθερους επαγγελματίες. Άκου, με ελεύθερους επαγγελματίες, με τη μεσαία τάξη και την αγορά. Για να δεις, Νίκο, μας ακούνε σου λέω τώρα ή εκτός έχουν βάλει αυτά τα παρακολούθηση, παρακολουθούν τους πάντες μεταξύ αυτών και εμάς. Λοιπόν, προχωρώ. Να πούμε τώρα, Νίκο, περαστικά στον Αμπελονίκη, στον ιερέα από τον Αμπελώνα που έπεσε από τη στέγη της εκκλησίας στο Βριότοπο. Γιατί γινόντουσαν εργασίες αποκατάσταση και πήγε να κάνει ο καημένος αυτοψία να δει τι γίνεται. Και έπεσε, Νίκο, τραυματίστηκε σοβαρά. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Περαστικά στον ιερέα.
0: Εμείς να του πούμε, γιατί έχει πάρα πολλά, αρκετές κακώσεις. Είναι σοβαρά. Λοιπόν, πλευρά, πόδια, σπασίματα, αυτά. Τέλος πάντων, να του ευχηθούμε περαστικά. Περαστικά να είναι γερός. Και θέλουμε. Είναι και αυτός. Τον ματιάσαν όμως, γιατί πήραν αυξήσει. Όλοι οι ιερείς πήραν αυξήσει. Μόνο οι
1: Μητροπολίτες πήραν.
0: Οι απλοί ιερείς τίποτα.
1: Όχι, οι απλοί ιερείς δεν πήραν. Μόνο οι Μητροπολίτες πήραν.
0: Εντάξει. Εντάξει, οι ιερείς ας μείνουν στα τυχερά μας. Τι έκαμε τώρα. Λοιπόν, τι έγινε χθες? Πες μου, σε παρακαλώ. Πήγε ένας τύπος, λέει, μετά από σχόλια στη δουλειά του, 4 ώρες στο σπίτι του για να μπει. Η γυναίκα του από πίσω. Μάλλον, λέμε, υποθέτουμε. Τέλος πάντων, να σας πω τι έγινε η ιστορία. Αυτός προσπαθούσε να ανοίξει να μπει στο σπίτι του. Δεν μπορούσε το κλειδί του να τον εξυπηρετήσει και δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι του. Φώναζε, τίποτα, Νίκο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία.
1: Περιστατικό. Ναι. Το βλέπουμε εδώ πέρα και τρίβουμε τα μάτια μας. Ένα τραγελαφικό περιστατικό συνέβη χθες νωρίς το μεσημέρι Τετάρτη στη Λάρισα, στη συνοικία κοντά στο κέντρο. Ωστόσο, στάθηκε ικανό να θέσει συναγερμό τις αρχές, λέει. Λοιπόν, ένας άντρας ειδοποίησε την αστυνομία γύρω στις 4, λέει, μετά μεσημβρίας, καθώς επιστρέφοντας στο σπίτι του, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να μπει μέσα, διότι ήταν κλειδωμένο το σπίτι του. Ο ίδιος επί τουλάχιστον μισή ώρα προσπαθούσε να βρει τη σύζυγό του, φωνάζοντας και καλώντας, λέει, στο τηλέφωνο, αλλά δεν λάμβανε σημείο ζωής. Έχοντας ανησυχήσει σε μεγάλο βαθμό, κάλεσε την αστυνομία, η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ δια πάντων ενδεχόμενων. Εν τέλει, λέει, το μυστήριο χάρη στις αρχές δεν άρχισε να διευκαλυνθεί. Η γυναίκα δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα, απλά κοιμόταν βαριά και δεν άκουσε τον σύζυγό της που επιχειρούσε να μπει στο σπίτι του. Ο συναγερμός έληξε και ο σύζυγος ηρέμησε.
0: Εγώ Να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Ωστόσο, λέει, τόσο η αστυνομία όσο και στο ΕΚΑΒ δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση.
0: Ναι,
1: λέει,
0: για τον άλλο που κοιμόταν. Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, γιατί είχα πέσει και σε ένα περιστατικό τώρα, άλλο περιστατικό τώρα, πριν από κανένα 1,5-2 μήνες εκεί επί της Βενιζέλου. Απόγευμα Πέμπτης ήταν η Τρίτης που δεν είχε κόσμο και είχε ανεβεί ένα γατάκι εκεί στον πάνω σόπ από πάνω, να πούμε, κτλ. Και ήταν δύο κυρίες από κάτω. Αν λέει, ανέβηκε το γατάκι πάνω, τι θα κάνουμε, τι θα φτιάξουμε κτλ. Αγαπητοί μου Βάσο, και καλούν την πυροσβεστική, καλούν την αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία εκεί, έρχεται η πυροσβεστική εκεί. Πάνε, βάζουν τις, πώς το λένε, βάζουν τις σκάλες εκεί να ανεβούν. Και έρχεται ένας κύριος από δίπλα και λέει: Παιδιά, το γατάκι ανεβαίνει από εκεί. Δεν το βλέπετε, κατεβαίνει από εδώ τώρα, λέει. Ναι, το κάνει κάθε μέρα, λέει, να πούμε. Και ξεσηκώθηκε ολόκληρη η πυροσβεστική, να πούμε. Και η αστυνομία, έτσι ακριβώς, να πούμε. Όχι, λένε, ήταν τέσσερις κυρίες εκεί που κοιτούσαν το γατάκι και κοιτούσαμε κι εμείς απέναντι να δούμε τι θα γίνει. Και λέει: Αυτό το κάνει κάθε μέρα. Ανεβαίνει από εδώ και κατεβαίνει από εκεί. Να πούμε, είναι καλό με την πυροσβεστική και την αστυνομία.
0: Για το γατάκι που ανεβαίνει από εκεί και
1: κατεβαίνει από εδώ, λέει, παιδιά, το έχουμε χαμένο.
0: Ή άκου τώρα, ξέρεις, το θέμα με τα δέσποτα στην πόλη είναι τραγικό. Και στην πόλη και πέρεξ τη πόλη. Λοιπόν, είναι τραγικό. Ξέρεις ότι μπορείς να καλέσεις αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία και τι κάνει η αστυνομία όταν έρθει? Καταγράφει μεν το περιστατικό, αλλά τι κάνει? Σε καθοδηγεί που να απευθυνθεί, σε ποια υπηρεσία του Δήμου να απευθυνθεί. Είναι φοβερό, ρε παιδιά, δηλαδή. Καλείς υπηρεσίες για να σε βοηθήσουν και σε παραπέμπουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν με ωράριο υπηρεσίας και που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ οφείλω να πω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση στο Δημοτικό Κοινοκομείο. Πράγματι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη εκεί τα οποία είναι πραγματικά καταπληκτικά, και θα θυμηθώ το όνομα να σας πω τουλάχιστον αυτού του παιδιού που κάνει, που προσπαθεί να προστατεύσει την πόλη, το Λάμπρο. Ένα καταπληκτικό παιδί ο Λάμπρος, Νίκος, στο κοινοκομείο. Λοιπόν, και οι συνεργάτες του. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί πάμε, αφού είπαμε με τον άλλον που, με την άλλον που, τώρα να σου πω κάτι το τελευταίο με τη σύζυγο που κοιμόταν βαριά. Αν ήταν μονοκατοικία, ο σύζυγος έλεγξε τα παράθυρα? Τώρα μήπως ήταν τίποτα άλλο, υποπτών, και ήθελε λίγο χρόνο μέχρι να...
1: Μήπως είχε κανένα στην ντουλάπα μέσα
0: για να φύγει, να βγει από το παράθυρο τρέχοντας. Νίκο, ελληνική ταινία. Λοιπόν, όμως με πολύ χαμόγελο και πολύ χαρά πάμε σε έναν άνθρωπο που πάντα μας δίνει ευχάριστα. Όπως είπα στην αρχή της εκπομπής μας, έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις. 3,5 περίπου χιλιάδες παιδιά για φέτος το πρόγραμμα κατασκήνωσης στην πόλη. Τι κάνετε, κυρία Γορίτσα?
1: Σε λίγο θα καταπιεί και σπαθιά ο κύριος Αγορίτσας, αγαπητοί μου.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μας αντιδήμαρχε, αντιδήμαρχος παιδείας Χρήστος Αγορίτσας, και πάλι κοντά μας, γιατί έχει να μας δώσει, τι ήταν αυτό? Γέμισε, ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα παράπονο η κατασκήνωση στην πόλη?
2: Κοίταξε, το μόνο παράπονο είναι ότι κάποιοι μια εβδομάδα μετά φέραν αιτήσεις και δεν τις δεχτήκαμε. Είπαμε ότι είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα, πρέπει να μάθουμε να είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματά μας.
0: Και πόσο όταν είσαι και γονέας, έτσι, ένας λόγος παραπάνω, ναι.
2: Εντάξει, δώσαμε και μια μέρα έξτρα που πήραμε κάποιες χειρόγραφες αιτήσεις, αλλά όχι, μια εβδομάδα και 10 μέρες μετά δεν μπορούσαμε να παραλάβουμε.
0: Έτσι, αιτήσεις. Σωστά. Ας είναι συνεπείς οι γονείς του χρόνου. Ναι, του χρόνου.
2: Είναι, αυτά ήταν τα μόνα παράπονα που είχαμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάμε.
0: Αδικαιολόγητα.
2: Πάει εξαιρετικά. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, επίσημες ανακοινώσεις.
0: 1η Ιουλίου,
2: 1η Ιουλίου ξεκινάμε με εμπλουτισμένο πρόγραμμα, με γεμάτο πρόγραμμα για τα παιδιά, με πάρα πολλές δράσεις. Έτσι θα πω επιγραμματικά μερικά και θα τα πούμε όλα.
0: Όχι, δεν θα πούμε πολλά, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
2: Έτσι.
0: Γιατί σήμερα σας έχω για κάτι άλλο εδώ καλεσμένο, ναι, και επ' ευκαιρία αυτού. Σήμερα λοιπόν.
2: Είναι από αυτά τα όμορφα που πρέπει να μιλάμε και να παρουσιάζουμε.
0: Κύριε Αγορίτσα, για να πω την αλήθεια, αγαπητέ μας φίλε Χρήστο Αγορίτσα, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ και οι ιδιαίτερους λόγους το γεγονός ότι εσείς, σαν τοπικός άρχοντας, σαν πολιτικός άρχοντας, έτσι, στον τομέα σας, αγκαλιάζετε αυτές τις εκδηλώσεις και περισσότερο, όχι μόνο τις αγκαλιάζετε, εσείς θα μας πείτε ποια είναι η εκδήλωση για να μην το πάρω εγώ πάνω μου, και όχι μόνο το αγκαλιάζετε, αλλά ζητάτε και να προβάλλονται για να βρεθούν και άλλοι μιμητές. 10 συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, κύριε Αγορίτσα, που στηρίζετε την τοπική κοινωνία, υποστηρίζετε τους ανθρώπους που παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες και τους χρησιμοποιείτε με την καλύτερη έννοια της λέξεως ως παράδειγμα προς μίμηση.
2: Ήταν μια πραγματικά μια εξαιρετική ενέργεια και θέλω να το πω και να το και ευχαριστώ μου δίνετε την ευκαιρία να το παρουσιάσω και μέσα από το ραδιόφωνο της CRT στο 25ο Δημοτικό Σχολείο και με την φίλη μου και εξαιρετική έτσι, συνάδελφο, δάσκαλο, μια δασκάλα πραγματικά με το Δέλτα Κεφαλαίο, τη Μαργαρίτα την Οικονόμου, η οποία έκανε μια τρομερή δράση, η οποία πρέπει να αποτελεί και παράδειγμα για όλους τους εκπαιδευτικούς. Κάνανε λοιπόν την προηγούμενη Δευτέρα, τα παιδιά του τμήματός της βγήκανε στην περιοχή στο Λιβαδάκι, που είναι το σχολείο άλλωστε εκεί κοντά, στην πλατεία στο Λιβαδάκι, με γάντια, σακούλες, και τι κάνανε, κάνανε κάτι το οποίο για κάποιους φαίνεται αδιανόητο, αλλά για αυτά τα παιδιά έτσι όπως μεγαλώνουν και όπως μαθαίνουν μέσα στην τάξη, ήταν το αυτονόητο. Πήρανε σακούλες και καθαρίσανε την πλατεία από τα σκουπίδια. Μπράβο. Τα παιδιά της Τρίτης Δημοτικού.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα όχι μόνο καθαρίσανε την πλατεία με τη στάση τους, φέραν κοντά τους και τους γονείς και μεγάλους ανθρώπους, αλλά και άλλα παιδιά που ήταν εκεί και συμμετείχαν αυτή τη δράση. Δεν είναι πραγματικά πολύ ωραία εικόνα.
0: Τώρα, εγώ έχω συγκινήθει, οφείλω να σας πω, κύριε Αγορίτσα, για πολλούς λόγους.
2: Να μην το προβάλλουμε, να μην κάνουμε μια ανάρτηση για να συγχαρώ αυτά τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτικό που πραγματικά δίνει ένα κίνητρο στα παιδιά και να συμμετέχουν και να ευαισθητοποιούνται σε τόσο σημαντικές δράσεις. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό αποτύπωμα που αφήνει η παιδεία καθημερινότητα και στην κοινωνία μας.
0: Τι να σας πω, εγώ θα σας πω κάτι έτσι για τη σεμνότητα της εκπαιδευτικού, γιατί προσπάθησα να έχω και εκείνη μαζί μας στο ραδιόφωνο, η οποία δεν το δέχεται. Σε μια κουβέντα όμως που έκανα μαζί της και καταλαβαίνετε τους λόγους που εγώ είμαι λίγο ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα, τη ρώτησα, ας πούμε, ποιος είναι ο σκοπός, να μάθουν τα παιδιά να καθαρίζουν την πλατεία ή το σχολείο ή την τάξη. Και μου είπε πολύ απλά, όχι, θέλω αυτά τα παιδιά, λέει, τα οποία εγώ έχω την ευθύνη να τους διδάξω, να τους διδάξω ακόμη και πώς θα συμπεριφέρονται και στην καθημερινή. Πώς θα προσέχουν και τα σκουπίδια στο σπίτι, πώς θα ξεκαθαρίσουν τα σκουπίδια που έχουν κάποιο σκοπό που είναι της ανακύκλωσης και πώς θα διδάξουν τους γονείς. Ακόμη μου είπε χαρακτηριστικά κάτι που μου έκανε εντύπωση αυτή η υπέροχη δασκάλα, ότι ακόμη και στο αυτοκίνητο όταν είναι με τους γονείς να μην πετάνε πράγματα. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και σας συγχαίρω που στην εκπαιδευτική κοινότητα.
2: Είναι το πραγματικό κέρδος της παιδείας. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί και δίνουν τέτοιο κίνητρο στα παιδιά, γιατί ξέρεις, όλα ξεκινάνε από το τι κίνητρο δίνει ο δάσκαλος στα παιδιά, ο καθηγητής στα παιδιά. Είναι το παράδειγμα, το παίρνουν στο σχολείο τα παιδιά. Όσο και να προσπαθούν οι γονείς σίγουρα θα κάνουν τη δουλειά τους στο σπίτι, όμως το παράδειγμα το δίνει ο δάσκαλος. Όταν λοιπόν ο δάσκαλος σου βάζει κάτι τόσο σημαντικό στη ζωή τους, να ξέρεις ότι αυτό θα αφήσει αποτύπωμα και θα το κάνουν καθημερινότητα.
0: Γίνεται κανόνας, έτσι, σωστά. Σωστά.
2: Μια πολύ πολύ ωραία δράση. Εγώ... Και να πω και κάτι. Να πω κάτι που δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Του χρόνου εμείς θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα μέσα στην πόλη που μαθαίνει. 11 σχολεία συμμετέχουν πιλωτικά. Το 25ο Δημοτικό είναι ένα από αυτά τα σχολεία.
0: Μπράβο σας.
2: Και μάλιστα αυτό το οποίο παρουσιάζει, το πρόγραμμα λέγεται Βιώσιμα Σχολεία και Ενεργοί Πολίτες. Είναι προσέγγιση του Υπουργείου Παιδείας. Θα είναι πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο έχουμε σαν στόχο να οδηγηθεί ακόμα και σε ένα μαθητικό συνέδριο εδώ στη Λάρισα. Τα βιώσιμα σχολεία έχουν πάρα πολλούς άξονες και είναι η νέα ευρωπαϊκή τάση, αυτό που επικρατεί στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Όμως, ένα από αυτά τα πράγματα είναι και η προστασία του δημόσιου χώρου. Και είδαμε από τα παιδιά να προστατεύουν το δημόσιο χώρο, δεν να προστατεύουν την πλατεία. Όπως επίσης ένα άλλο σχολείο, και θέλω να το αναφέρω, είναι ένα άλλο σχολείο και μια άλλη δασκάλα που έκανε ένα αντίστοιχο έργο, το 14ο Δημοτικό Σχολείο. Τι έκανε? Υιοθέτησε τους στίχους του σχολείου, υιοθέτησε το κτίριο του σχολείου, τις γωνιές ανακύκλωσης που έχει το σχολείο και ουσιαστικά τι κάναν? Προστατεύαν το σχολείο από βανδαλισμούς, από όλα αυτά τα πράγματα που αλλάζουν και σημαίνουν την εικόνα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι πριν ακόμα ξεκινήσει το πρόγραμμα έχεις τέτοιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι σου κάνουν αυτή τη δουλειά, έχεις ήδη έτοιμες τις πρώτες δράσεις για την επόμενη χρονιά με τόσο σημαντικούς ανθρώπους.
0: Κύριε Γορίτσα, εγώ πριν κλείσουμε θέλω να σας πω και κάτι άλλο, να σας κάνω έκκληση εσάς και σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι προστατεύουν την εκπαιδευτική κοινότητα, και μιλώ για εκπαιδευτικούς, να αφήνουν, και το λέω και το εννοώ, θα τα συζητήσουμε με τη νέα σχολική χρονιά αναλυτικότερα, να αφήσουν τους καλούς δασκάλους, τους καλούς καθηγητές να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε ο φθόνος, όπως μας λέει και ο Θουκυδίδης, είναι τραγική υπόθεση όταν έχει κάποιος να αντιπαρατεθεί έναν ικανό εκπαιδευτικό. Άρα λοιπόν,
2: να πω κάτι, βάζω η ανάρτηση με αυτό το σχόλιο.
0: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, ναι. Να δείξω την καλή πρακτική και να επενέσω αυτούς τους δασκάλους που κάνουν αυτή τη δουλειά καθημερινά στα σχολεία.
0: Να τους επενείτε και να τους ξεχωρίζετε, αγαπητέ φίλε Αγορίτσα. Γιατί ο διπλανός δάσκαλος που είναι ο χαδε αδερφέ πιθανόν ή ένας άλλος που είναι παραπάνω πιθανόν να θεωρεί ότι υποσκάπτει, υποβόσκει, κάνει πω σε κάποια δική τους ανεπάρκεια. Αυτή λοιπόν η εκπαιδευτική...
2: Τέτοιοι δάσκαλοι που έχουν και ικανότητες αλλά και που εμπνέουν τα παιδιά είναι αυτοί που είναι το παράδειγμα και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
0: Λοιπόν, τώρα που σας μιλώ, κύριε Γορίτσα, θέλω να επικροτήσω αυτά που λέτε, γιατί μόλις τώρα κάποιος γονέας θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί του στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Μου έστειλε ένα μήνυμα από την περιοχή εκεί της. Μου λέει, είμαι από την περιοχή, λέει, της Φιλιππούπολης, σύνορα Νεάπολης, και θέλω να συγχαρώ αυτή τη δασκάλα, γιατί πέρυσι, μόλις άκουσα, λέει, το όνομά της, είμαι γονέας, συγκινήθηκα. Πέρυσι, λέει, μας έκανε ένα πρόγραμμα για την προστασία της πόλης και την ανακύκλωση. Θα μάθω να δω τι είναι όλα αυτά και θα σας πω.
2: Είναι δύο χρόνια μπροστά από όλα αυτά που ετοιμάζουμε εμείς για τον χρόνο.
0: Μπράβο, μπράβο. Πέρυσι, λέει, έγινε ένα αφιέρωμα, λέει, στο σχολείο για αυτή, με κάδους, λέει, που με... Λέει πολλά.
2: Και το σχολείο και όλα τα υπάρχουν και σχολεία που έχουν τους κάδους στα σωστά σημεία. Τα παιδιά ξέρουν, τι σημαίνει ο πορτοκαλής κάδος, ο μπλε κάδος, όλα αυτά τα ξέρουν και είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η γενιά που έρχεται, εγώ είμαι αισιόδοξος αυτή τη γενιά.
0: Μπράβο
2: σας. Θα κάνει πράγματα και θα αλλάξει πράγματα και θα κάνει τη Λάρισά μας καλύτερη.
0: Μπράβο σας, κύριε Γορίτσα, και μπράβο σας εσείς που σαν τοπικός άρχοντας.
2: Είναι το πρέμα της ανάρτησής μου ότι να επενέσω στον συνάδελφο εκπαιδευτικό, γιατί εμένα είναι συνάδελφος, έτσι δεν είναι απλά μια εκπαιδευτικός, εγώ συνάδελφος είμαι. Έτσι αντιμετωπίζω όλους τους εκπαιδευτικούς και χαίρομαι να βλέπω τα εκπαιδευτικά.
0: Τι να σας πω, συγχαρητήρια σε όλους σας, συγχαρητήρια στο σχολείο, συγχαρητήρια στη δασκάλα, συγχαρητήρια στους μαθητές, στους γονείς που αγκαλιάζουν αυτές τις πρωτοβουλίες και βέβαια σε εσάς που εδώ που τα λέμε ξέρετε τι γίνεται με το κεφάλι και το ψάρι. Μπράβο σας που μοσχομυρίζετε. Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Εγώ τώρα με τέτοια συγκινούμε, ξέρεις. Το ξέρω, Νικόλα μου, το ξέρω, καλά μου φίλε. Λοιπόν. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Πάμε σε άλλα θέματα και πάμε σε σοβαρά θέματα. Online στοιχήματα, Νίκο. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, Νίκο, τα στοιχεία των στοιχηματικών. Άκου τώρα τι γίνεται, Νίκο. Οι άνθρωποι μέσα από το ίντερνετ ή μέσα από μια κάρτα που παίρνουν από τα περίπτερα, διάβασα όλο το ρεπορτάζ, παίζονται εκατομμύρια, Νίκο, καθημερινά, λέει το ρεπορτάζ, σε εθνικό επίπεδο, άνθρωποι που παίζουν στοίχημα μέσω ίντερνετ και μέσω από κάρτες που αγοράζουν από το περίπτερο. Λοιπόν, αφορολόγητα ποσά, τα οποία καταστρέφουν οικογένειες και σπίτια.
1: Γίνονται εδώ και χρόνια αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα σοβάρεψε.
1: Τώρα όμως η κυβερνησάρα, πες τα μας.
0: Τώρα, τι είναι αυτό που λέμε τώρα. Λοιπόν, βάζει στο μικροσκόπιο της τα στοιχεία των στοιχηματικών, Νίκο. Να ψάξουν να βρουν. Ναι. Τώρα εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Πώς μπορεί να βρεις ένας όταν μπαίνει από το κινητό του μέσα στο σύστημα και παίζει, αγοράζει 10 κάρτες όπως λέει το ρεπορτάζ από το περίπτερο και παίζει και μπορεί το σπίτι μην έχει να φάει αλλά είναι αρρώστια, γιατί εντάξει είναι θυσμός έτσι ο τζόγος, είναι αρρώστια.
1: Εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Αν λοιπόν, θυμάσαι παλιά εδώ πέρα η Λάρισα στο κέντρο δεκαετία τότε είναι γεμάτο χαρτοπαιχτικές λέσκες τότε.
0: Έτσι.
1: Χαμός,
0: γιατί τότε. Και ακόμα δεν υπάρχουν και οι επανάμονες.
1: Θυμάμαι ένας κύριος που είχε μια... που είχε μια χαρτοκοπητική λέσχη στην κεντρική πλατεία που γινόταν χαμός επί κυβέρνησης Πασόκ, τώρα το θυμάμαι αυτό σαν τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ερχόταν και παίζαν λέει μέχρι τις ξέρω εγώ 7 η ώρα το πρωί, τους παίρναμε τα σόμπρακα λέει εκεί πέρα και περιμέναν να ανοίξουν οι τράπεζες για να πάνε να πάρουν λεφτά για να έρθουν
0: να ξαναπαίξουν. Ναι. Επίσης Νίκο μου, τώρα αυτές οι λέσχες έχουν πολεμήσει και έχουν καταστρατηγήσει τις παράνομες αυτές λέσχες ή αυτές οι ιδιωτικές
1: τώρα,
0: λέσχες.
1: Δεν υπάρχουν τώρα.
0: Γιατί είναι οι μεγάλες λέσχες, Νίκο μου, είναι το κράτος.
1: Γίνανε
0: καζίνο, γίνανε αυτά τα προποτζίδικα που μπαίνεις μέσα με είσοδο,
1: τα
0: με φιλορείο.
1: Τα οποία επί 24 ώρου βάσεως, έτσι, μπράβο, ναι. Αλλά η κυβερνησάρα θα τα σκίσει όλα.
0: Τώρα τι θα σου έλεγα θα κάνει. Λοιπόν, αγωνίζεται αυτή, ναι. Λοιπόν, τουλάχιστον λέει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, Νίκο, είναι το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με νέες μειώσεις φόρων με το βλέμμα, λέει, στους ελεύθερους επαγγελματίες στην αγορά και τη μεσαία τάξη. Ναι, Νίκο μου, ναι. Και δεν έχουμε θεματάκια να συζητήσουμε σήμερα, αν είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή αν προσπαθούμε να πούμε ότι ποια είναι τα δρόμενα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας, δεν το βρίσκεις, Νίκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρεις, ας πούμε, σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Πασόκ για την κόντρα, Διαμαντοπούλου. Διαμαντοπούλου, έτσι. Τα εύσημα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, λέει ο κύριος Δούκας για την κυρία Διαμαντοπούλου, δεν εκφράζουν, λέει, τον κόσμο του Πασόκ. Οι ευχές που είχε κάνει τότε η κυρία Διαμαντοπούλου για την κυβέρνηση και για την Νέα Δημοκρατία και επιτίθεται στην κυρία Διαμαντοπούλου, δεν εκφράζουν, λέει, τον κόσμο του Πασόκ. Και το απαντάει η κυρία Διαμαντοπούλου, γελία προσέγγιση. Δηλαδή,
1: σε ποιον απάντησε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η μεγάλη αυτή, το μολυντικό κεφάλαιο αυτό,
0: ναι,
1: στο Δούκα ή στο Πασόκ?
0: Στο Δούκα.
1: Α, στο Δούκα.
0: Του είπε ότι είσαι γελίος.
1: Είσαι γελίος, του είπε.
0: Τι γελία προσέγγιση, τι εννοείς? Βρε Νίκο, μάθε να μεταφράζεις. Τι σου έχω πει? Ότι όταν ακούς από τους πολιτικούς θέλουν μετάφραση.
1: Με τους πολιτικούς δεν μπορούν να τους μεταφράσουν με τίποτα. Δεν μεταφράζονται με τίποτα.
0: Γυρίζει Διαμαντοπούλου και του κάνει, α πούμε, με ύφος. Γελίε. Κατάλαβε, έτσι πάρτε.
1: Η Διαμαντοπούλου που έγλειφε πριν από καιρό το Μητσοτάκι να την πάρει στη Νέα Δημοκρατία, τώρα αφού δεν την πήρε, να πούμε.
0: Από
1: τι μεγάλα κεφάλια
0: έτσι. Και άκου, Νίκο μου, έχουμε και συνέχεια. Απαντάει το Πασόκ. Παίρνει θέση το κόμμα.
1: Και τι λέει?
0: Όχι
1: το κόμμα.
0: Όχι ο κύριος Ανδρουλάκης, έβαλε να απαντήσουν σαν κόμμα. Ναι,
1: το κόμμα. Ναι.
0: Άρα ο Ανδρουλάκη.
1: Το κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Γενικότερα Διαμαντοπούλου, ναι. Δούκα. Να τον πάει τον Ανδρουλάκη για το Δούκα. Ο καθένας, λέει, κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Μιλώντας εγώ με ένα στέλεχος του Πασόκ, γυρίζει και.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Νίκο, γιατί μου το κάνεις αυτό το κάθε? Καταλάβατε, γιατί δεν μπορεί να είναι σοβαρή η πολιτική σήμερα. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Χαϊδάς, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει σοβαρά το πράγμα. Διότι αυτογελιοποιούνται. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, βρε Πασόκ, βρε Πασοκτζίδες, βρε στελέχη, βρε ιστορικό κόμμα που βγάλετε ηγέτες, έτσι. Έτσι, αρχίζει γενομένης από τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Ζιβάνκο. Λοιπόν, είναι δυνατόν, βρε άτιμοι άνθρωποι, να γελιοποιήσετε λίγους μήνες πριν τις εκλογές? Είναι δυνατόν να αυτοκοντράρεστε? Είναι δυνατόν, βρε, αντί να συσπηρωθείτε ακόμη και να μην το πιστεύετε, για να πάτε στις εκλογές, μπας και βγάλετε? Δηλαδή, σας έβαλε η δημοσκόπηση, σας βάλανε μετά την εμφάνιση Τσίπρα στην τρίτη, τέταρτη θέση, και έχει ο Θεός, και εσείς τι κάνετε? Κοιμόσαστε όρθιοι, Νίκο μου, τι κάνουνε?
1: Κοιμάται με τα τσαρούχια, Βάσο.
0: Τι κάνουνε?
1: Τι κάνανε, το πετάνε και το πιάνουμε, Βάσο.
0: Άντε πια.
1: Όμπο, τώρα έχω πάθει πλάκα, πριν πάμε για διαφημίσεις.
0: Πες το.
1: Από θαύμα σώθηκε, λέει, δημοσιογράφος του Open, Μίνα Καραμίτρου.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Φύλακα Άγγελο που απέτρεψε τα χειρότερα είχε χθες, λέει, το μεσημέρι, γνωστή αστυνομική ρεπόρτερ και παρουσιάστρια του Open, Μίνα Καραμίτρου, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν
0: ύστερα
1: από έκρηξη κλιματιστικού, λέει. Τι έγινε? Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά, λέει, μετά το τέλος της εκπομπής 10 παντού, που συμπαρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη. Ήταν γύρω στη 1 το μεσημέρι.
0: Τη μάτιασαν και αυτή
1: η Μίνα Καραμίτρου, λέει, βγήκε στον αύριο χώρο του καναλιού έξω από την αίθουσα σύνταξης για να πάρει λίγο αέρα. Τίποτα δεν προμήνυε τον εφιάλτη που θα ζούσε. Ξαφνικά, όπως μας ανέφεραν, λέει, εργαζόμενοι του Open, έσκασε η τεράστια εξωτερική κλιματιστική μονάδα και άρπαξε φωτιά. Η δημοσιογράφος καθόταν περίπου 3 μέτρα μακριά, αλλά από την ισχυρή έκρηξη
0: εκτινάχτηκε.
1: Το οστικό κύμα, λέει, την εξεφενδόνησε, ενώ κομμάτια μετάλλων έπεσαν πάνω της και την τραυμάτισαν. Τι λες? Στον τηλεοπτικό σταθμό.
0: Καλά, δεν έκανα συντήρηση στον Όπεν.
1: Ξέρω εγώ. Στον τηλεοπτικό σταθμό, λέει, επικράτησαν στιγμές πανικού και αλλοφροσύνης, καθώς με πυροσβεστήρες οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ δόθηκε εντολή να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία όλων των χώρων. Άπαντες έτρεξαν, λέει, να βοηθήσουν τη συνάδελφό τους που ήταν πεσμένη στο έδαφος με σκισμένα ρούχα και σφάδαζε από τους πόνους.
0: Τι έπαθε, ρε παιδιά,
1: γυναίκα? Πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και έφτασε σε εγκαταστάσεις στο κοροπήλαιο του ασθενοφόρου του ΕΚΑ, παρέλαβε τη Μίνα Καραμίτρου.
0: Νίκο, ευτυχώς που δεν ήταν πιο κοντά στο μηχάνημα.
1: Ω, θα τη διέλυε. Ναι, ναι.
0: Δημήτρη Μπαγινέτα ήρθε. Κάναμε εμείς συντήρηση στα κλιματιστικά μας.
1: Από το 1980.
0: Το κάνουμε κάθε χρόνο από το 1980, εννοείς. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, πάμε στις διαφημίσεις, γιατί με το Χαϊδά δεν θα σοβαρευτούμε ποτέ.
1: Πάμε, Βάσο,
0: έχουμε,
1: πάμε.
0: Και Τραμπ σήμερα. Τρελάθηκε με το ανάκτορο.
1: Και τραμπουλίνο έχουμε, απ' όλα.
0: Έχουμε και τι δεν έχουμε. Ναι.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο, Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Καλώς τον Άκια σάργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Ε, είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
17: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Νίκο, με τον περιπατό μας. Θέλεις? Θέλεις για να τα πούμε και ωραία? Γιατί όπως είπαμε, έχουμε πάντα τους ωραίους. Είμαστε ωραίοι γιατί έχουμε τους ωραίους. Λοιπόν, Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Όταν σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας είναι ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος, κυριολεκτό. Και όταν κυριολεκτό, κυριολεκτό δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Είτε θέλετε να στήσετε, να επεκτείνετε, να ανανώσετε ή να επισκευάσετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, σας παρακαλώ κάντε πρώτα μία επίσκεψη από τον πύργο Γκουνέλλας. Δείτε τι έχει να σας προτείνει ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας και οι συνεργάτες του, και μετά κάντε την έρευνα αγοράς σας. Εγώ λοιπόν, στους ανθρώπους που έχω κοντά μου, σας προκαλώ μόνο για να γνωρίσετε. Γιατί ξέρω ότι μόλις γνωρίσετε τις επιχειρήσεις αυτές τις σοβαρές, δεν θα τις αντικαταστήσετε με καμία άλλη. Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για τον εξοπλισμό του καταστήματός σας έχει σφραγίδα και έδρα. Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων στη Λάρισα. Συνεχίζουμε με έναν δυνατό κορυφαίο όμιλο, όμιλος Γουλιώνης. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι ο Σταύρος ο Γουλιώνης είναι η εγγύηση για τη δική σας περιουσία. Η περιφράξεις Γουλιώνη είναι η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας. Από ένα απλό σηματόπλεγμα έως την πιο βαριά μεταλλική κατασκευή, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να εμπιστευτείτε τις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Γιατί είναι ασυναγώνιστη στην άμεση ανταπόκριση, στις καλύτερες υπηρεσίες και τις ασυναγώνιστες κυριολεκτικά τιμές. Γιατί μπορεί, γιατί έχει δική του μονάδα επεξεργασίας σηματοπλεγμάτων. Και πάμε να δούμε στον ίδιο όμιλο τα τρυφερά μας. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Όταν λέμε Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, λέμε Γιώργος και Αλέξανδρος Γουλιώνης, που συμπληρώνουν την τριαδρία με τον κορυφαίο Σταύρο, όπου πραγματικά θα βρούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές για τα κατοικίδια.

0: Συνεχίζω και πάμε στο catering Καψιόχας. Και όταν λέμε catering Καψιόχας, τι να πεις τώρα, the κορυφαίο, the best of the best. Έτσι, διότι το catering Καψιόχας είναι πρώτο σε υπηρεσίες, σε γεύσεις, σε ποιότητα και σε χαμόγελα. Αγαπητοί μου φίλοι, για το γάμο, τη βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, κάντε αμέσως μία κλήση στο 2410-592-800. Κάντε την έρευνα αγοράς σας. Και επίσης να σας πω ότι με τα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει, το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ και το κτήμα Πισίνα, που τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη Καψιόχα το έχουν κάνει όαση, όλα τα πάντα. Έτσι, θα βρείτε τη λύση για τη δική σας εκδήλωση. Ασυναγώνιστος σε ποιότητα, σε γεύσεις, σε χαμόγελα και σε τιμές. Και το μόνο που μας λέει πάντα ο Γρηγόρης, ο Καψιόχας, η Εύη και η υπέροχη οικογένειά τους, εμένα με ενδιαφέρει, μου λέει, Βάσο, να φεύγει ο κόσμος χαμογελαστός από εδώ. Έχω πετύχει αυτό που επιθυμώ. Χαρούμενους πελάτες. Μπράβο σου, Γρηγόρη. Μπράβο στο catering Καψιόχας. Μπράβο ό,τι κάνετε. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη. Πρώτη μεραρχία και το αδερφάκι του στο ποτάμι Αθηνάς 19. Καλέστε 2410-254-255. Και όπως σας είπα από την αρχή της κουβέντας μας, έχει σκάσει εδώ και κάποιες μέρες μια υπόθεση η οποία λίγο θα φέρνει μια φουρτούνα στην σχέση εργαζομένων και διοίκησης στις φυλακές στο σοφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας. Όμως, επειδή έχουμε κοντά μας έναν έγκριτο συμπολίτη μας, ο οποίος με το δικό του ρόλο και χαρακτήρα, γιατί δεν γίνεται τώρα να έχεις Θωμά Παπαλιάγκα στον αέρα και να μην ρωτήσεις και τι γίνεται μέσα στον πολιτικό χώρο, με τον οποίο είναι συστρατευμένος και ένας από τους ανθρώπους που έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα έτσι και σε αυτό το χώρο του Πασόκ, αλλά βεβαίως και ως νομικός, έγκριτος νομικός, δεν έχει αφήσει, είναι στις επάλξεις καθημερινά. Τον βγάλαμε από το εφετείο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παπαλιάγκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Σίγουρα, μην νομίζετε πως θα μου ξεφύγετε, ένα δεκάλεπτο θα το εκμεταλλευτώ. Σίγουρα θα μιλήσουμε για το πολιτικό γίγνεσθε. Σίγουρα θα μιλήσουμε για την κρίση αυτή τη στιγμή και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην πλειονότητα των κομμάτων, τα ισοκομματικά. Να μας δώσετε και το δικό σας αποτύπωμα, τη δική σας εκτίμηση. Αλλά να πάμε πρώτα, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά σας ως νομικού, και ξέρω ότι επιλαμβάνεστε τέτοια θέματα που έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα, να δούμε τι γίνεται με τις φυλακές της Λάρισας. Υπάρχει μια ιστορία, καταγγέλλεται ο διευθυντής των φυλακών, με πληροφορίες και αναφορές που έχουμε και εμείς εδώ ως μέσο, ότι απορρίπτει ως ή κρίνει ως ανικάνους πάρα πολλούς από τους φύλακες των φυλακών. Ισχύει αυτό, κύριε Παπαλιάγκα?
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ χρειάζεται μια σοβαρότητα και μια χρηστή διοίκηση.
0: Μπράβο.
1: Και πρώτα απ' όλα εφαρμογή της νομοθεσίας. Εδώ πέρα ο κανόνας είναι η περιστολή όλων των ρεπό, όλων των αναπληρωματικών αργιών από πλευράς φρούρησης, προσωπικού φρούρησης.
0: Μάλιστα. Κύριε, μετακινηθείτε κάπου για να μπορούμε να σας ακούμε καλά.
1: Δώστε μου μισό λεπτό.
0: Βεβαίως. Μέχρι ο κύριος Παπαλιάγκας πραγματικά να είναι σε ένα σημείο για να τον ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι βγήκε από την δικαστική αίθουσα όπου ήταν συνήγορος, δεν ξέρω κάτι ήταν. Εν πάση περιπτώσει, να μας δώσει λίγο να έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, γιατί έχει πολύ σοβαρότητα ο λόγος, γιατί έχει αναλάβει και αυτή την υπόθεση. Να δούμε τι γίνεται στις φυλακές των φυλακών και αν πρέπει να του δώσουμε και άλλη διάσταση σαν θέμα. Λοιπόν,
1: θα πρέπει.
0: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και πάλι και συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου.
0: Παρακαλώ, λοιπόν, έχουμε το χρόνο να τα πούμε.
1: Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα θέματα. Πρώτον, δεν τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των ατόμων με αναπηρίες.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Έχει καταγγελθεί και από το σωματείο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, των φυλακών. Δεύτερον,
0: έχει δικαίωμα να καταστρέψει
1: με τα ρεπό.
0: Έχει δικαίωμα να

0: διευθυντής φυλακιάς να καταστατηγεί αυτούς τους κανόνες που είναι κανόνες λειτουργίας του δημοσίου της, συστήματος.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε σοβαρά θέματα εκεί, διότι φορτώνονται οι φυλακές με μεταγωγές για νοσοκομεία ιδίως, χωρίς να υπάρχει διαφορετικό προσωπικό. Δεν αυξάνεται το προσωπικό, με αποτέλεσμα οι εξωτερικοί φρουροί να επομίζονται πάρα πολλές μεταγωγές από τις φυλακές όλων των περιφερειών, εννοώ τις γειτονικές φυλακές που πάνε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τους κρατουμένους τους, και αυτές τις μεταγωγές τις επομίζεται η εξωτερική φρουρά των φυλακών εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αποτέλεσμα να χρωστάει 100, 200, 300 ρεπό. Έχουν γίνει αγωγές από τους φρουρούς, τους εξωτερικούς, και θα γίνουν κι άλλες. Αυτό είναι μη νόμιμο και η επίκληση γενικά των υπηρεσιακών αναγκών δεν μπορεί να γίνει δεκτή εδώ πέρα, διότι οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν μπορεί να είναι λάστιχο στα χέρια της διοίκησης προκειμένου να περιστέλει δικαιώματα των υπαλλήλων.
0: Τα οποία βέβαια πολλές φορές, κύριε Παπαλιάγκα, ένας υπάλληλος του οφείλουν 200 ρεπό και 100 ρεπό, είναι και, δεν είναι και πλήρως ικανός για να επιτελέσει τα καθήκοντά του σε καθημερινή βάση, έτσι δεν είναι?
1: Μα ξέρετε τώρα, έχει ο άλλος δουλεύει, ξέρω εγώ, 29 μέρες το μήνα, 28 μέρες το μήνα. Και δουλεύει τώρα, σε συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως εμείς στο γραφείο μας. Δουλεύει σε φυλακές, έχει να κάνει με κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους είναι και βαρυπινίτες, είναι προβληματικοί. Η φυλακή είναι μια δύσκολη κοινωνία και μια πολυπληθής κοινωνία. Το κατάστημα Λάρισας έχει πάνω από 800 κρατουμένους, είναι σχεδιασμένο για κάτω από τους μισούς.
0: Και ξέρω επίσης ότι υπάρχει και σοβαρή έλλειψη αυτού καθεαυτού του προσωπικού. Δηλαδή είναι βάρδια, ξέρω εγώ, 400, 500, 800 κρατουμένοι με 12 άτομα οι φυλακές της εσωτερικής φρουράς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι εσωτερικοί φρουροί πιέζονται πάρα πολύ. Οι εξωτερικοί ακόμα χειρότερα, γιατί επομίζονται και έργο άλλων φυλακών.
0: Και τις μετακινήσεις, σωστά, ναι.
1: Μετακινήσεις κρατουμένων άλλων καταστημάτων. Συνεπώς υπάρχει ζήτημα σε σχέση και με τα ρεπό τους, αλλά και με τις αποζημιώσεις για τις αναπληρωματικές αργίες. Τώρα, οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί κάνανε αγωγές, κερδίσανε και πρέπει να αποζημιωθούν. Άλλο ένα ζήτημα που υπάρχει είναι από εδώ και πέρα ότι αυτό δεν βελτιώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και αντί να βελτιωθεί, χειροτερεύει. Σκεφτείτε τώρα τι. Ομάδες τις οποίες πρέπει να βλέπουμε με κοινωνική ευαισθησία, όπως τα άτομα αναπηρίας, που έχουν δικαίωμα μίας ώρας λιγότερη στην ημέρα
0: υπηρεσία, σωστά, ναι,
1: δουλεύουν 7 ώρες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και σκεφτείτε ότι η διευθύνση των φυλακών δεν εγκρίνει τα αιτήματα και έχει φύγει παρακάτω, έχουν προσφύγει με ιεραρχικές προσφυγές και στο Υπουργείο, και τώρα θα αναγκαστούν να προσφύγουν και στα δικαστήρια και στην Κομισιόν. Αυτή η διοίκηση δεν μπορεί να συνεχιστεί επί χρόνια, διότι ήδη έχει πάρα πολλά χρόνια που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η φυλακή και όλοι θέλουν να φύγουν, είναι δυνατόν να μεταταγούν, να αποσπαστούν, να πάνε από αλλού. Είναι λογικό. Επίσης, οι εσωτερικοί δεν έχουν πάρει και το ειδικό μισθολόγιο. Δηλαδή δεν είναι μεν ένστολοι. Οι εξωτερικοί φρουροί, σοφά ποιούντες, ξεκίνησε μια διαδικασία και εγκρίθηκε να ενταχθούν σε ειδικό μισθολόγιο, να πάρουν λίγο καλύτερες απολαβές. Εσωτερική όμως, όχι ακόμη. Και υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί κανονικά θα πρέπει να τους χορηγηθούν και απευθείας από το κράτος, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή διεκδίκηση συνδικαλιστική.
0: Βέβαια, τώρα εδώ που
1: να το δει και αυτό το Υπουργείο.
0: Να το πάμε και πολιτικά τώρα. Ξέρω λοιπόν ότι καταστρατηγούνται όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ένα τόσο ευαίσθητο κλάδο που έχει απόλυτο δίκαιο, που πρέπει όχι περισσότερο να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι οι φυλακές εσωτερικής και εξωτερικής φρουράς οι εργαζόμενοι είναι και ασφάλεια για τον πολίτη, κύριε Παπαλιάγκα, δεν είναι έτσι?
1: Λοιπόν, πάμε να έχουμε δύο αποδράσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Και να ευθύνονται και οι φύλακες μετά. Αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτή την κατάσταση μάλλον ο διευθυντής θα εξυπηρετεί πολιτικά ή συμφέροντα υπουργείου του, γιατί δεν θέλει να γίνει μη αρεστός στους ανωτέρους του. Εν πάση περιπτώσει, καταστρατηγούνται τα δικαιώματα από ό,τι κατάλαβα.
1: Γιατί δεν θα τον κρίνω ως άνθρωπο, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει
0: οι υποχρεώσεις υπηρεσιακές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται πολιτικά. Ξέρω ότι είσαστε ένας άνθρωπος που έχετε πραγματικά ασχοληθεί και μέσα από τον πολιτικό στίβο να υποστηρίξετε και με το κοινωνικό σας πρόσωπο αλλά και το πολιτικό σας προφίλ να υποστηρίξετε τέτοιες καταστάσεις. Τι μπορεί να γίνει και πολιτικά να το δούμε, πώς μπορεί ας πούμε το Υπουργείο να επιληφθεί αυτών των προβλημάτων, να προσθέσει προσωπικό και να επανδρώσει σωστά τα σοφρονητικά καταστήματα της πόλης μας, κυρίως της Λάρισας που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Γίνονται κάποιες ενέργειες σε αυτό το επίπεδο, είτε από πλευρά σας είτε από πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαλιάνγκα?
1: Βέβαια, ναι, έχω ήδη εγώ μιλήσει εδώ και πολύ καιρό και έχουμε ήδη κάνει παρέμβαση και στη Βουλή αλλά και στο επίπεδο το πολιτικό από πλευρά του τομέα του κόμματος στο Υπουργείο. Εδώ μπορούμε πολύ απλές κινήσεις να γίνουν κάποια πράγματα. Μία από αυτές για παράδειγμα είναι το κατάστημα κράτησης, η φυλακή δηλαδή που κάνει τη μεταγωγή στο νοσοκομείο με την επονιστή εκείνη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθουν οι Λαρισαίοι εξωτερικοί φρουροί.
0: Για τα Τρίκαλα, ας πούμε.
1: Και των Γρεβενών.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν και είναι απλά. Αλλά δεν τα θέλουμε για να μην γίνουμε δυσάρεστοι στο Υπουργείο.
0: Υπάρχει απάντηση, κύριε Παπαλιάνγκα, από την πολιτεία, από το Υπουργείο? Υπάρχει τοποθέτηση, πιστεύετε?
1: Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο οποίο υπάγονται οι φυλακές τώρα και όχι στο δικαιοσύνης όπως θα έπρεπε, είναι αρτηριοσκληρωτικό Υπουργείο. Και νιώθει εντελώς αστυνομικό παύλα στρατιωτικό.
0: Κατάλαβα λοιπόν, τι θέλετε.
1: Εκεί πέρα δεν βρίσκεις εύκολα άκρη με τη γραφειοκρατία. Και επίσης έχουν την άποψη ότι η τήρηση των νόμων είναι σχετική, δεδομένου ότι αυτοί επικαλούνται δημόσια ασφάλεια και υπηρεσιακές ανάγκες, καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και εκεί τα ΟΤΑ δεν είναι δίκοα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάμε ψηλότερα για να προχωρήσουμε σε κάποιες πιο εύλογες λύσεις. Γιατί ξέρετε, με τη λειτουργία αυτή κάποια καταστήματα κερδίζουν, κάποια χάνουν. Κερδίζουν σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα, δηλαδή, κατάλαβα.
1: Το προσωπικό το δικό μας κάνει ένα ρεπό ή δύο την εβδομάδα, το μήνα, και τα άλλα κάνουν κανονικά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή και συγκριτικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και ακόμα περιμένουμε από την πολιτεία που είχε υποσχεθεί πως θα κάνει καινούργια σοφρονιστικά καταστήματα, ότι θα είναι εκτός του ιστού της πόλης. Και αναφέρομαι, ξέρετε, για τον Κορυδαλό, μιας και είστε πολιτικός, να τα λέμε όλα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δυστυχώς ανακοινώσεις ακούμε, λόγια με βαριά ακούμε, μεγάλες κουβέντες ακούμε, εν τη πράξη όμως τίποτα. Και αποσυμφόρηση των φυλακών ούτε εκεί γίνεται, με τις πολυεθνικές παρουσίες, με την πολιτισμική παρουσία στις φυλακές, που όπου υπάρχει και ένα πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα αποσυμφορηθούν οι εκλογές με τις επαναπατρισμούς των πολλών καταδικασμένων αλλοδαπών. Ούτε και εκεί γίνεται κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, και πώς να γίνει? Περισσότεροι είναι από χώρες με τις οποίες δεν μπορείς να βγάλεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή λοιπόν, μιλάμε για χώρες τρίτες, για χώρες της Ασίας, της Αφρικής.
0: Όσον αφορά
1: εκτός δηλαδή ενιαίου χώρου Σέγγεν, ας πούμε, μάλιστα, ή των διεθνών πρωτοκόλων συνεργασίας κατά βάση.
0: Έτσι.
1: Οπότε είναι και πιο δύσκολο, και αλλά δεν κινείται κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η μεταγωγή και η εκτέλεση της ποινής, για παράδειγμα, στο Αζερμπαϊτζάν ή στο Αφγανιστάν, είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι ένα ζήτημα. Έτσι.
1: Και σε διάφορες χώρες, είπα ενδεικτικά δύο, καταλάβατε.
0: Σε κάποιες όμορες όμως θα μπορούσαμε λίγο έτσι να αποσυμφορήσουμε τις φυλακές.
1: Θα μπορούσαμε, αν έχουν και αυτές
0: τις φυλακές. Έτσι, έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαλιάνγκα, θέλω πραγματικά, μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα που κάνουμε και θα σας κάνω και μια τελευταία πολιτική ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί θέλω πραγματικά, αν ο χρόνος σας το επιτρέψει, να κάνουμε κάποια στιγμή στις επόμενες ημέρες μια εφόλης της ύλης, πολιτική πλέον εφόλης της ύλης συζήτηση.
1: Νομίζω και να έρθω, γιατί από παράλληλη εβδομάδα μπαίνουμε σε δικαστικές διακοπές. Οπότε
0: θα μπορούμε να σας έχουμε και στο στούντιο και να τα πούμε καλύτερα και πιο χαλαρά, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα τι γίνεται και ποια η γνώμη σας. Λέγαμε το πρωί εδώ με τον Νίκο, τον αγαπημένο Χαϊδά, ότι αντί τα αντιπολιτευόμενα, η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λειτουργήσουν ομαδικά, να λειτουργήσουν εν τη ισχύ, να μην δημιουργούν τα ισοκομματικά προβλήματα που δυστυχώς υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, τα όλα τα χρόνια που εγώ τουλάχιστον ασχολούμαι με τον πολιτικό με ρεπορτάζ. Είναι δυνατόν τώρα, μιλάμε μήνες πρώτων εκλογών, να μαλλιοτραβιούνται και σήμερα να έχουμε σε πρώτο πλάνο την κόντρα Δούκας VS Διαμαντοπούλου. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτές τις αντιπαλότητες τις κομματικές και τι πιστεύετε, ποιο είναι δεύτερη ερώτηση, ποιο πιστεύετε με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις θα είναι το μέλλον του ΠΑΣΟΚ?
1: Καλά τώρα. Κοιτάξτε, αυτές οι έρηδες και οι αντιδικήσεις στο κομματικές, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και παντού, δίνουν λίγο κλειδαρότρυπα στο αδιφάγο κοινό, γιατί δίνουν και μια αφορμή να ασχοληθούν.
0: Πουλάνε,
1: γιατί ναι, δεν ασχολούνται με την πολιτική γενικά.
0: Έτσι.
1: Ο κόσμος στην πλειοψηφία του δεν ασχολείται με την πολιτική, γιατί δεν πιστεύει ότι μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα ή ούτε από άλλο ενδεχομένως μπορεί να βρει λύσει τα προβλήματά του και μια προοπτική για τον εαυτό του και τα παιδιά του. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Οπότε κάτι που προσφέρει μια διασκέδαση, ένα σταθμό.
0: Πουλάει δηλαδή, κύριε Παπαλιάκα.
1: Πουλάει. Αν μάλιστα εξυπηρετεί την κυβέρνηση που ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης που το προβάλλουν, δείτε ποια μέσα προέβαλαν αυτή την κόντρα.
0: Ναι.
1: Είναι τα φιλοκυβερνητικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε κατά κυριότητα είτε σε πολύ φίλιες δυνάμεις της κυβέρνησης, που έχουν κάθε λόγο να πλήττουν το ΠΑΣΟΚ. Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν δείτε διαχρονικά τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήρθε το 19 για να φύγει ο Τσίπρας. Ξαναεκλέχθηκε το 23 για να μην ξανάρθει ο Τσίπρας.
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας τώρα δεν απειλεί και στο ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
1: Ποιος ασχολείται με τον Τσίπρα? Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Βλέπετε, φεύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας και έρχεται μετά εύκολο δίλημα για το Μαξίμου Κασελάκης ή Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Γελιοποιείται ο Κασελάκης και μετά ανακαλύπτει άλλο δίλημα το Μαξίμου. Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκη. Μετά δεν βγαίνει, αποκαλύπτεται και Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται να εμφανιστεί άλλο δίλημα Τσίπρας ή Μητσοτάκη. Δεν πάει καλά ο Τσίπρας τότε, πριν κανένα χρόνο, και ανακαλύπτει νέο αντίπαλο που είναι η Καρισιανού και το δίλημα Καρισιανού ή Μητσοτάκη. Και
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν συμφέρει, γιατί το ΠΑΣΟΚ, για τον ΠΑΣΟΚ ο κόσμος ξέρει ότι θα έχει μια σοβαρή κυβέρνηση και ακόμη και αν οι κακόπιστοι λένε ότι δεν θα κάνει αυτά που λέει, τουλάχιστον όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν θα κάνει τρέλες και θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος ότι θα έχει μια κυβέρνηση στιβαρή. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγει ο Μητσοτάκης να ξαναφέρει τον Τσίπρα στο προσκήνιο και βλέπετε ποιον παίζουν τα μέσα του Μητσοτάκη. Και να μας πει και ο Τσίπρας ποιος έχει από πίσω επιχειρηματίες και ποιοι το χρηματοδότησαν, είναι γνωστά.
0: Θα μείνουμε εδώ γιατί μου έχετε γεννήσει δεκάδες ερωτήματα πάνω σε αυτά που είπατε. Εγώ θα περιμένω, αν μπορείτε από την άλλη εβδομάδα, όποια μέρα εσείς μπορείτε, απλά να το ξέρω λίγο νωρίτερα, για να κλείσουμε έτσι μια κουβέντα εφόλης της ύλης, ένα ραντεβού στο στούντιο.
1: Ωραία, με χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, περάσαμε λίγο το χρόνο, αλλά άξιζε τον κόπο γιατί είχαμε δύο θέματα να συζητήσουμε. Νικόλα μου, ραντεβού Δευτέρα πρωί, αγαπητά μου παιδιά. Τσάω μπαμπίνα, έχουμε και εμείς τις δικές μας υποχρεώσεις, τις υπηρεσιακές. Και Δευτέρα πρωί θα είμαστε κοντά σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Καλά να περάσετε, καλό τρίμερο. Φιλάκια, γεια σας.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
5: Νοστιμιά.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Τι λες τώρα, έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας, με νέο δεύτερο κατάστημα, στην Αθηνάς 19, στο ποτάμι. Καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα, από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
9: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
8: Τι του δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό. Το κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
4: Καλώς το να και ας άργησε.
14: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης στους Λέβητες Αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
0: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Ε, είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
19: Και τι άλλο, Αντώνη?
18: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
20: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
21: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
22: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
23: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
24: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar. Στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
25: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
26: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
25: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργεία ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
26: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Λουί.
1: Ή 31.
0: Άρα την άλλη Πέμπτη θα είναι 2 Ιουλίου. Την παράλληλο, την άλλη την παράλληλο.
1: Μία και
0: δύο εβδομάδε. 25 και 7:32. Άμα τραβάει 30, 2 Ιουλίου.
1: 19, 16, 17, 18.
0: 3:11, 3:12.
1: Άρα κανονικά 30 έχει ο μήνα. 30.
0: Και τελευταία μέρα είναι Τρίτη 30 Ιουνίου.
2: Να χτυπήσω εγώ μία. Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Όχι, εγώ το χτυπάω γιατί είναι λίγο έτσι τσακατσουμένο γι' αυτό.
0: Α, είναι τσακατσουμένο.
1: Άμα δει πώ ακούγεται όταν το χτυπά, πάρε πλάκα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει χτύπημα.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι για να μας κουπανάτε.
1: Για κουπάνιμα.
0: Έρχονται.
1: Μια κουπανιστή που λένε.
0: Έρχονται οι υποψήφοι. Θυμάστε πως το λέγαμε πιο παλιά. Υποψήφοι όλο χάρη.
1: Αυτό που έλεγα. Υποψήφοι όλο χάρη μας φιλούν και το πατάρι.
0: Το πατάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πατάρι.
1: Υποψήφοι όλο χάρη μας φιλούν και το πατάρι.
0: Έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα. Που θα μας φιλήσουν όλοι οι υποψήφοι. Έρχεται η ώρα.
1: Λοιπόν, φιλέ, έχω πάθει πλάκα με το πόσο κάνει.
0: Με τι να πάθει πλάκα.
1: Έχω πάθει πλάκα.
0: Με τη ματσάρα Αγγλία-Κροατία.
1: Τίποτα. Εδώ,
0: έχει πάθει πλάκα με το πόσο κάνει.
3: Την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου.
0: Ναι, ναι, ναι, πρόεδρε.
3: Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει.
0: Ναι.
3: Ή στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, πρόεδρε.
3: Πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις.
1: Εγώ βρήκα, Βαγγέλη, χθες πάτησα με έναν άλλον εκεί που ήξερε χθες το απόγευμα και πατάει και αυτό το προϊόν αυτό το βρέθηκα σε φθηνότερα στη Λαμία στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Και λέω, είμαστε έτοιμοι να πάμε στη Λαμία.
3: Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά
0: σας. Είναι ένα όπλο του καταναλωτή.
3: Η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με κεφάλαια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Κατάλαβες, σου λέω ότι το σούπερ μάρκετ στη Λάρισα ξέρει ότι ο καταναλωτής βλέπει ότι ένα σούπερ μάρκετ στη Λαμία το έχει πιο φθηνό.
1: Ναι, έτσι,
0: οπότε από μόνος του ο σούπερ μαρκετάς κατεβάζει τις τιμές για να μην έχει παράπονα.
1: Ακριβώς και στη Λαμία του βρήκα 50 λεπτά φθηνότερο. Ναι. Οπότε λέμε πάμε στη Λαμία να το αγοράσουμε. Αυτό το πόσο κάνει φοβερό και τρομερό.
0: Είναι κορόιδο όλοι αυτοί που τόσα χρόνια περνάνε τα σύνορα και πήγαιναν Σκόπια ή και Βουλγαρία για να πάρουν οικονομικότερα πράγματα. Κορόιδο.
1: Φίλος,
0: για να βάλουν καύσιμα, για να κάνουν το ένα, για να κάνουν το άλλο.
1: Και μου λέει φίλος που δουλεύει
0: πριν
1: χρόνια.
0: Πριν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία, τώρα και η Βουλγαρία.
1: Χθες που δουλεύει χρόνια στη σούπερ μάρκετ εδώ, αυτή τη μαλακία ποιος σκέφτεται.
0: Το θέμα είναι άλλο αυτό που διάβασα, ότι πόσες εφαρμογές έχουν εμφανιστεί τώρα μετά, επί της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη. 647 εφαρμογές. Πόσες πλατφόρμες βάλουν.
1: Αυτός αυτή κάνει την πλατφόρμα και την εφαρμογή, δεν παίρνει φυτά.
0: Ο πλατφορματζής προφανώς πληρώνεται.
1: Για να βρει την πλατφόρμα. Ο πλατφόρμας παίρνει και φράγκα. Έτσι.
0: Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει να παίρνει φράγκα. Είναι αν είναι λειτουργική, αν είναι χρηστική, αν μας βοηθάει αυτή η πλατφόρμα. Μας βοηθάει. Θα το δούμε σε 15-20 μέρες περίπου. Το δούμε.
1: Κάτσε ρε φίλε τώρα.
0: Αλλά η πρώτη εικόνα είναι. Ναι. Εσύ βλέπω έχει Μπρουσλί, εγώ έχω σκυλάκι. Καβαλίσιο, το βλέπεις.
1: Καβαλίσιο.
0: Το περσινό, δεν θυμάσαι. Το καβαλίσιο. Αλλά περσινό που μοιάζει σαν φετινό. Γιατί το καβάλω.
1: Και μετά το σαν φετινό φαίνεται. Προπέρσινο είναι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Προπέρσινο είναι. Αλλά αυτό δεν είναι καβάλο, γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι τραβάλο. Λοιπόν. 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Θέλω πραγματικά θέλω να πιάσεις χαρδαλιά που έδωσε χθες το βραβείο στην Κατερίνα Λιόλιου, ο Περιφερειάρχης Αττικής. Και σκεφτόμουν, εμάς εδώ ο Κουρέτας, αυτό δηλαδή δεν μπορεί να δώσει τη Λιόλιου ένα βραβείο ο Κουρέτας.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Φαντάσου τώρα, φωνάξε τον Περιφερειάρχη Αττικής στα Manta World και έδωσε βραβείο χαρδαλιά στην Κατερίνα Λιόλιου.
1: Σε αυτά που έκανε ο αυτός ο Γιωργαντάς είναι αυτά.
0: Ο Γιωργαντάς τα παρουσιάζει.
1: Α, τα παρουσιάζει.
0: Τα Manta World τα κάνουν άλλοι.
1: Α, μάλιστα.
0: Άλλοι τα κάνουν τα Manta World.
1: Και έδωσε ο ίδιος.
0: Ο χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, έδωσε το βραβείο στα Manta World στην Κατερίνα Λιόλιου.
1: Έπρεπε να το δώσει ο Άδωνης. Γιατί, Ευαγγέλη τώρα.
0: Όχι. Και σου λέω, δηλαδή πραγματικά, ο Κουρέτας δηλαδή δεν μπορεί να δώσει ένα ανάλογο βραβείο. Εκεί το έχουν τερματίσει την Περιφέρεια Αττικής. Ο Περιφερειάρχης δίνει την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Δηλαδή, ρε φίλε,
0: σου,
1: τώρα.
0: Άκουρε, σου λέει, θα με δει όλη η νεολαία. Κόσμος ψήφι, κατάλαβες. Άσε που μπορεί, μπορεί να βγάλει και κανένα ΕΣΠΑ για τα Manda Awards ο Περιφερειακής Αθηνής. Σου λέει αυτό μας βγάλει κανένα ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ Manda Awards να το δώσουμε.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν εντυμένη ή ψιλοντυμένη.
0: Μια χαρά ντυμένη ήταν.
1: Α, ήταν ντυμένη.
0: Και συνοδευόταν από τον σύντροφό τη.
1: Φιλήθηκαν μετά. Αυτό τη έβλεπα εδώ πέρα, ρουφήχτηκαν.
0: Αυτό του είδε. Του χαρδαλιά που τη έδωσε το βραδείο, το είδε.
1: Δεν τον είδα.
0: Άμα το δει, θέλω πραγματικά. Και το βραδείο πηγαίνει. Ναι. Εμείς έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα βραβεία.
1: Θα μπορούσε να δώσει ο μεγάλος Δημήτρης Κουρέτας ένα βραβείο στη Βίκη Νάσιο.
0: Ναι, αλλά
1: εδώ
0: δεν, πέρα. Εσύ δεν, έχουμε, δεν έχουμε τέτοιου, τέτοιου βεληνικούς βραβεία εμείς, κατάλαβες. Τα Manda Awards είναι.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Να γίνουν τα θεσσαλικά βραβεία.
0: Τα Manda Awards να δώσει δεν είναι κακή ιδέα. Έτσι, κακή ιδέα
1: ένα, ναι. Στον Αχιλέα τσιγάρα, ένα στο Σπύρο Μητρούλα.
0: Θεσσαλία, μην το. Το παραχέτω.
1: Ε, τι τώρα.
0: Ο ένα Κατερίνα Λιόλιο. Ο ένα Κατερίνα Λιόλιο και εμεί Παπευθυμίου και Βίκη Νάσου.
1: Στην Ιωάννα Καλιφέρη. Εδώ πέρα. Αυτή τη φίρμη με εδώ πέρα. Να δώσει ο Μαμάκο τον Γιάννη Ζιάκου και αυτό στη Βίκη Νάσου. Γραμμέ σου νοέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Έλα, καλημέρα, λεβέντες.
0: Καλώς το παλικάρι μας, καλώς το, καλώς τον.
4: Τι κάνετε?
1: Υπομονή να σας ακούσουμε.
4: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω αυτό για, για αυτό την πλατφόρμα. Ποιά.
0: Για την πλατφόρμα καλώς, πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι,
4: ναι για την καρότσα αυτή. Ναι. Λοιπόν, ακούσε εδώ τώρα. Όλα αυτά που λένε και κάνουν είναι τίποτα, είναι παραμύθια. Είναι
1: παραμύθια
4: τίποτα.
1: Είναι, ναι.
4: Ναι, είναι για να είναι, τίποτα εντελώς.
1: Ουσία άμα δεν
0: να απλά να αποσαφηνίσουμε και να γίνει κατανοητό και στους ακροατές ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος. Τι γνώση έχει, ρε. Ο οποίος είναι εντελώς άσχετος με πλατφόρμες. Εσύ δεν μας έλεγες ούτε στο κινητό μπαίνεις ούτε σε αυτά, έτσι δεν μας έλεγες.
1: Η γυναίκα του όμως είναι η γάτα.
4: Δεν γνωρίζω, αλλά.
0: Εφόσον δεν γνωρίζεις, δεν μπορείς και να κρίνεις όμως, καταλαβαίνεις.
4: Ακούω όμως, ναι,
0: ακούω.
4: Εγώ είμαι στη δουλειά γιατί ξέρω πώς γίνεται ο ανταγωνισμός.
0: Μάλιστα.
4: Και άμα θέλετε για να.
0: Δηλαδή, άμα βγει μια πλατφόρμα που δείχνει ότι ο Σάκης έχει, ξέρω εγώ, το μαρούλι 1,5 ευρώ, ενώ ο Κώστας παραδίπλα το έχει 1 ευρώ. Ο καταναλωτής δεν θα ξέρει ότι ο άλλος είναι πιο φτωχός από σένα. Εσύ δεν θα πιεστείς να το πας στο μαρούλι από 1,5-1.
1: Λοιπόν, εδώ στη Λάρισα, άμα πας στη λαϊκή, αυτό, όλοι πάνω τις ίδιες τιμές. Θα τον στείλουν σε μια λαϊκή στην Καρδίτσα. Να το πάρει στην
4: Ελλάδα. Αφήστε με για να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ να ολοκληρώσω.
4: Όταν είναι σε σταθερό είδος όπως είναι το τυρί, τα μακαρόνια, οι κουσέρβες, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
4: Είναι ίδια και σταθερά.
0: Όταν, τι, στα, γιατί, στα, τι εννοεί σταθερό είδος?
4: Είναι σταθερό, είναι ίδια η ποιότητα παντού. Αυτά ναι. Είναι μια κουσέρβα η οποία είναι.
0: Συγκεκριμένη. Ρίο Μάρεξ, εγώ τόνος.
4: Ναι. Είναι από τον ίδιο και από το, είναι αυτό. Και όταν αλλάζει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αυτό είναι κρεψιά. Ενώ σε εμά τα προϊόντα των οπών προϊόντων είναι το εξή. Υπάρχει ποιότητα Α, Β, Γ.
0: Υπάρχει,
1: υπάρχει το μαραμένο του μαρούλι, υπάρχει το καινούργιο του τσουμπουτό του μαρούλι.
0: Αλλιώς το προσέχει εσύ του μαρούλι, ναι.
1: Όχι, ναι, γιατί βλέπει αλλού μαραμένα μαρούλια που έχουν 50 λεπτά φθηνότερα και αλλού τα καλά τα μαρούλια που έχουν. Ναι, λίγο ακριβότερα.
4: Ο κόσμος, ο καταναλωτής σε αυτά τα θέματα βλέπει, καταλαβαίνει και έχει την αίσθηση της πραγματικότητας. Το πληρώνει. Ενώ στα δε άλλα αυτά που είναι πακεταρισμένα, που είναι έτοιμα και κοσμοποιημένα, αυτά πρέπει να γίνει ένας, για μένα προσωπικά τουλάχιστον, να γίνει ένας πανελλαδικός σύλλογος που να κάνουμε μποϊκοτάζ. Μόνο εκεί θα σωθούμε, να κάνουμε ποιο προϊόν είναι της Α από τη διεθνική εταιρεία, η οποία το ίδιο προϊόν στην Αγγλία ή στο Βέλγιο, ξέρω εγώ, πουλάει τόσο και στην Ελλάδα το πουλάνε τόσο.
0: Μες.
4: Να μην ψωνίσει κανείς για 10 μέρες. Θα δεις αυτό το προϊόν.
0: Θυμάμαι τελευταία φορά ένα τέτοιο μεγάλο μποϊκοτάζ είχαμε κάνει στην Coca-Cola με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που παίρναμε πέψη, αν θυμάσαι.
4: Εγώ θυμάμαι.
0: Επειδή μας πήρε, το θυμάσαι Νίκο, επειδή μας πήρε η Coca-Cola στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέγαμε πάμε να πάρουμε πέψη. Ναι.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι στη Βουλγαρία που είναι δίπλα μας, όταν κάτι αυξήθηκε, έκανα μποϊκοτάζ και κατέβηκε και κατέβηκε κάτω και από όλα απ' τα άλλα. Γιατί δεν είναι δυνατόν η ίδια εταιρεία να πουλάει το ίδιο γάλα, ξέρω εγώ, στη Γερμανία.
1: Καλύτερα λέει να συνταγώσει καρχαρία παράλλαγου κέφαλου.
0: Τι λες, ρε, αυτό είναι προχωρημένο πολύ, ρε.
1: Το λέει στον καζέτα
0: τώρα. Καλύτερα να συνταγώσει καρχαρία παράλλαγου κέφαλου. Θα μας πεις και για το γαλάγο κέφαλο μετά, έχεις μελετήσει καθόλου?
4: Έχω μελετήσει.
1: Μπράβο, λέμε και εμείς, μπράβο.
4: Άκου εδώ να σου πω, αυτά μας τα φέρανε, μας τα ρίξανε και δεν περάσουν ούτε από τους Σουέζ ούτε από πουθενά. Τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία αυτά και μεγάλη ιστορία.
0: Κάτσε, Σάκη. Σάκη, συγγνώμη, αλλά τώρα βλέπω το εντυπωσιακό κορίτσι τώρα του Μουντιάλ. Επέστρεψε αυτήν την κουράτσα.
1: Αυτή η Αλανιάρα.
0: Η Κνόλ, αυτή η Βάνγα Κλόλ.
1: Φωτιά και λάμπα.
0: Άρε, Σάκη, άμα τη δεις αυτή θα ξεχάσει και τις πλατφόρμες και τις καρότσες.
1: Θα πας κατευθείαν για προσκύνημα στο Άγιο Όρος.
0: Η Βάνγα Κνόλ έκλεψε τις εντυπώσεις.
4: Ξέρεις ότι έχω μεγάλη φαντασία και η φαντασία μου οριάζει. Τώρα τι μου λέει τώρα, τα ξέχασα όλα τα.
1: Δεν πειράζει. Για πες μας για το λαγοκέφαλο.
4: Για το λαγοκέφαλο θα σου πω αργότερα. Όταν δεις κατηδίαν. Άκου εδώ σου πω τώρα. Για τον Τσίπρα που κοιτάνε τώρα να ξαναβγεί να μας σώσει. Λοιπόν, ξέρετε ότι.
1: Μας έσωσε μία φορά.
4: Τα φάνε όλα αυτά τα έχει κάνει με την κυβέρνηση Τσίπρα, ξέρεις, έχουν γίνει όλα αυτά.
1: Ναι.
4: Αλλά και το καλύτερο ποιο ήταν. Η κυρία Κατσέλη που έβγαλε τον νόμο Κατσέλη, η πρώτη που έκανε φαν, έκανε η κυρία Κατσέλη.
0: Δεν έκανε φαν, φαν δεν νοείς, έτσι. Το φαν είναι άλλο πράγμα.
1: Να.
0: Αλλού φαν πάρκ, φαν ζόν, έτσι.
1: Ζόν.
4: Όχι, φαν, είπα.
0: Έκανε φαν.
4: Όχι, αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, αυτό. Καλά το λες.
4: Και μετά έβγαλε και νόμο η ίδια για να κάνουμε, λέει, πώς είπε, για να μπούμε στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή τα είχαμε για να μας διευκολύνει. Αφού η ίδια έκανε την παρατράπηζά της και μετά.
1: Τη ρόπιτα έφαγε πριν από 10 λεπτά η Δήμητρα Γαλάνη στην Παπαναστασίου στο Αρτοπείο. Πήρε τεροπίτα σπέση.
0: Συγγνώμη, το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καυτό ρεπορτάζ, η γνωστή καλλιτέχνη Δήμητρα Γαλάνη
1: σήμερα...
0: που εμφανίζεται απόψε. Στο φεστιβάλ Ποινιού έφαγε πριν από λίγο τυρόπιτα σε γνωστό τυροπιτάρικο της Λάσσας.
1: Τεροπιτάρα χορτάρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και μια κασερόπιτα, η κυρία Τσαλιοπούλου.
0: Ναι.
1: Ναι. Παρακαλώ, συνέχισε.
4: Είναι η πιο σοβαρή είδηση που άκουσα.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, φίλε. Ναι.
1: Σήμερα το βράδυ στο φεστιβάλ Ποινιού, φίλε μου.
0: Απόψε σε περιμένουμε στο φεστιβάλ Ποινιού. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιοπούλου. Βεβαίω θα είναι ο Μαμάκο ο Δήμαρχο. Έτσι, δεν κάνει και λόγο. Πώ.
1: Τώρα μόλις τελείωσα το μπουκάλι.
0: Ο Νίκος μόλις τελείωσε το μπουκάλι και το κρατσανάκι όλος για να το ακούτε. Σταμάτα ρε!
4: Ο Ποινιός ρε άμα έχει νερό.
0: Σταμάτα! Που λέει και ο άλλος εκεί πέρα. Ο Ποινιός δεν έχει νερό, μην αγχώνεσαι.
4: Γι' αυτό λέω, γιατί άμα πιούμε κάποια πιτράκι, μην πιάσουμε μέσα και
1: έχουμε την πράγμα. Μην φοβάσαι.
0: Για πες μας και για το λαγοκέφαλο για να ολοκληρωθεί η ανάλυση τώρα.
4: Αυτό
0: που λέει ο κύριος Χαϊδάς ότι είναι καλύτερα σε δαγκώσεις καρχαρίας παρά λαγοκέφαλο ισχύει.
1: Ισχύει, το λέει και ο Πάκμαν. Καλύτερα σε 700 Τσίπρας παρά ο Μητσοτάκης.
4: Γιατί βγαίνει μέχρι στην παραλία και αλλήμωνο τα παιδάκια μας και όλα αυτά και όλους μας.
0: Μάλιστα.
4: Που βγαίνει μέχρι στα ριχά. Εκεί είναι το μεγάλο του κακό.
0: Πέρα από πλάκα, είχαμε τουλάχιστον το καλοκαιράκι, λέγαμε να κάνουμε καραμπανάκι το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα φοβόμαστε.
0: Τώρα μας έχει πιάσει το άγχος ότι μπάνιο δεν μπορούμε να κάνουμε.
4: Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς έτσι, γιατί θέλουν να μας έχουν στην πρίζα.
0: Και για, να σε αβαντάρω. Όλα αυτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα ζούμε. Είχαμε λαγοκέφαλο πριν το 19, πριν το 20, ακούγαμε.
1: Όχι.
4: Τώρα έρχονται τα. Τι
0: ο Μητσοτάκη φταίει για το λαγοκέφαλο. Οπ, σε κόβουμε. Σφίνα. Σφίνα. Αν θες περιμένεις, αν θες κλείνεις. Άντε, για. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Ρε φίλε, έγινε σφινά.
0: Είδες την Ιβάνα Κλόν και Κνόλ και ξεσηκώθηκε.
1: Κάτσε λίγο. Πού είσαι, ρε σφινά. Έλα, ρε σφινά.
0: Λοιπόν, 24, 10, 66, 15, 31, 66, 15, 32. Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας, όπως κάνουμε και με τον Ζάκη.
1: Πάμε, σφινά.
0: Πάμε.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει. Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή.
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε με έπεισες.
7: Σίμεργας. Σίμεργας.
9: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: καλώς τα παιδιά.
1: Μπορέσαμε, χορτάσαμε και το ρεπορτάζ του Μουντιάλ με την Ιβάνα Κλόλ εδώ πέρα. Κνόλ από το
0: αγώνα. Πάρε μια γραμμή στον αέρα.
1: Τον αγώνα Αγγλία-Κροατία, παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Μια χαρά, λαμπόμπα.
1: Δεν το πιστεύω. Είναι ο λαμπόμπα και δεν το καταλάβαμε.
0: Και λοτάρχη μου εσύ.
1: Το καμάρι της Ελασσόνας.
0: Του Λιβαδίου. Ο άνθρωπος των έργων.
1: Γενικότερα του Δήμου Ελασσόνας, του Λιβαδίου ειδικότερα.
0: Ο οποίος πρέπει να σου πω ότι μετά από πίεση πάρα πολλών σκέφτεται να κατέβει για δήμαρχος Ελασσόνας.
1: Για δήμαρχος. Ποτέ δεν είναι αργά. Έλα.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα.
2: Είδα αυτό του TikTok που έχει του Τρον Λάρισα. Είδα ένα βίντεο που έκανε για τους Ολυμπιακούς. Εμείς οι Παοκτζίδες αυτό το πρόβλημα το ζούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό που είδες είναι το βιντεάκι τότε που πλακώθηκε ο Μαρινάκης με τον Γρηγοριάδη, με τον Δημητριάδη.
2: Εμείς που είμαστε Παοκ, το ζούμε από το 16 αυτό. Έτσι όλοι λένε ότι Παοκ, Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είσαι.
1: Εντάξει, από το 16 δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, ρε φίλε. Το 16 ήταν ο Τσίπρας.
2: Στηρίζαμε Νέα Δημοκρατία.
1: Άλλο αυτό.
2: Ναι, ότι έδειγε ότι. Αυτή τώρα που ήταν για ένα μήνα. Α, θα το ξαναβρούμε. Εμείς είναι χουριές. Εμείς που το ζούμε.
1: Δεν μου λες, χθες το βράδυ τι έκανες? Έβλεπες μήπως καμιά εκπομπή στον Αντένα αργά το βράδυ?
0: Έκανες ζωντανή, έκανες live στο TikTok και σε πήρε ο ύπνος.
1: Και πήρε ο ύπνος την ώρα που έκανες live στο TikTok?
0: Έκανες live στο TikTok και σε πήρε ο ύπνος.
2: Όχι,
1: πέρα, είναι δυνατό.
0: Όχι,
1: έκανε ότι κοιμάται. Έκανες ότι κοιμάσαι.
0: Λαγοκυμόταν.
1: Το λαγοκέφαλο.
0: Λαγοκέφαλο, σκάργα.
1: Για πες πώς θα πάτε εκεί στο Λιβάδι, έχετε τουρίστες τώρα το καλοκαίρι?
2: Ήρθαν λίγο φεράκι. Αυτά τα νέα. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα,
0: Λουτάρχη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στεφανάκο, καλημέρα. Δεν απάντησε. Μάλλον δεν έβλεπε Αντένα χθες το βράδυ μετά τις 12.
0: Λοιπόν, αμάν, Άδωνη, έχω Άδωνη.
1: Έχω Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ο Τσίπρας θα καθαρίσει όλους, λέει. Σαν αυγά, λέει. Ο Ανδρουλάκης έχει τελειώσει πολύ αργά για δάκρυα για την Διαμαντοπούλου.
1: Νικό, θα τον παρακαλάνε όλοι να τους πάρει στο κόμμα και να δεις που τα παλιά φθαρμένα υλικά, λέει, δεν τα θέλει.
0: Μιλάει κιόλας, κάτσε.
1: Ο Άδωνης.
0: Μιλάς. Μα είσαι το καλό, ρε. Τι. Για λίγο πιτάχει μια σοκουφρέτα τώρα που είναι λίγο.
1: Σοκουφρέτα. Πόσο κάνει να την βάλουμε στην πλατφόρμα τη σοκουφρέτα?
0: Λοιπόν, εδώ στη Λάρισα έχει 2,15.
1: Σοκουφρέτα που κλείνει.
0: Τη βρίσκει. Όχι, αυτή είναι. Όχι, είναι κάτι μπισκότα να πούμε. Τα βρίσκει όμω στη Θεσσαλονίκη με 2,10.
1: Ναι.
0: Για μισό λεπτό.
1: Οδηγοί μηχανή πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα στην Αθήνα, εδώ στο Κολονόλι. Βίντεο από τον Άγριο Καβγά.
0: Πλακωθήκαν στο ξύλο. Πλακωθήκαν στο ξύλο, σύντροφε.
1: Τελειωμό δεν έχουν αυτά τα επεισόδια καθημερινά.
3: Στο
1: τέτοια βλέπουμε.
3: Το οποίο βρίσκεται
1: Νατός.
3: Στο πρώτο συνέδριό τους πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα.
0: Ναι.
3: Ο κ. Δούκα ζήτησε, αν θυμάστε, πριν από το συνέδριό τους να πάρουν απόφαση συνεδριακή. Ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση
1: να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Ενώ διέψευδαν αυτή την πρόταση Δούκα σε όλα τα κανάλια και σε όλες τους τις συζητήσεις, τελικά δεν έγινε αυτό που διέψευδαν, αλλά πέρασε η γραμμή Δούκα. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του Πασόκ έχει πάρει αυτή την απόφαση, η οποία είναι δεν συνεργάζομαι το Μητσοτάκη με κατά κανένα τρόπο. Άρα είναι λίγο αργά για αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά και η Διαμαντοπούλου είπα να τα πει πριν γίνει το συνέδριο του Πασόκ.
0: Μάλιστα. Αυτά του κύριου Άδωνη. Έλεγε και άλλα και για τον Τσίπρα εδώ πέρα. Τι καθαρίσαν να βγω, λέει, να πούμε και τα λοιπά. Εκεί, πώ σου λένε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή επειδή πήραν μια απόφαση στο συνέδριο.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα συνεργαστούν με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάμε σε μια εκλογική μάχη. Άμα χρειαστεί και δεύτερη. Και δουν ότι το Πασόκ ούτω ή άλλω δεν πρόκειται. Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης?
0: Πρόκειται ή δεν πρόκειται?
1: Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης? Θα περιμένει να φύγει. Γιατί άμα χάσει το Πασόκ πάλι σε εκλογές, φαντάζομαι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα παραμείνει ως αρχηγός. Ή θα πει, δεν συνεργαζόμαστε μια με το Μητσοτάκη να γίνουμε τουλάχιστον υπουργοί μια τετραετία και μετά δεν βαριέσαι, αδερφέ.
0: Φιλέ!
1: Έλα.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Πάντως είναι γελία αυτά στο Πασόκ με τον Δούκα και τη Διαμαντοπούλη τώρα αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, απάντησε και ο Δούκας τώρα πριν από λίγο, είδα και την Πιτσουκόπτη
1: στη Διαμαντοπούλη πάλι.
0: Δεν εκφράζει στο λαό του Πασόκ, τσι είπε, κάτι τέτοιο. Δεν
1: μπορεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρο μας δείχνει το νέο πολυτελές Jeep που αγόρασε, ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ. Καλά, πού τα βρίσκει έτσι, ρε φίλε.
1: Έλατε.
0: Έλα μου, ντε.
1: Πού τα βρίσκει 130.000 ευρώ.
0: Τι δουλειά κάνει, Ευαγγέλη, αυτή η Αλεξάνδρα Παναγιώταρο.
1: Τραγουδίστρια, μοντέλο, τι είναι.
0: Το μόνο που γνωρίζω είναι το πισινό της από τη φάρμα.
1: Ναι.
0: Πάνω από 130.000 ευρώ, λέει η τσιπάρα που μας τη δείχνει. Ο του Σούρλα δεν έχει τέτοιο. Γραμμέ στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Δεν μας ενδιαφέρει η τσιπάρα. Μας ενδιαφέρει να φύγουν οι 300 λαγοκέφαλοι που μας έχουν ξυπνάξει την πάκα.
1: Οι 300 λαγοκέφαλοι.
4: 300 λαγοκέφαλοι, ρε φίλε, που θα μπορούν χειρότερα για τα σκιά. Χειρότερα για τα σκιά, ρε φίλε.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο παραλληλισμός, είσαι ωραίος.
4: Έχουμε, ρε φίλε, τι παραλληλισμός. Η αλήθεια είναι απλά ο κόσμος φοβάται να βγει να...
0: Δεν μας φτάνανε χοντροκέφαλοι οι πολιτικοί, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Τώρα μας αυτός και οι λαγοκέφαλοι που λέει και ο καλλιτέχνης.
4: Αυτοί είναι οι 300 τζουμπαναρέ που κάνουν 9 εκατομμύρια πρόβατα κομμάτων τόσα χρόνια. Ξέρω να μην κάνουν. Μπράβο, εμείς μόνο που κάνουμε μπε και δεν ξυπνάμε.
0: Είσαι πολύ καλός όμως στο μπε.
4: Όταν η χώρα πάει συνέχεια για τη φτωχοποίηση, φίλε μου, έχουν μπει μέσα 9.000 λαθρούς στρατός. Καταλαβαίνετε θα γίνει.
0: Την πλήρωση την Νόβα χθες το απόγευμα όμως.
1: Ναι, αλλά και.
4: Μην πετάς
1: παπαριές, κύριε Χαϊδά, όταν μιλάτε. Πλήρωση την Νόβα. Και εσύ, Σταύρακα, αφού ξέρεις θα τα βρεις μπροστά σου. Έπρεπε να του το πεις.
4: Τα μιλάτε και αυτά που συμβαίνουν, όχι μόνο τα.
1: Ακούς τι λέω τώρα εγώ. Αφού ξέρεις ότι θα τα βρεις μπροστά σου, γιατί του τα λες. Πάω απλώς στην Νόβα.
0: Άλλος μου είπε.
1: Άλλος τα πέρα.
0: Ναι, μου λέει ο Σταύρακα πήγε να πληρώσει την Νόβα, λέει. Είχε ένα μάτσο πινιεντάιβρα αργημάτων στα χέρια.
1: Σιγά, πώς έπλεω την Νόβα πια. Σιγά, είχε κι άλλα. Σιγά, μην είχε 200 ευρώ. Δεν είναι Σταύρακα. Μπα και εσύ λαγοκέφαλο φορτωμένο με 500 ευρώ.
0: Στενοκέφαλο ή μπουκουνοκέφαλο.
4: Πώ τα βλέπει τα πράγματα τώρα, για πε μα λίγο εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα.
1: Πώ τα βλέπει τα πράγματα.
4: Πάμε πλήρη για τη φτωχοποίηση δεν πάμε.
1: Καλά σου παραμιλά.
4: Στην αυγή από αυτή, τι σου παραμιλά.
1: Εδώ μέχρι και η Άννα Διαμαντοπούλου του Πασόκη λέει ότι τα πήγε καλά ο Μητσοτάκη και η κυβέρνηση τη Δημοκρατία στα δημοσιονομικά. Το λέει η Διαμαντοπούλου του Πασόκη αυτό, έτσι.
0: Ναι, η οποία έγλειφε για να είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι για πρόεδρο έγλειφε. Ναι,
4: τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που σκέφτονται είναι τόσα χρόνια πώ να τα αρπάζουν και τα αρπάζουν.
0: Και τα
4: δώρα. Να μεγαλώσουν την περιουσία.
0: Λαμπρό Ζάρα.
1: Άντε αυτή, εντάξει. Εμεί τι κάνουμε που αν και ψηφίζουμε.
4: Εμείς τι κάνουμε, ρε φίλε, και να ψηφίσουμε και να ψηφίσαμε το όχι το έκανα ναι τώρα.
1: Σταύρο μου, και σε ρωτάω τώρα εγώ. Έτσι.
4: Η γραμμή της
1: σε ρωτάω τώρα εγώ. Από το να με ψημερούμε και να φωνάζουμε και να γκρινιάζουμε, αυτό το κάνουμε όλοι καθημερινά και έχουμε και τα δίκαια μας να το κάνουμε.
4: Άκου τα πράγματα πως είναι και δεν αλλάζουν.
1: Ρε άκουσέ με λίγο. Θα σου κάνει μήνυση ανθρωπότητα που λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Εγώ θα του πρότεινα να γίνει Μητροπολίτης.
1: Άλλο θέλω. Τι κάνουμε τώρα. Οι εκλογές έρχονται. Μα το Σεπτέμβριο, μα το Νοέμβριο, άντε το αργότερο, ξέρω εγώ το 27. Τι κάνουμε τώρα. Τι επιλογή έχουμε.
4: Να ψηφίσουμε κάποιους που δεν έχουν κυβερνήσει ξανά.
1: Ωραία.
4: Να βγουν κάποιοι άλλοι και να δούμε. Εάν τελικά κυβερνάει το εβραϊκό λόμπι που κυβερνάει το εβραϊκό λόμπι και αυτοί κάνουν κουμάντο, αυτοί κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, μην γελάς, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Γιατί δεν γελάω. Συγγνώμη, μας είδες να γελάμε εσύ. Στη τηλεόραση, μέσα στο ραδιόφωνο.
0: Σταύρο, για να σε ρωτήσω.
1: Γιατί είπες μη γελάς.
0: Έβγαλες καινούργια ταυτότητα.
4: Όχι, δεν έβγαλα ακόμα.
0: Θα βγάλεις. Δεν θα βγάλει.
1: Εσύ, γιατί πήγα στην παραστασία. Άσε να μας πει τώρα.
0: Με ρωτάει ο Λάμπρος Ζάρας να τον ρωτήσω, λέει, αν έβγαλε καινούργια ταυτότητα.
1: Ναι, άμα σε ρωτάει ο Λάμπρος Ζάρας.
4: Δεν
1: έβγαλε. Δεν μου λες, όταν λες να ψηφίσουμε πρόσωπα που δεν έχουν κυβερνήσει ξανά, εννοείς μόνο τα πρόσωπα ή και κόμματα. Γιατί και ο Ανδρουλάκης που είναι στο Παζόκ δεν έχει κυβερνήσει, για παράδειγμα.
4: Όχι τέτοια
1: κόμματα. Άρα θες πρόσωπα και κόμματα καινούργια. Ούτε κόμματα καινούργια με παλιά πρόσωπα, βλέπει Ελλάς Τσίπρα. Τον είδαμε τον Τσίπρα.
0: Okay. Είναι ο Σταύρακας.
1: Για Καριστιανού σε κόβω.
0: Καριστιανού είναι αυτός, αφού μας το είπε και την άλλη φορά.
4: Καριστιανού να βγει, ρε φίλε, να δούμε τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, αλλά εδώ διαβάζω από γκάφα σε γκάφα, λέει η Καριστιανού, γράφει εδώ πέρα.
4: Άκουσε να δεις, Βαγγελάκη, και να βγει έτσι και να βγει Καριστιανού. Το θέμα είναι ότι θα την πιέσουν αυτοί που κυβερνάνε, γιατί άλλοι μας κυβερνάνε.
1: Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα να συμπριζώσω, εντάξει τώρα. Από γκάφα σε γκάφα η Καριστιανού γράφει το ΑΕ ειδήσεις. Και πρόσεξε πού εστιάζουν για να τη χτυπήσουν. Μαζεύονται τα λάθη για την Καριστιανού και αυτό είναι μια εξήγηση για τις χαμηλές ψήφιες. Η διαρροή PR βίντεο σε ΣΥΚ εστιατόριο του Κολονακίου με συνεργάτες της, όλους όλες ντυμένους στην πένα, στη συνέχεια οι βόλτες με πολυτελές και πανάκριβο SUV. Οι αλαζονικές συμπεριφορές σε δημοσιογράφους, τα στισίματα σε εκπομπές, όπως κατήγγειλε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα. Οι δηλώσεις της Γρατσία περί αυτοδυναμίας. Όλα αυτά αναδύουν αλαζονία και καλλιέργεια του εθνικού σπορ που λέει πάμε βόλτα με το καλάμι. Και ακόμη είναι η αρχή για τη Μαρία και το κόμμα της. Διαβάζω σχόλιο από το ΑΕ Ειδήσεις, έτσι. Για την Καριστιανού.
5: Τέλος πάντων,
1: όχι, ξέρεις γιατί το διαβάζω. Ναι. Για να δεις το σύστημα πόσο την πολεμάει και πόσο θα την πολεμήσει ακόμα.
0: Και ειδικά ο Χασαπόπουλος με την αυτή χθες την ξεσχίσει.
5: Όλα αυτά που έχουν συμβεί από τη στιγμή που έφυγε ο Χριστόδουλος που τα έλεγε, έχουν βγει όλα.
0: Όλα βγήκαν. Όλα βγήκαν.
5: Γιατί δεν βγήκαν.
1: Μόνο οι προφητείες της Μπαμπαράγκα, πώς τη λέγανε, Μπαμπα, πώς τη λέγανε.
5: Δεν θα βγάλουμε, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρα, γιατί...
1: Όχι, αλλά το κάνουμε για το σπορ, το ξεγαρμάνιασμα.
5: Όχι, δεν είναι ξεγαρμάνιασμα, ρε φίλε. Εγώ θέλω να τα πω, γιατί εντάξει, τα βλέπω τα πράγματα ότι πάνε το κακό στο χειρότερο, είμαστε με 3.60, όλα ανεβαίνουν, λοιπόν...
0: Με πόσο είσαι?
5: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Με πόσο είσαι?
1: Ας το κίτσι τώρα.
5: Άκου τώρα,
1: έλα.
5: Δεν μου λες και ένα άλλο τώρα, περιφερειάρχης έχουμε περιφερειάρχη.
1: Πώς δεν έχουν περιφερειάρχη?
0: 2 μέτρα λοιπόν, παλικάρι.
5: Ας πάρ το αυτοκίνητο και να έρθει μια λάρη στα τρίκαλα να δει τι γίνεται στον δρόμο που δεν υπάρχει μπαριέρα. Έχουν καλυφθεί από δέντρα, πλατάνια, καλάμια και να μην πω τι άλλο.
1: Ο δρόμος λάρης στα τρικάλων.
5: Για ποια Ευρώπη μου μιλάνε? Γιατί δεν φτιάχνουν τον δρόμο από τη διασταύρωση της Νέας Μήνης στον κόμπο μέχρι το...
1: Τώρα το στέλνουμε Θεοφράστου το αίτημα να πάρετε το δρόμο Λάρισα Τρικάλων να δείτε τι γίνεται.
0: Δηλαδή εμείς πρέπει να στείλουμε το αίτημα. Πες τα σταυρά καπέλα.
1: Ούτε ένα βραβείο στην Κατερίνα Λιόλιου δεν έχουμε δώσει εμείς, κατάλαβες.
0: Γιατί να δώσουμε?
1: Καντίνο Καρδαλιάς.
0: Να δώσουμε στην Βίκη Νάσιο.
5: Δεν δουλεύει τίποτα, δεν δουλεύει τίποτα τέλος. Το μόνο που δουλεύει στην Ελλάδα από όλη πολιτική είναι πώς να τα αρπάξουν τέλος.
1: Καλημέρα.
0: Σταυρακά. Ξέρεις να μου πεις ένα τίτλο τραγουδιού της Κατερίνας Λιόλιου?
5: Όχι, δεν ακούω Κατερίνα.
1: Δεν ασχολείται.
0: Δεν ακούει Κατερίνα Λιόλιου.
5: Δεν ασχολείται.
0: Και πολύ καλά.
1: Ούτε τον οικιάστηκε, ξέρει.
5: Επειδή τα βλέπω καθημερινά είναι στον δρόμο.
1: Να δώσουμε στην Ιουλία καλυμμένη που σ' αρέσει ένα περισσότερο.
5: Συντρέπουμε.
0: Ιουλία μου αρέσει.
5: Είμαστε ευρώ. Λοιπόν,
1: καλημέρα. Καλημέρα Έλληνα, καλημέρα πατριώτη, καλημέρα Λεβέντη. Καλημέρα.
0: Σοφέ πατριώτη.
1: Ήρθε η ώρα, όχι άλλα τηλέφωνα τώρα.

0: είναι το όνομα.
1: Φωτάκης, γιατί Φωτάκης Φωτάκαρος, για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπε. Φωτάκη!
0: Για ρεύμα!
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο!
1: Φωτάκης!
0: Πουθενά φθηνότερα!
1: Φωτάκης!
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Ρεπούμπλικα της Μιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο καλοκαίρι να σιτημένος μόνος του καβάλο.
0: Σε μορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Πω πω πω. Καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
0: Τρέξτε να πάρετε.
1: Καβάλο.
0: Κοστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Λοιπόν, πάμε Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής. Mosquito
0: Beach Bar, μπροστά στην παραλία. Τις βουτιές σου, την καφεδάρα σου, το ποτό σου, έτσι.
1: Mosquito, Mosquito Beach Bar, Mosquito.
0: Παραλία Αλεξανδρινής είναι φέτος ο προορισμός για να κάνουμε το μπάνιο μας.
1: Έλα και εσύ στο Mosquito.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα!
0: Στην αμυγδαλαία!
1: Σουσουράδα!
0: Και τι τρώμε,
1: εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο και μπαπ, το καλύτερο χοιρινό και μπαπ, παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούφλι να πάθεις την πλάκα σου, διαστημικό κοκορέτσι και από άλλο πλανήτη λουκάνικος!
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι,
0: σουσουράδα! Θα φας καλά στην αμυγδαλαία! Κούκαρ σπορ!
1: Και τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τη με ένα κουκαράκι.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να! Στα Κούκαρ πάμε.
1: Στα Κούκαρ.
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και φιχορός τραγούδι, μεγάλο ξεχαρμάνιασμα παρακαλώ με
0: ζωντανή μουσική. Για να φάτε να πιείτε.
1: Και όλα στη σχάρα.
0: Και να κάνετε και όλες σας τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Μεζέ μεζέ. Χορηγή. Διαφημίστε, λέμε σε λίγο, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψήξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις.

0: Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Θέλεις γυμναστική?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
2: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
2: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
2: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
2: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.

0: 5η 18 Ιουλίου, γιορτάζει κανένας να πούμε χρόνια πολλά?
1: Όχι.
0: Όχι, κανένας τίποτα.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική σου
1: ονόματα. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν προλάβουμε να πούμε τίποτα για το Αγγλία-Κροατία και γενικότερα για τα όσα γίνονται στο Μουντιάλ. Είπαμε μόνο για την καλονή την Κροάτισσα. Εν τω μεταξύ έχουν ξεπεταχθεί κάτι στοιχηματικές καινούργιες, κάτι super bet, κάτι full bet, κάτι έλα bet. Και πού τα βρίσκουν τα λεφτά? Διάβασε ότι το Γκαζέτα λέει το αγοράζει μια στοιχηματική, δύο στοιχηματικές εταιρείες.
1: Θα μας αγοράσει.
0: Το 50%. Ο Αλαφούζος έκανε κίνηση Ρελάνς να πάρει τα δικαιώματα και του μπάσκετ. Ο Σκάι, το είδες? Πάει να πάρει τα δικαιώματα και του μπάσκετ. Το έχει πάρει πατριωτικά ο Αλαφούζος. Έχει πάρει το κύπελο Ελλάδος, ο Sky.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει το super κύπελο.
1: Πάρ' τα όλα, Αλαφούζο.
0: Νομίζω έχει πάρει κάποια ξένα πρωταθλήματα.
1: Κάτι πήρε.
0: Τώρα δεν ξέρω, αυτό ρε Νίκο θα το μεταδεί στο Sky, θα το κάνει πλατφόρμα που θα χρειάζεται να πληρώνει.
1: Μπορεί να κάνει πλατφόρμα για να το πληρώνουμε τώρα.
0: Αυτές οι πλατφόρμες.
1: Αλλά εντάξει, τώρα να πούμε και τα λοιπά.
0: Η Κατάρ αυτού του Μουντιάλ και αυτού του Μουντιάλ μάλλον. Όπω.
2: Σουτάρατε! Έτσι μένει το κόλ.
1: Αλκέτας Παναγούλιας 1994.
0: Κάτσε.
1: Περίμενε.
0: Αυτό το βίντεο γίνει viral εδώ και πολλά χρόνια. Είναι από ομιλία του Παναγούλια στα αποδυτήρια που είχε σκάσει γιατί η ομάδα δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
1: Ναι. Τι να βγει, αφού την είχε εκεί πέρα ένα μήνα τη βδομάδα και την γύρισε. Ένα μήνα τη
0: βδομάδα. Του είχε να κάνουν tour.
1: Και του έκανε tour, του γύριζε από εδώ και από εκεί.
0: Αφού ανάλογο με το κόμμα έπαιρνε ποδοσφαιριστέ. Δεν πήρε το Καραπιάλι, δεν πήρε το Δόνι.
1: Ναι,
2: θέλει να κάνει προμενάδα με την μπάλα ο Μαχλάς. Πάει στη μεγάλη περιοχή. Να τριβάει τον 1, να τριβάει τον 2, να τριβάει τον 3. Για να έχει ανοιχτό παιδί. Λέει ο μαλάκας ο προπονητής. Ας έχει παίχτες! Σουτάρατε! Έτσι μένει το κόλ. Τους βάλαμε για ζωντάνια γαμό. Παραδοθήκατε με φόρο. Πήγε να περάσει. Τι περάσει ο μαλάκα! Κάνε σουτ! Σου λέω, κάνε σουτ!
1: Κάνε σούτε!
0: Αυτό είναι προπονητής ανάλυση. Κάνε σούτε, ρε φίλε! Ένα περάσει τον ένα, περάσει τον άλλο.
2: Πάτω Θεό! Ας το διάλο πια!
1: Αλφιέντας Παναγούλια.
2: Σε κατεβάζω κάτω, μα το Θεό σου λέω.
1: Όπω και πιο.
2: Τι με άντρε, σε κατεβάζω κάτω, μα το Θεό σου λέω.
1: Α, ένα μπέχτηλε, το κατεβάσει κάτω, λέει. Γιατί
0: ήταν στο προηγούμενο.
2: Μιλάς, πρόεδρε. Μη μιλάς. Τι με άντρε, σε κατεβάζω κάτω, μα το Θεό σου λέω.
0: Τον πρόεδρο κατεβάζει κάτω,
1: παιδί. Τον πρόεδρο, δεν είναι. Τον πρόεδρο.
2: Θέλει να κάνει προμενάδα με την μπάλα ο Μαχλάς. Πάει στη μεγάλη περιοχή. Να τριβάει τον 1, να τριβάει τον 2, να τριβάει τον 3. Για να έχει ανοιχτό παιδί. Λέει ο μαλάκας ο προπονητής. Αχ, οι παίχτες! Σουτάρατε! Έτσι μένει το γκολ.
1: Α, είχαμε ζήσει ηρωικές στιγμές, φίλο μου. Είχαμε ζήσει ηρωικές στιγμές στο Μουντιάλ.
0: Το προηγούμενο Μουντιάλ που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994.
1: Ναι.
0: Τότε που κάναμε περιοδία ένα μήνα στους ομογενείς και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και όλοι λέγανε εδώ πέρα.
1: Και θυμάμαι τότε είχε βάλει και το είδα, το ανέβασε κάποιος θέση. Είχε βάλει ένα μαρκάρι του Μαραντόνα του Τζαλοχίδη. Και ο Τζαλοχίδης είχε πει: μπορεί να είναι αυτός ο Μαραντόνα, αλλά εγώ είμαι πόντιος. Και τον είχε τριλάνει ο Μαραντόνα.
0: Εντάξει. Και ο Μαραντόνα νομίζω ήταν το τελευταίο του.
1: Ο οποίο πρέπει να ήταν.
0: Ο τελευταίο χορό. Και πρέπει να ήταν
1: φουλ
0: τότε. Το 1994, ναι. Αλλά είχε τότε, είχε Μπατιστούτα, είχε Αργεντινή. Είχε.
1: Μπατιστούτα.
0: 10 γκολ αρπάξαμε, κανένα δεν βάλαμε.
1: 4 και 4, 8 και 2, 10 την Ιγυρία. Τη Βουλγαρία, 4-0, θυμάσαι.
0: Γι' αυτό λένε ότι ο πρώτο Έλληνα προπονητή που πήρε βαθμό σε Μουντιάλ είναι ο Γιώργο Δόνη.
1: Γιώργο Δόνη. Εντάξει,
0: δεν πήγε. Εμεί είχαμε πάει με τον Σάντο ξανά μετά σε Μουντιάλ.
1: Με
0: τον Σάντο ήμασταν.
1: Α,
0: σε Μουντιάλ.
1: Σε Μουντιάλ.
0: Είχαν πάει και με τον Ρεχάγελ.
1: Με το Ρεχάγκελ δεν θυμάμαι.
0: Το 6 νομίζω πήγαμε, ρε.
1: Μουντιάλ.
0: Δεν πήγαμε με το Ρεχάγκελ Μουντιάλ. Μόνο με το Σάντος πήγαμε. Λοιπόν.
1: Ο Γκέκας πότε είχε χάσει ένα πέναλτι σε Μουντιάλ.
0: Σε Μουντιάλ.
1: Σε Μουντιάλ.
0: Με Φερνάντο Σάντος. Από την Κωνσταρίκα.
1: Από την Κωνσταρίκα.
0: Που το έβγαλε ο Κοντοπίθαρος στο μετοφύλακα αυτό.
1: Κοντό εκείνο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πεσινάξινα στα φίλια. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αυτές τις ομάδες, λες ότι δεν μπορούσε να είναι και Εθνική Ελλάδος εκεί. Τελικά δεν είναι η Εθνική Ελλάδος εκεί. Να κάνουμε.
1: Η έρευνα λέει του Reuters που ταράζει τα media, λέει, το Open στην κορυφή της εμπιστοσύνης για τη δημοσιογραφική ενημέρωση των πολιτών από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μπορώ. Μη μου πεις ποιο είναι τελευταίο. Θα το δω εγώ. Sky.
1: Κάτσε, δεν το είδα ακόμα.
0: Το στο λόγο το είδα εγώ. Ο Sky. Ποιο θα ήταν τελευταίο.
1: Δεν ξέρω, λέει, αν το έχουν αντιληφθεί όλοι στην πιάτσα των Μίντια, αλλά μέσα στο γενικευμένο ρεύμα κτλ. Λοιπόν, το Open ήρθε στην πρώτη θέση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, λέει, σε μια περίοδο.
0: Γιατί δεν το επιβραβεύετε να είναι και πρώτο σε τηλεθέαση όμως. Και μου το έχετε πέμπτο εκεί πέρα που το έχετε.
1: Τα άλλα ποια είναι.
0: Μετά είναι η ΕΡΤ. Να σου πω εγώ. Μετά είναι η ΕΡΤ.
1: Δεύτερη. Σοβαρά μιλάς.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Αυτές οι έρευνες εγώ τις ακούω βερεσέ τώρα. Σε εμπιστοσύνη των πολιτών στην κρατική τηλεόραση, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι. Τελευταίο πάντως είναι το Sky.
1: Είναι ο Sky σου.
0: Ναι.
1: Αμά.
0: Λοιπόν, είδαμε χθες ένα Harry Kane. Το μεγάλο σόου των ποδοσφαιριστών που περιμένουν να βγάλουν μάτια συνεχίζεται. Μετά τον Mbappé, μετά τον Haaland, μετά τον Messi. Βέβαια ο Ρονάλντο δεν έκανε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αλλά μετά ο Harry Kane ήταν φωτιά και λάβραχε. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που έβαλε. Είναι ότι τον έβλεπε να μαρκάρει, ρε φίλε, πίσω στην άμυνα.
1: Και πίσω και
0: να παίρνει την μπάλα, να μοιράζει μπροστά. Ο Harry Kane. Εγώ έλεγα και στον Νίκο πριν, βλέποντας 2-2 στο ημίχρονο να ισοφαρίζει η Κροατία.
1: Πάμε για 2-3.
0: Εκτιμώ, γιατί το είχα παίξει διπλό.
1: Αλλά αυτό που είπαμε και πριν εκτός, φίλε, ο Μόντριτς έχει τελειώσει.
0: Εντάξει, η μεγάλη φουρνιά της Κροατίας και ο Μόντριτς μου έκανε εντύπωση. Δεν ξεκίνησε ο άλλος, ο Πέστον. Τον έκανε αλλαγή. Το Μόντριτς και έβαλε αυτόν.
1: Α, ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Κόβασιτς.
0: Αλλά και ο Κόβασιτς, ναι.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μπατουρίνα. Αυτός που έβαλε την κολάρα, αυτός ο παίκτης Κόμμα.
1: Αυτός που είναι στην Κόμμα με τον Δουβίκα.
0: Εντάξει, η Αγγλία μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ παίζει ρόλο. Τι λέει ο προπονητής, το είπε και ο Χάρη Κέρι μετά. Μας έκανε μια ομιλία ο Τόμας Τούχερ στα αποδυτήρια. Μπήκαμε πεισμωμένοι. Έκανε το 3-2 γρήγορα. Έχασε κι άλλες ευκαιρίες. Και στο τέλος 4-2 κέρδισε. Και έδειξε ότι είναι ένα από τα φαβόρι. Αν και εγώ άκουσα τα αγγλάκια να τραγουδάν πάλι It's coming home, it's coming home και γελούσα.
1: Καλά, εντάξει, περιμένετε. Πάντως, εντάξει, ήταν λίγο αλλαγμένη η εθνική Αγγλία από θέμα έτσι. Πώς θα το αποκαλύπτω. Δηλαδή, τρώγανε γκολ και δεν τους έπαιρνε από κάτω εκεί.
0: Ναι,
1: είχαν
0: ναι.
1: ένα τσαμπουκά χθες να πούμε. Ήταν λίγο αλλαγμένη. Αλλά πίσω δεν μ' αρέσει. Πίσω έχω πρόβλημα.
0: Και ενώ έχεις παίχτες που υποτίθεται είναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πίσω η πρόβλημα.
1: Τώρα μεταξύ των άλλων και από τη Γαλλία, μένα σαν τη μήγαμε στο γάλα Ολίσε.
0: Ολίσε.
1: Μπορεί να λέει για
0: υπόλοιπα. Του έχει μεγάλη αδυναμία εσύ όλη τη χρονιά του Ολίσε. Και δικαιολογημένα είναι παιχταρά. Ο Ολίσε. Ο Μπαπέ.
1: Τώρα στα επόμενα παιχνίδια.
0: Μπαρκολά. Ο Ντουέ. Θα δει ένα άλλο μάτσο του Ντουέ να βγάζει μάτια. Γιατί ο Ντουέ δεν είναι παιχταρά.
1: Ναι, ναι. Έχει
0: και
1: ένα και ένα είναι όλοι.
0: Ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή,
1: ναι.
0: Φανταστείτε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή. Σήμερα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, μάλλον. Χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική. Σήμερα το βράδυ έχει. Σήμερα μπορείτε να πάτε στο φεστιβάλ Ποινιού.
1: Σήμερα μπορούμε
0: να απολαύσετε.
1: Έχει...
0: Μαμάκο. Γαλάνη, Τσαλιγοπούλου, Ρετσιάνη.
1: Θα τραγουδήσει και ο Μαμάκος.
0: Λέω τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει.
0: Ελβετία-Βοσνία. Τι σιγά τώρα, τι άδειε σήμερα. 10 η ώρα. Ελβετία-Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Και 1 η ώρα έχει Καναδά-Κατάρ. Μάτσι είναι αυτά τώρα. Δεν αξίζει. Το καλό το μάτσι είναι 4. Μεξικό-Νότια Κορέα.

0: φίλε, έπαθε μεγάλο κνέρ, φίλε. Έπαθε μεγάλο.
1: Τι έπαθε η γυναίκα.
0: Κάτσε να του δω όλο. Είχε τελειώσει η εκπομπή, βγήκε απ' έξω και κτηνάχτηκε το αυτό με το κλιματιστικό που είναι απ' έξω.
1: Αμάν, βρε.
0: Ναι. Κτηνάχτηκε, λέει, και ευτυχώς ήταν στα 3 μέτρα. Έπαθε μεγάλη ζημιά. Ναι. Μενάρθηκα σήμερα στην εκπομπή, λέει, παρά το σοβαρό ατόχημα.
1: Περαστικά της.
0: Χθες, λέει, να πούμε,
1: είναι μάχημη αυτή, είναι μάχημη. Και είναι από τις εκπλήξεις σεζόν.
0: Η εξωτερική μονάδα κλιματιστικού εξεράγει και πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μάλιστα.
1: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έπαθε τίποτα σοβαρό, ευτυχώς.
0: Να, το έχει εδώ πέρα και τα λοιπά. Λοιπόν. Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, λέει ελεύθερη ώρα. Μακαριότατε, δεν μας τα λέτε καλά. Οι αυξήσεις που δόθηκαν δεν έχουν σχέση με τις πάγιες υποχρεώσεις του κράτους προς την εκκλησία. Άνηση μεταχείριση δεσποτάδων απλών εφημερίων.
1: Είναι προκλητικό για τον κόσμο, το ξαναλέμε. Είναι
0: προκλητικό
1: όταν λες ότι ο Κοσμάκης δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ με την ακρίβεια. Όταν λες ότι 15-20 του μηνός τελειώνει ο μισθός, τελειώνει η σύνταξη. Αλλά τώρα διάβαζα, μην το κάνουμε, θα το πω μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βλέπεις ότι οι Μητροπολίτες διπλασιάζεται ο μισθός τους την ώρα που ξέρεις ότι δεν πληρώνουν τίποτα εκεί που μένουν. Απολύτως.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, οι μετακινήσεις δωρεάν. Το φαγητό δωρεάν.
0: Στη ταβέρνα δεν πηγαίνουν. Στη ψυταριά δεν πηγαίνουν.
1: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Και για τις φιλανθρωπίες, επειδή ακούω και αυτό μας έρθει, να μην κάνουν και φιλανθρωπίες οι δεσποτάδες, αλλά βοηθάει και ο λαός με τον οβολό του για τις φιλανθρωπίες.
0: Κάθε μέρα.
1: Όταν πάει στην εκκλησία και δίνει.
0: Κάθε μέρα.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Α, μπράβο. Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα.
1: Α, μην ξεχάσω, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω, το ξέχασα πάλι. Α, το μεγάλο λέει κόλπο που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Τι κόλπο.
1: Επειδή έλεγα πριν ότι τελειώνει η σύνταξη,
0: δεν
1: ετοιμάζει. Μπορεί να μην δώσει, λέει, στο δημόσιο 13ο, αλλά ετοιμάζεται να δώσει τη 13η σύνταξη και να κλείσει το μάτι στους συνταξιούχους. Ψηφίστε με και στην πορεία της τρίτης μου θητείας θα σας δώσω και τη 14η.
0: Και τη 15η.
1: 15η γίνεται.
0: Μπορεί, θα δώσει.
1: Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης θα εξαγγείλει. Και προσέξτε τώρα, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος και τα παίζει επικοινωνιακά. Θα πει, δίνω τη 13η σύνταξη στα τιμημένα γυρατιά. Ξέρει ότι οι συνταξιούχοι πάνε όλοι και ψηφίζουν.
0: Αυτό το είχε πει ο Αντρέας Παπαντρέου, τιμημένα γυρατιά.
1: Ναι. Θα δώσει τη 13η σύνταξη και θα κλείσει το μάτι και θα του πει να βγει η Νέα Δημοκρατία και κατά τη διάρκεια τη τρίτη θητεία θα φροντίσω και για τη 14η σύνταξη.
0: Και τη 15η ακόμα θα δώσουμε.
1: Αυτά είναι.
0: Πες τα, Κυριακό. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν δέχομαι το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα. Δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Τέλος. Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα. Θα το διαβάσω σήμερα το μεσημέρι.
1: 14χρονη στο Βόλο κατήγγειλε τους γονείς της για κακοποίηση. Έφεγε από το σπίτι και αρνείται να επιστρέψει.
0: Αμά.
1: Τους γονείς της για κακοποίηση. 14χρονη στο Βόλο. Βέβαια εδώ λέει, στο δικαστήριο δεν αποδείχθηκαν τα δικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά τώρα είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα. Να έχει φύγει από το σπίτι 14χρονη και να μην γυρνάει.
0: Απίστευτο, λέει. 78χρονος στον Πειραιά επιτέθηκε με 3-1 σε 2 άτομα για μια θέση πάρκινγκ.
1: Με 3-1 ο Ποσειδώνας είναι.
0: Με Ποσειδώνα. Τι λέει, για εδώ.
1: Δεν μας είπες το άλλο το ωραίο που είπε ο Άδωνης, ρε εσύ.
0: Ποιο, ρε.
1: Για την για την τέτοια, για την Διαμαντοπούλου. Ότι έπρεπε να μην, δεν έπρεπε να είναι στο Πασόκ. Έχει πάει πολύ αριστερά το Πασόκ.
0: Α, ναι.
1: Διαμαντοπούλου έπρεπε να είναι σε εμάς κανονικά.
0: Το έλεγε παρακάτω αυτό. Δεν το έλεγε μέσα στο κείμενο. Αμάν. Επιτέθηκε με 3-1 σε 44χρονο και 38χρονο για μια θέση πάρκινγκ.
1: Έχει ξεφύγει ο κόσμος.
0: Ναι, το έχει ξεφύγει τελείως.
1: Έχει ξεφύγει ο κόσμος.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Γι' αυτό μετά υπάρχουν και μερικοί που πάνε και σπάνε παρκόμετρα. Καταδικαστέα κι αυτά.
0: Καταδικαστέα.
1: Δεν δικαιολογείται κανείς να σπάει οποιαδήποτε περιουσία δημόσια. Δεν δικαιολογείται κανείς επειδή έτσι γουστάρει. Θα τα λέμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε και σπάμε παρκόμετρα. Είναι άλλο πράγμα το φακελάκι, για παράδειγμα. Εκεί που σε επικροτεί και όλος ο κόσμος και λέει μπράβο, καλά τον έκανες. Το ξεβράκωσες, το γιατρό που ζητάει φακελάκι και άλλο πάω και σπάω παρκόμετρο. Έτσι.
0: Λοιπόν, μια δούμε.
1: Υπό την έννοια ότι που σταματάει αυτό, μετά θα πεις ότι εγώ δεν γουστάρω και το άλλο. Δεν γουστάρω το ένα, δεν γουστάρω και το άλλο. Πώς θα γίνει τώρα αυτό.
0: Ανεξέλεκτα λέει τα μαϊμού περιπολικά της Αθήνας, λέει, σοκαριστική μαρτυρία στους δρόμους της Αθήνας.
1: Μαϊμού περιπολικά.

0: μικρές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα, λέει, με τα σχετικά περιστατικά να πληθαίνουν και να προκαλούν ένα προβληματισμό στους οδηγούς, λέει. Ουσιαστικά ένα φαινόμενο που ήδη γνωρίζαμε, αλλά έχει αρχίσει να κάνει ολοένα συχνότερη την εμφάνιση και είναι αυτό το ψεύτικο περιπολικών, λέει. Ουσιαστικά, λέει, αναφερόμαστε σε περιπτώσεις επιτίδιων που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εικόνα, λέει, των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, εξοπλίζοντας τα αυτοκίνητά τους με στοιχεία που παραπέμπουν σε περιπολικά ή άλλα υπηρεσιακά οχήματα και έχοντας ως στόχο να απολαμβάνουν
1: μεγαλύτερη
0: μεταχείριση από τους.
1: Βάζουν φάρο, τι κάνουν, δηλαδή.
0: Βάζουν φάρο,
1: για να δείχνουν ότι είναι περιπολικά.
0: Για να έχουν, λέει, ευνοϊκότερη μεταχείριση από τους υπόλοιπους οδηγούς, για να κινούνται ευκολότερα μέσα στην κυκλοφορία ή ακόμη να δημιουργούν εντύπωση ότι διαθέτουν κάποια μορφή επίσημης ιδιότητας.
1: Ρε, τι σκέφτεται ο Κοσμάκης.
0: Ναι, συγκεκριμένοι οδηγοί, λέει, τοποθετούν φάρος ή άλλα διακριτικά, λέει, στα οχήματά τους και κινούνται σαν να διαθέτουν προτεραιότητα, επιβάλλοντας ουσιαστικά, λέει, τους δικούς τους κανόνες, λέει, στον δρόμο. Έχει εδώ πολλά, έχει φωτογραφίες πολλά να τα πούμε και τα λοιπά, και αυτό γίνεται, λέει, του Νταραβέρη στην πρωτεύουσα.
1: Αυτό που είπες πριν για τον 77χρονο, τον, ναι, με την τρίαινα. Έβγαλε, λέει, την τρίαινα από το αυτοκίνητο και όρμησε στο παιδί μου, λέει, ο πατέρας των δύο αδελφών για την επίθεση στον Πειραιά.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα, πες. Κατάλαβες, κατάλαβα.
1: Κατάλαβα.

0: Καραμαλή τον είδες που πήγε και μίλησε εκεί πέρα στο κολέγιο χθες, ε? Και είπε για τη Μακεδονία μας, για την Ελλάδα μας, ε? Τι ωραία που τα είπε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Και αφιέρωσε και στίχους στο τραγούδι στα ωραία νεμερέ, στους άσχετους, στους αυτόνομοι και τα λοιπά, λέει, με το μήνυμα προς την κυβέρνηση. Το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
0: Την ίδια ώρα πάντως διαβάζω ότι πυκνώνουν οι κινήσεις για επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη Καραμαλή.
1: Ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
0: Στο Σαμαρά δεν μπορεί να πάει, στον Καραμαλή προσπαθεί να πάει.
1: Θα τον πάρει τηλέφωνο ο ίδιος.
0: Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει να. Γιατί έρθει και πάλι κοντά με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Πριν από 10 μέρες πριν να του προσεγγίσει Ντόρα και τη είπε Ζατ.
0: Άκυρο, άκυρο. Ναι.
1: Ζατ.
0: Η Ντόρα δεν τον είπε να πάει στο συνέδριο και λέει δεν έρχομαι.
1: Ζατ. Την έριξε Ζατ.
0: Επειδή λέγαμε πριν για Κριστιάνο Ρονάλντο, για Μόντριτς, είναι ίσως και η κατάρα αυτών των ομάδων. Τα ιερά τοτέμ δεν τα πειράζουν. Με συνέπεια. Αυτά τα ιερά το τέμ να κάνουν ζημιά στην ίδια την ομάδα.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: Όπως όλη η Πορτογαλία Ευρώπη κινείται γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι και η Κροατία τώρα ο Μόντριτς δεν μπορούσε να κλάσει.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε το παλικάρι.
1: Δεν μπορούσε.
0: Και τον κράτησε μέχρι το 60, δηλαδή. Δεν φαινόταν από το 20 λεπτό. Έκανε το πέναλτι. Το πέναλτι του Μόντριτς το έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά έδωσε το πρώτο γκολ στην Αγγλία. Δεν γίνεται τώρα να παίζει όλη η ομάδα για τον Μόντριτς στα 39, πόσο είναι 38 κι αυτός.
1: Και γεια σας.
0: Ή για τον Ρονάλντο που είναι 41.
1: Ο Γαφ μετά τα γενεθλιά του έκανε μια δήλωση και λέει «Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο ενός κράτους που λειτουργεί υπέρ των ισχυρών».
0: Τι είπε?
1: «Η μικρή επιχείρηση, λέει, είναι στο στόχαστρο ενός κράτους που λειτουργεί υπέρ των ισχυρών».
0: Ότι κοιτάει μόνο τα μεγάλα μαγαζιά και δεν κοιτάει τον μικρό.
1: Α, ο Άδωνης ξανά τελειωμένος ο Ανδρουλάκης, μελοθάνατη παπάς Δούρου Φολάκης.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Μελοθάνατη.
1: Μελοθάνατη. Ναι, ναι, ναι. Μπάλα,
0: παντρεύτηκε ο Ντουμπλάντη στην αγαπημένη του Τεζιρέ Ιγκλάντερ σε μια παραμυθένια τελετή στη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Αυτό
0: ο υπερπροταθλητή του
1: Επικοντό. Τώρα γιατί ήταν, φαίνεται με την Αραβουνιάρα, έχασε ένα meeting προχθές.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως έχει ένα πολύ ωραίο Παρασκευή Σάββατο. Ένα, πώς λέγεται αυτό, Diamond Link και τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ΕΡΘ. Πολύ ωραίοι αγώνες στίβου. Πάμε Electronet Β' Καζάνα.
1: Μα τι Καζάνα είσαι, βρε Καζάνα μου!
0: Όλη η τεχνολογία

0: Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το τζιν μας, να κάνουμε το κοκτέιλ μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and spirits.
1: Πάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο, όλο ετοιμολόγιο στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρο.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς, μεγάλο Θεσσαλέμου κοιτού του καλοκαίρι να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σοβορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον καβάλο. Άντρα που ξέρει και εντείνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων. Καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
0: Καλοκαιρινές προσφορές του θανάτου στο καβάλο, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι θέλεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής. Μοσκίτο.
1: Μόνο στο Μοσκίτο θα απολαύσετε τόσο Μοσκίτο. Πολύ το μπανάκι σας, το Μοσκίτο. Καφέ σας, την πυρίτσα σας, την παγωμένη, στην ξαπλώστρα μπροστά στην παραλία.
0: Το Mai Tai
1: που σας άρεσε πολύ.
0: Φίλε μου που έπαθα πλάκα στο στόμιο, στο υπανήμα.
1: Ναι. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να. Πάτε για βερμούδες, για μαγιό, για τισέρτ Cougar.
0: Cougar, baby.
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ.
0: Κέφικο ροζ τραγούδι, ατελείωτος γλέντης, παρακαλώ στο μεζέ.
1: Και για όλες σας τις κοινωνικές εκδηλώσεις το μεζέ, για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι για να γλύφεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου, διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη, παρακαλώ, λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Πάμε, χορηγούς, διαφημίσεις.
0: Κάτσε, περίμενε, ποιος είναι.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Νίκο μου, Μαγκέ, γεια σας.
0: Γεια σου, Μαγκέ.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, παιδικά, για μου καλά.
0: Μια χαρά, Μαγκέ,
1: γεια σου, φίλε μου.
2: Καθυστερήσεις, θα σου έλαβα.
0: Ναι, τώρα στο βαρ.
1: Δεν πειράζει, έλα, λέγε.
2: Ήθελα να πω, δεν ανακατεύω μετά, δεν θέλω να πω τώρα για την κυριότητα.
1: Ναι.
2: Είχα δουλειά
1: χθες
2: το βράδυ, δεν είδα
1: τον
2: αγώνα.
1: Αγγλία, τελικά
2: τι έγινε?
1: Καλά, ναι. Δεν είδες τη ματσάρα Αγγλία-Κροατία
0: 4-2. 2-2 στο ημίχρονο.
2: 2-2 μέχρι και τώρα, τελικό λέω.
1: 4-2.
0: 4-2.
1: Βέβαια.
2: Και
1: βγήκατε για φαγητό στη Φαλάνη, ε!
0: Τι τσιμπήσατε, Μάκη?
1: Έκαναν και μπάπια.
0: Λέω, τι φάγατε?
2: Έγινε
1: κιμπάπ, έγινε
0: παϊδάκια.
2: Έγινε
0: κιμπάπ,
2: έγινε σλέτο κοτόπουλο.
1: Πατάτα τηγανητή, έγινε πατάτα τηγανητή. Πατάτα τηγανητή special.
0: Πατατούλα.
2: Πατάτα τηγανητή, βέβαια.
1: Γιατί έχουμε ένα φίλο που τρώει μόνο πατάτα τηγανητή.
0: Μόνο πατάτα. Τόσες πατάτες που έχει φάει.
2: Αν δεν έχω πατάτες, παιδιά, στο τραπέζι δεν τρώω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάντως κι αυτός.
1: Δικός σας. Πατατάς κι αυτός.
2: Έτσι. Ακούμε συνέχως μόνο από εσάς και από όλους. Ο Μέση και ο Ρονάλντο. Εγώ το χάρηκα για την Πορτογαλία.
1: Ναι.
2: Ότι τα αυγά δεν τα λουνίζουνε, τα τηγανίζουνε.
0: Τα τηγανίζουνε,
1: ναι.
0: Να μπράβο.
2: Δεν χρειάζεται τον γκολ που έβολε ο Κροάτη στο 1-1, νομίζω, Βολίδα.
1: Βολίδα, ναι. Ναι.
2: Αυτό δεν ασχολείται αυτό, δεν το συζητάτε.
1: Πώς, πριν μπορεί είπαμε. Ταράσκι, όλα παίζει στην κόμμα. Το είπαμε πριν, παίζει στην κόμμα που παίζει και ο Δουβίκας, ο Έλληνας. Αυτό ο Πατατούρη, πώς το λένε αυτό.
2: Δεν έβαλε τέτοιο γκολ.
1: Γκολάρα. Αλλά να σου πω κάτι, και το δεύτερο ήταν γκολάρα. Που άλλος, ο Πέρισιτς μπαίνει μέσα, σπάει με το κεφάλι πίσω στον άλλο, γκολάρα. Και το έριξε ο Μούσα.
2: Ναι.
1: Μας αρέσει που ξέρεις και βλέπεις ποδόσφαιρο, ρε Σιμπάκη.
0: Μπράβο, ρε Μάγκη. Ποδοσφαιράνθρωπος.
2: Ήθελα να ρωτήσω, να βγουν οι ομάδες σε δύο τελικό, Αργεντινή και Πορτογαλία. Τι θα γίνει φίλος?
1: Μέση εναντίον Ρονάλντο.
0: Μπα, δεν το βλέπω.
1: Ούτε εγώ το βλέπω.
2: Ρονάλντο,
1: να σου πω, εγώ βλέπω.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω, θα ήθελα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν διασταυρώνεται στα ημιτελικά ή νωρίτερα, ρεπετησιόν επανάληψη του τελικού του 22. Αργεντινή-Γαλλία.
2: Αργεντινή?
1: Γαλλία.
0: Είναι η καλύτερη Γαλλία.
1: Όπως έγινε το 22. Ναι, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Η καλύτερη ομάδα, γι' αυτό το ποδόσφαιρο ξεχωρίζει σε σχέση με το μπάσκετ. Στο μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα κερδίζει με 40 πόντους. Δες εδώ στην Ελλάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τους κερδίζουν όλους. Ενώ στο ποδόσφαιρο μπορείς να παίξεις και άμυνα, μπορείς να. Καταλαβες.
2: Μπορεί να παίξουμε κανονικά. Για μένα χθες το παιχνίδι δεν ήταν καλό, μ' άρεσε. Και η κουρατία.
1: Ναι, σ' άρεσε, αλλά βγήκε για κιμπάπ και παϊδάκι. Δεν είσαι δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, έκατσε, είναι το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ήταν καλύτερο. Το
2: πρώτο μετά το είδε μετά, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε Μάκη, καλημέρα.
2: Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Τι ήθελα να πω. Ναι, πώς την είδατε την Πορτογαλία χθες.
0: Είπαμε, αυτό το είπαμε τώρα. Ένα μάτσο ραπανάκια.
1: Δούλευε για τον Ρονάλντο και δεν ήταν καλή.
2: Βλέπω όλες τις ομάδες είναι κουμπωμένες όλες από τα παιχνίδια.
0: Κουμπωμένες.
2: Γιατί η πρημέρα κρύβει τις σχολείες.
1: Το είδες το Κονγκό με τον Μαζουακού και τον. Πώς ήταν τον άλλον,
0: Παπουτισικά. Παπουτισικά.
1: Αυτό δεν έπαιζε.
0: Ο Καμαράς.
1: Ο άλλος που έπαιζε στο Ολυμπιακό. Μπροστά που έπαιζε στο Ολυμπιακό επιθετικό που είναι στην Πέτση τώρα, ρε.
2: Όχι,
1: όχι, ο Ταρέμι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ μετά.
2: Αυτός που έβαλε τα γκολ.
0: Ποια γκολ?
1: Δεν έβαλε γκολ. Ένα γκολ έβαλε. Ένα γκολ έβαλε το Κονγκό και το έβαλε άλλος. Το έβαλε Γουίσα της Νιουκάστλ.
0: Δεν πειράζει. Άντε, τα λέμε, Μάκη.
1: Άντε.
2: Έχουμε κανένα εφτάριο στο τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Τίποτα. Για αυτό που λες, όχι, για την Ελλάδα δεν έχουν κάνει.
2: Αυτή είναι η στιγμή για μένα που υπάρχει. Θα βγει φως στο τούνελ.
1: Μακάρι, μακάρι. Καλημέρα, Μάκη.
0: Καλημέρα, Μάκη.
1: Άντε.
0: Πάμε.
1: Άντε.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία.

0: με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Παίχτη.
2: Έλα γρήγορα για να προλάβουμε.
1: Έλα παίχτη.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής στο ραδιόφωνο της TRT. Είμαστε πανέτοιμοι να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
1: Πανέτοιμοι.
2: Χθες μας δρόσησε μια χαρά. Έπεσε και βροχούλα, ε.
1: Πάρα πολύ
2: ωραία. Τι ωραία που ήταν χθες. Για να δούμε σήμερα, αύριο τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε γερά. Πάμε γερά, φίλο μου. Πάμε γερά.
2: Μην ξεχνάτε, λοιπόν, απόψε 9 η ώρα. 9, ε. 9. Φεστιβάλ Ποινίου. Από το απόγευμα τέλος πάντων, Φεστιβάλ Ποινίου σήμερα ξεκινάει.
1: Πανικός,
2: με Γαλάνιτσα Λιγοπούλου. Με πολλές εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά.
1: Ορμάτε, παιδιά, ορμάτε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα 5η 18 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάργα, 32 βαθμοί Κελσίου.
2: 32 σημαίνει.
1: Αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια Κάργα, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 20 Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια Κάργα, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 21 Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια Κάργα, 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Ναι, ηλιοφάνεια Κάργα μας λες κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ηλιοφάνεια.
2: Άρα είναι Κάργα ηλιοφάνεια.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Κάργα ηλιοφάνεια, Δευτέρα 22 του μήνα, 33 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 23 Ιουνίου, ηλιοφάνεια Κάργα, 33 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 24 Ιουνίου, πάπο. Εδώ μιλάμε ζέστα 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, γεια σου.
1: Και την Πέμπτη τώρα 25 του μήνα ξεκινάμε με ήλιο. Ωραία.
2: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ ωραία.
2: Το τελευταίο, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου πάει 35-36 φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά μετά θα πέσει. Μια μέρα θα πάει 35-36. Ναι, ναι, ναι.
2: Μακάρι, μας κάνει μαλακούτσικο
1: ναι,
2: καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι.
2: Λοιπόν, οπότε...
1: απάτη Μαμούδου λέει σε βάρος 78χρονη σε Κηφισιά, μαϊμού υπάλληλοι ΔΔΕ της αρπάξαν 100.000 ευρώ.
2: Κάτσε ρε Νίκο τώρα, συγγνώμη τώρα. Είχε αυτήν 100.000 ευρώ στο σπίτι.
1: 100.000
2: ευρώ. 78χρονη.
1: 78χρονη, ναι, ναι.
2: Και οι άλλοι κάνανε ότι είναι από τη ΔΔΕ και της πήραν τα λεφτά. Συγγνώμη τώρα.
1: 100.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας λέει. Στην οδό Παστέρ στις 8:15 χθες.
2: Στην Κηφισιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άφησε μια σακούλα, λέει, ηλικιωμένη, προσποιώντας, λέει, κατάφερα να την πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα κοσμήματα, να τοποθετήσει μια σακούλα, λέει. Ηλικιωμένη άφησε τη σακούλα σε εξωτερικό σημείο της οικίας, όπως της είχαν υποδείξει επιτίδη, η οποία απέσπασαν περίπου 100.000 μετρητά και κοσμήματα ιδιαίτερες μεγάλες.
2: Προσοχή τους απατεώνες, να λέτε τους γονείς σας, τους παππούδες, το νου σας, ρε, προσοχή, ρε. Έχεις μαζέψει 100.000, κατάξει το σπίτι. Δεν το συζητάω τώρα, αντί να τάξει καμιά τράπεζα, δεν τάξει το σπίτι.
1: Στο σπίτι,
2: λοιπόν,
1: συντροφή, στο σπίτι.
2: Δεν είναι ότι έχεις 3-4 χιλιάρικα, 5 για τα τρέχοντα έξοδα. 100.000 και τα δίνεις έτσι.
1: Φόρα παρτίδα.
2: Σε υπαλλήλους ΔΔΕ.
1: Ε.
2: Είπαμε και πριν, απόψε 10 η ώρα. Να δω.
1: Ελβετία-Βοσνία.
2: Ελβετία-Βοσνία.
1: Ναι.
2: 1 η ώρα τα ξημερώματα. Καναδάς-Κατάρ.
1: Καλά κρασιά.
2: Χέσε μέσα. Και 4 η ώρα Μεξικό-Νότια Κορέα. Αύριο που είναι Παρασκευή βράδυ.
1: Χέσε μέσα.
2: Έχει TV Host Show 10:15.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Και μετά, άμα θέλετε, δείτε το δεύτερο μίχρο Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Δεν
1: είναι κανένα μάχρο. Μάπα είναι, μάπα είναι.
2: Εντάξει. Το επόμενο καλό παιχνίδι είναι το Σαββατόβραδο. Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Το Σαββατόβραδο.
1: Ποιο?
2: Στις 10 η ώρα. Περίμενε.
1: Για πέ.
2: Όχι, στις 11. Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού.
1: Καλό.
2: Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού.
1: Ναι, ναι.
2: 11 η ώρα. Αυτά. Πάμε τελευταία βόλτα ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνα, ολέ, ολέ, ολέ!
2: Πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
2: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Καβάλο να αντιθούμε αγόρια.
1: Αφαντάζ μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
2: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι θέλεις να το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής του Μοσκίτο.
2: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλέα.
2: Λοιπόν, Cougar Sport.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγαράκια.
2: Και μεζέ μεζέ.
1: Μεζέ μεζέ, ορμάτε στο φρούριο, παιδιά.
2: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
2: Καλό υπόλοιπο Πέμπτης, τα λέμε αύριο πρώτο Θεός. Bye bye.
1: Bye bye. Ciao.
3: Είκοσι χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
4: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
3: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρη.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΜΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
6: Αγαπημένα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε,
7: γιατί χτύπιες,
6: πώς πορεύεστε σε αυτή τη ζωή. Τι κάνετε, αγόρια?
7: Είμαστε ο Ρίο, καλά.
6: Ο Σωτήρης η Τούλα. Ετοιμοπόλη.
7: Και ο Στου.
6: Το Στου να τον αφήσει στην ησυχία του.
7: Ο Στου είναι αστέρι.
6: Ο Στου είναι να πάει για πειράματα. Για την εξέλιξη της ανθρωπότητας.
7: Έλα πες τα χρήσιμα τώρα που μου άρχισες.
6: Η BMW Παπαδόπουλος είναι στην παρέα μας. Εκ το χιλιόμετρο Λάρισα στην Γνάβου. Το X του σας περιμένει, ναι, για να κάνετε ένα test drive, να δείτε τι υπέροχο αυτοκίνητο είναι.
7: Είναι λατρεία τα BMW. Τώρα εγώ μετά από
6: εσύ,
7: χρόνια
6: για μπορώ πες,
7: να
6: τώρα πώς είσαι πια σαν οδηγός.
7: Όχι, δεν πίστευα ότι θα είναι τέτοια λατρεία,
6: ναι.
7: Δεν είμαι οδηγός BMW, αλλά μπαίνω, κάνω,
6: ναι, σωστά.
7: Έχω μια εξοικείωση.
6: Η Alpha Good στην παρέα μας με πολύ ωραία επιπλά, τα Markets Μασούτης με προσφοράρες και βεβαίως έχουμε την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη μέλισσα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
10: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
9: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
10: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
9: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
12: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
13: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: πω ειδήσει με σκορπιούς. Δύο.
1: Ποιος με σκορπιούς, τι εννοείς που επιτέθηκαν?
0: Όχι.
1: Τι.
0: Α, έχεις και εσύ άλλες με σκορπιούς.
1: Που επιτέθηκαν.
0: Με σκορπιούς που βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσα.
1: Αυτό που... λέω.
0: Δεν επιτέθηκαν.
1: Τη μόδα στην ελληνική τηλεόραση είναι από το Μεν Λιάγκα οι Καρχαρίες και από τη Μεν Φέη Λαγοκέφαλη.
0: Να.
1: Η οικογένεια λοιπόν έχει πάρει από ένα θαλάσσιο είδος
0: και το αναφέρει στις εκπομπές.
1: Ναι. Τώρα εμείς γιατί μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι?
0: Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Είχε τραυματική εμπειρία, θα σας πω εγώ. Έχουμε πάει καλοκαίρι σε ένα κλειστό σπίτι στα ορεινά των Τρικάλων.
0: Για μας μιλάει τώρα, όχι για το Λιάγκα, το διευκρινίζω.
1: Με το Λιάγκα έχουμε πάει στο ωραίο χωριό, όταν ήταν ακόμη παντρεμένο, στη Φέη, στα Άνω Πορόγια.
0: Α, έχετε πάει
1: βέβαια,
0: το χωριό της Φέης.
1: Είχαμε περιπέτειες, τρέχαμε μέσα στη νύχτα στο κέντρο υγείας. Ευτυχώς ζούσε τότε ο πατέρας της Φέης.
0: Αυτό που πας να περιγράψεις, το είχα ξεχάσει με τους σκορπιούς. Αφορμή της είδησης τώρα.
1: Όχι, δεν το έχεις ξεχάσει. Αυτό το κουβαλάς ως τραύμα μέσα.
0: Όχι,
1: σου.
0: Παιδί μου.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε να σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων.
1: Και είναι γεμάτο. Ή βρήκαμε 3, 4, 5.
0: Πόσους να βρίσκα μέσα στα σεντόνια? Βρήκα 2 στα σεντόνι, κυρίες μου και κύριοι, μικρά.
1: Σιγά.
0: Δες, 1 στο μαξιγάρι, γιατί αλλάζαμε μαξιλορθήκες. Στον νεροχύτη που πήγα να κάνω καφέ. Και ήταν αρκετό. Πλέον
1: οπότε
0: μετακομίσαμε.
1: Και μείναμε σε ξενοδοχείο.
0: Ναι. Τι εμπειρία και αυτή την είχα ξεχάσει. Εδώ τώρα, πρόσεξε τι έκανε ένας τύπος. Επιχείρησε να περάσει λαθρέα 150 σκορπιούς από το αεροδρόμιο στο Cape Town. Και μάλιστα, μα τι ανόητος τώρα ο τύπος αυτός. Παιδιά, τα είχε αμολυμένα μέσα στη βαλίτσα.
1: Ναι, ρε, εσύ δεν σε βάζω.
0: Μέσα στα ρούχα. Εγώ φαντάστηκα κάπως έτσι. Μέσα στα ρούχα του. Τόσο παζός.
1: Σας πάω, παιδιά, εμένα αυτές οι ιστορίες με εξητάρουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι είναι ακραίο, με φτιάχνει. Είναι μια τύπησα.
0: Όχι, δεν το καταλάβαμε.
1: Που ενώ είναι 37 ετών, υποδύεται το 12χρονο κορίτσι για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει. Και πράγματι, ζούσε 14 μήνες με μια οικογένεια, δεν κίνησε, λέει, υποψίες. Μέχρι που ταυτοποιήθηκε ως Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα και διαπιστώθηκε ότι είχε παρόμοιο ιστορικό, δηλαδή το έκανε και σε άλλες οικογένειες. Ένας άνθρωπος 37 ετών, πόσο baby face να έχει?
0: Μπορεί να είναι.
1: Πόσο
0: είναι...
1: το σώμα να είναι εφηβικό? Στα 12 δεν είναι καν γυναικείο, είναι εφηβικό. Δεν είναι 20 και να πεις είναι γυναικείο το σώμα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή δεν έχει και φωτογραφία για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Υπάρχει σειρά στη γνωστή πλατφόρμα με αυτό το θέμα.
1: Υπήρξε αυτό ένα εγκληματικό πλάσμα που ήθελε να σκοτώσει, νομίζω, την
0: οικογένεια. Ναι, κάτι ξέρεις,
1: τους μαγείρευε. Κάτι. Δεν ξέρω, θα τους μαγείρευε. Κάτι.
0: Για να τους το ξεντώσει.
1: Ναι. Ωραία.

0: Οι ωραίες ειδήσεις μας έρχονται, παιδιά, από την Τουρκία.
1: Α, ναι. Συνήθως από τις Ινδίες.
0: Λοιπόν, Διyarbakir.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το Diyarbakir.
1: Πώς?
0: Γιατί έχει πάει στην Τουρκία, για να ξέρει που
1: είναι. Για πες τι είναι.
0: Το Diyarbakir τι είναι? Ναι. Πόλη της Τουρκίας.
1: Πόλη, μάλιστα.
0: Και μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, που εκεί είναι και ψιλοαυστηρά τα πράγματα. Έως πολύ αυστηρά σε κάποιες περιπτώσεις. Θυμάμαι μια φορά, φεύγοντας με το πόδι από το Καπαλού Τσαρσί, πήγα να περάσω από ένα πάρκο και με σταμάτησαν και δεν ήταν και πολύ. Γιατί ήταν πάρκο πανεπιστημίου και δεν έμπαινες, δεν είναι το μπάτε σκύλια λέστε της Ελλάδος εκεί. Ούτε στο πάρκο, ή να μπει στο κτίριο, ούτε στο πάρκο. Που νομίζεις εσύ είναι ρεμπέτα σκέρια και όποιος να είναι. Ο τύπος παίρνει διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου.
1: Ναι.
0: Και στείνει παιδιά γλέντι με νταούλια και χορούς έξω από το δικαστικό μέγαρο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Είναι μια τύπισσα και λέω ότι ο τύπος είπα.
1: Ναι.
0: Ναι, η τύπισσα.
1: Ωραίο γλέντι.
0: Η οποία λέει, κοίτα δεν θα πέρασε καλά. Όταν φτάνει σε κάτι.
1: Εσύ τι λες τώρα, για να κάνει γιορτή?
0: Ναι, αυτό λέω. Όταν κάνεις κάτι τόσο μεγάλο. Ναι.
1: Στην Ιαπωνία, εσύ σίγουρα θα το εγκρίνεις αυτό. Κάνουν τούρτες στα διαζύγια και κερνάνε.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Να το εγκρίνει.
0: Ναι.

0: Φέρτε ένα σαν
1: ήρθε
0: σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα του, σαν σήμερα.
0: Για μισό λεπτό. Σήμερα, όχι σαν σήμερα.
1: Α.
0: Σήμερα έχουμε συνέντευξη από αυτές τις πολλές που. Αλλά δεν είπα για τις καινούργιες εδώ στο ραδιόφωνο, τις έδειξα στην τηλεόραση.
1: Είπες για τις πρώτες οκτώ.
0: Ωραία. Οι πρώτες οκτώ, ήδη αυτή την εβδομάδα είδαμε τον Χατζηνάσιο στην αρχή, ακούσαμε και εδώ. Έχουμε τον Δημήτρη τον Σαμόλη, ο οποίος για τρίτη χρονιά μεγάλης επιτυχίας στην Αθήνα έχει σκίσει με τις Στρακαστρούκες. Δηλαδή, αν θέλετε αύριο να ακούσουμε ή από εβδομάδα. Οι Στρακαστρούκες είναι, εκείνος έχει πει ότι εμπνεύστηκε την ιστορία από το Γιακουμάκι. Για το πώς αυτό το παιδί μεγάλωσε σε ένα δύσκολο περιβάλλον οικογενειακό και πώς το τελειωτικό χτύπημα το έδωσαν συνομήλικοί του φοιτητές που τον δολοφόνησαν και μάλιστα με πολύ άγριο τρόπο φοιτούσε στα Γιάννενα. Ο ίδιος όμως έχει περάσει το ίδιο. Με ένα πατέρα που δεν αποδεχτόταν την ταυτότητα του παιδιού του, σήμερα το μεσημέρι έχουμε τον Δημήτρη Σαμόλη στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Διαλέξτε εσείς, θέλετε τη Δευτέρα, θέλετε, παίζει εδώ στη Λάρισα την άλλη Πέμπτη, δηλαδή σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα, και στο Βόλο, γιατί μας ακούτε και παραέξω, την άλλη Παρασκευή, δηλαδή 25 και 26 του μηνός. Είναι παραστασάρα. Και γκουγκλάρετε τον, αν δεν τον ξέρετε ήδη από τις μουσικές του. Μου λένε φίλοι που ξεσηκώθηκαν, δεν μπορούν να έρθουν τα παιδιά στην παράσταση, αλλά όλα τα πιτσιρικάκια, επειδή έχει πολύ ωραίο ρυθμό στα τραγούδια του, είναι ξεσηκωμένα με αυτό. Πάω σαν σήμερα. Είναι 1930, όταν μια αμερικανική εταιρεία κυκλοφορεί το πρώτο της ταξί στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Mm-hmm.
0: Το 32 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Το 1948 ψηφίζεται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το 1963 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μια εβδομάδα μετά την παρέτησή του, αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός, με προορισμό το Λονδίνο. Και το 1983 η αστροναύτη Sally Ride γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα που πετά στο διάστημα. Είναι 1989, το έζησα, ήμουν ήδη στη δουλειά, πιτσιρίκος, και είχαμε στην Ελλάδα ταυτόχρονα εθνικές και ευρωεκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Νέα Δημοκρατία 44,2. Παρά τα αυτά δεν σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση. 39 το Πασόκ, ο συνασπισμός το 13 κλπ. Κλπ. Και το 2000 η Ελλάδα σαν σήμερα ανακηρύσσεται επισήμως ως το 12ο μέλος της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Mm-hmm. Το 34 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας ζωγράφος. Και το 12 πεθαίνει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής Αρκέτας Παναγούλιας.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα. Η BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Στυρνάβου σας περιμένει να κάνετε test drive στο X2. Είναι χορηγός μας η Alpha Good με τα υπέροχα επιπλάτης, τα markets Μασούτης και η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη μέλισσα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ραδιόφωνο της TRT, στο 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Σωτήρης Πολύζος, Τούλα Παπαδοπούλου και ο Λίο στα κουμάντα του ήχου, της μουσικής και τα λοιπά. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχει πλάνα, αυτό έγινε viral το βίντεο, σκαρφαλώνει σε μια πόρτα που είναι πάνω από 2 μέτρα και δραπετεύει από το νοσοκομείο που βρίσκεται, γυροκομείο με συγχωρείτε, στην Κίνα παρακαλώ γίνεται αυτό. Και βέβαια οι χρήστες στο διαδίκτυο έχουν πάθει πλάκα, γιατί η συγκεκριμένη κυρία είναι 92 ετών.
1: Ναι παιδιά, το έχω και εγώ αυτό.
0: Παιδιά, και ανεβαίνει με μία άνεση, να φανταστείτε, λέει, όλο αυτό το έκανε, είναι ένα 60 ύψος σε 24 δευτερόλεπτα. Ανέβηκε την πόρτα, έχει Αλτσχάιμερ η κυρία αυτή βέβαια. Αλλά ήταν, είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Για Αλτσχάιμερ, αλλά αυτό του δεν το σχεδιάζεις, δεν σου βγαίνει αυθόρμητα.
0: Ναι, πρέπει να έχει μελετήσει. Ναι.

0: Πάω στη Βραζιλία.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Δεν λαχτάριζες ποτέ να πας στη Βραζιλία?
0: Δεν έχω λαχταρίσει την Ασία. Δηλαδή από την Ασία έχω λαχταρίσει μόνο τη Ιαπωνία.
1: Και εγώ στη Ιαπωνία θα πήγαινα. Και την Κορέα.
0: Άντε να πήγαινα και στη άλλη ήπειρο, στην Αυστραλία. Δεν μου ασκεί έλξη. Ίσως η Ιορδανία, όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πάω όπως μετανιώνω. Με ξεσήκωνε μια φίλη μου, φίλη μας, η Χριστίνα Επόλυτη, να το πούμε, που πήγαινε πριν σκάσουν πόλεμοι και έτσι κι αλλιώς στη Βηρητό, είχε πάει 2-3 φορές απανωτά, που είναι, λέει, κούκλα. Έχει κάτι από την παλιά Εγλυπούτη, λέγαν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής, τη Βηρητό. Γιατί ο Λίβανος τώρα είναι στα δύσκολα του. Θα πήγαινα η Ιορδανία και Βηρητό, δεν ξέρω αν θα πήγαινα αλλού στο Λίβανο. Πάω Βραζιλία, διότι μια μητέρα και μια κόρη μάζεψαν 8.000 γυάλινα μπουκάλια και έχτισαν, παιδιά, ένα σπίτι 7 δωματίων.
1: Wow.
0: Yes.
1: Έχω δει να χτίζει καλύβα.
0: Η 55χρονη μαμά είναι εκπαιδευτικός, 27χρονη κόρη σχεδιάστρια μόδας. Salt House, το αλμυρό σπίτι, το σπίτι του αλατιού λέγεται, και έχει κι άλλα ανακυκλώσιμα υλικά. Και ανακυκλωμένα, γιατί πολλά προέρχονται και από ανακύκλωση. Ναι, παιδί μου, κάνει και ένα statement αρχιτεκτονικό που είναι πολύ βιώσιμο όλο αυτό. Ωραίο, μ' αρέσει. Να λέμε και αυτά τα περίεργα.

0: Λέγαμε για τους σκορπιούς, ε. Το λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ένα εντυπωσιακό μήκος σκορπιού, περίπου ένα μέτρο, παιδιά. Τα ακούτε τι λέω?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζούσε στην Γη πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια. Το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας της Αγγλίας έκανε αυτή τη μελέτη. Βρέθηκε ο σκελετός. Άκου ένα όνομα που έχει. Praecturus gigas λέγεται αυτός ο σκορπιός. 16 εκατοστά έχουν.
1: Τι έχει πάθει σήμερα?
0: Μήκος έπαθε κάτι. Οι δαγκάνες, κυρίες μου και
1: κύριοι. Οι δαγκάνες.
0: Ναι.
1: Οι δαγκάνες.
0: Έζησε πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια περίπου, παιδιά. Και πριν εμφανιστούν καν τα δάση στη Γη. Και έχουν κάνει ένα ομοίωμα στον υπολογιστή και είναι τρομακτικό.

0: επειδή σαν σήμερα δεν γεννήθηκε μόνο ο Μηταράς που είπαμε νωρίτερα, αλλά και η Ραφαέλα Καρά. Και υπάρχει, νομίζω, δεν το έχω ξεκινήσει, στη Disney κάπου σε μια πλατφόρμα, ένα είναι ντοκιμαντέρ, αλλά είναι και λίγο δραματοποιημένο. Γιατί είδα το τρέιλερ για τη Ραφαέλα Καρά.
1: Είναι η μοναδική που την είδα. Σκόπια,
0: Σκόπια, Μισκό. Πού την είδε, ζωντανά?
1: Στην Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν 16 χρονών.
0: Είχε κάνει συναυλία,
1: ναι. Και ήταν η περίοδο έκθεση Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριο.
0: Και θυμάμαι. Και την είχαν φέρει για την έκθεση.
1: Και θυμάμαι, 16 χρονών εγώ. Δίπλα μου, παιδιά.
0: Πώ ήσουν 16
1: ένας
0: τότε.
1: Κούκλο. Και ποιο κούκλο, παιδιά, τότε. Ο Βλάσης Μονάτσος. Τι όμορφος που ήταν.
0: Ήταν ποτέ κούκλος ο Βλάσης?
1: Ήταν πολύ γοητευτικός με μοβ. Τώρα έχω εικόνα.
0: Άλλο το γοητευτικός, άλλο το κούκλος.
1: Πολύ ωραίος με μοβ.
0: Έχω εγώ να σου δείξω άσχημους.
1: Ήταν εντυπωσιακός ο Τύρι πολύ.

0: Σας αποχαιρετούμε. Αύριο θα είμαστε παρέα στις 12, πρώτο Θεός, όπως πάντα. Έχουμε χορηγούς την BMW Παπαδόπουλος, την Alpha Wood, τα Μάρκετ Μασούτης και την βιομηχανία Ζυμαρικών, την κορυφαία, τη Μέλισσα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
7: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
9: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
4: Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
5: Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει. Ο Real FM προχωρά σε σύγκριση ίδιων προϊόντων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Η διαφάνεια στις τιμές είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια.
4: Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Νωρίτερα πέρασαν 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Είναι ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Αύριο αρχίζουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι δίμηνες διαπραγματεύσεις.
5: Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περισσότερους από 85.000 πελάτες εξάρθρωσε η αστυνομία. Εκτιμάται ότι η οργάνωση είχε αποκομίσει κέρδη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ από το 2017, ενώ η ζημία για τους παροχούς υπολογίζεται ότι φτάνει τα 50 εκατομμύρια. Συνελήφθησαν 7 άτομα, αναζητούνται 76.
4: Απαγωγή σοκ στη Θεσσαλονίκη. Δύο αδέλφια 16 και 20 ετών μαζί με τρεις συνεργούς άρπαξαν 25χρονο και τον ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Τι βρήκε η αστυνομία κατά την έρευνα στο σπίτι τους?
5: Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας, καθώς απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης. Τροχοπέδια αποτελούν η χρονοβόρος και η ακριβή τακτοποίηση αυθαιρεσιών. Στην Κύπρο αρκεί μία εβδομάδα και στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία ως 3 μήνες.
4: Εσωκομματικές τριβές στο Πασόκ μετά την ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, η απάντησή του.
5: Εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη τη χώρα. Αρχίζει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν στελέχη σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.
4: Στα αθλητικά, εντυπωσιακή η Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία στον πρώτο αγώνα της για το παγκόσμιο κύπελο. Κακή εμφάνιση για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Κριστιανό Ρονάλντο έγραψε την έκτη συμμετοχή του σε 6 στη διοργάνωση. Στις καθυστερήσεις η Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Με 3-1 η Κολομβία νίκησε το Ουσμπεκιστάν που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
5: Και στα του καιρού, άστατο σε ανατολική στερεά Εύβοια και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 7 μποφόρ αύριο οι άνεμοι.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στις Βασιλείς Σοφίας, Βασιλείς Αμαλίας και στην Ομόνια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Θησίο και Κεραμικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και τα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στην Ηλιούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Νέο χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έκθεση που συνέταξε Ισπανός Ευρωβουλευτής και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Καταδικάζονται οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, η προώθηση του δόγματος περί γαλάζιας πατρίδας και καταγγέλλεται ως αδιανόητη η απειλή πολέμου. Επιπλέον, στην έκθεση γίνεται ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Άγκυρας δεν είναι δυνατόν να επανεκκινήσουν λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, τονίζεται στο κείμενο, στο οποίο Βαγγέλη Αρετέο επισημαίνεται μάλιστα ότι εξετάζεται ακόμα και η επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων.
7: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο της φετινής έκθεσης, καθώς όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να ληφθούν κυρώσεις εις βάρος Τούρκων αξιωματούχων, αλλά συγκεκριμένα εις βάρος του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουλέκο, ο οποίος θεωρείται από το Ευρωκοινοβούλιο ως ένας από τους βασικούς ανθρώπους που συντονίζει την συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια έκθεση ευρωπαϊκού θεσμού να ζητάει ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος Τούρκου αξιωματούχου. Στις Βρυξέλλες, βεβαίως, Βασίλη, κανείς δεν θεωρεί δυνατό ότι θα γίνει πραγματικά κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα σημεία που ανέφερες, που ουσιαστικά υιοθετούν πλήρως τις θέσεις και της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά ότι η όποια ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει ουσιαστικά τελειώσει και δεν μπορεί να συνεχίσει αν η Άγκυρα δεν αλλάξει μια μεγάλη γκάμα πάγιων θέσεών της, έρχονται να δώσουν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στην Τουρκία και γι' αυτό και έχουμε και πολύ έντονες φέτος αντιδράσεις και από την Άγκυρα.
5: Πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπερκ, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση καταδικάζει και τη γαλάζια πατρίδα και το Κάζιους Μπέλι. Βασική προϋπόθεση, όπως είπε, είναι η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις ευρωπαϊκές αρχές.
8: Ο ίδιος ο εισηγητής στο τέλος είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε την τελευταία ελπίδα της Τουρκίας, αλλά ότι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταλάβουν ότι είναι προϋποθέσεις. Διότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα, όμως αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι η απόλυτη έλλειψη βούλησης, συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές. Το καταδικάζει απερίφραστα και πολύ δυναμικά και τη γαλάζια πατρίδα και κυρίως τη συνδέει με το Κάζους Μπέλι, που είναι, σου λέει, απειλή ύλη πολέμου κατά μιας χώρας όπου προσπαθεί να κωδικοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα. Επίσης διατυπώνει την αύξηση της παράνομης αλληλείας σε συνδυασμό με την δραματική αύξηση των παραβιάσεων. Για πρώτη φορά εμείς περάσαμε την αναγνώριση του δικαιώματός μας επέκταση στο Αιγαίο στα 12 μίλια.
4: Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας σε αυτή την έκθεση χαστούκι του Ευρωκοινοβουλίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γείτονος κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που, όπως ισχυρίζεται, στρέφονται κατά της Τουρκίας. Με απλά λόγια, Νίκο Νανούρη κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σκόπιμη πολιτική ατζέντα.
9: Ακριβώς, Ελισάβετ, μόνο χαμόγελα δεν επικρατούν στην Άγκυρα μετά την τελευταία έκθεση ράπισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ουσιαστικά βάζει φρένο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προβληματισμός και για όσα λέγονται στην έκθεση για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την τουρκική δικαιοσύνη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν αντέδρασε άμεσα στη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική της σχέσης Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι παρέχει πλατφόρμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις και αντιτουρκικούς κύκλους. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η παρέμβαση από την τουρκική Προεδρία και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος με ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μια μεροληπτική στάση στο Κυπριακό, ενώ έκανε λόγο για αβάσιμες και άδικες αναφορές στη γαλάζια πατρίδα σχετικά με τις αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει προβληματισμός στην Τουρκία, Ελισάβετ, καθώς βλέπουν ότι η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα προσπαθεί να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Προβληματισμός υπάρχει, Νίκο, να δούμε αν υπάρχει και συμμόρφωση σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλες αποκλήσεις τιμών ίδιων προϊόντων από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ διαπιστώνουν οι καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει που άρχισε να λειτουργεί από χθες. Η ψαλίδα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τεράστια καθώς φτάνει έως και το 74%. Οι διαφορές, Δημήτρη Χριστούλια, στην κονσέρβα τόνου, στα μακαρόνια και στα γιαούρτια που συγκρίναμε είναι αδικαιολόγητα μεγάλες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
10: Και θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν μπω στο στούντιο, κάθισα και είδα ακόμη περισσότερα παραδείγματα και προϊόντα πέρα από αυτά που ανέφερες εσύ. Αυτό που διαπιστώνουμε, η έρευνα που έχει κάνει ο Real FM, είναι ότι οι διαφορές στις τιμές για τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας πλατφόρμας που τέθηκε χθες σε λειτουργία, της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα σου αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβεις τι γίνεται. Η ψαλίδα στις τιμές είναι ακόμη και πάνω από το 100% πλέον. Και όσο ψάχνουμε το συγκεκριμένο θέμα.
5: Ανεβήκαμε από το 74% και σε ορισμένα ξεπερνάει και το
10: 100%. Φυσικά πρέπει να πούμε το εξής. Διαπιστώσαμε, ψάχνοντας τα προϊόντα πάρα πολύ ώρα, ότι υπάρχουν και κάποια λάθη, τα οποία πρέπει να πω ότι διορθώνονται. Για παράδειγμα, ενώ το πρωί βλέπαμε ότι υπάρχουν αυγά ή εξάδα με 84 λεπτά, ή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, προφανώς ήταν λάθος και έχει διορθωθεί. Πάμε να δούμε τα παραδείγματα που έχουμε. Θα σου πω για αυγά, για παράδειγμα, Βασίλη. Η φθηνότερη τιμή 2,34, η ακριβότερη 3,14, διαφορά 34%. Πρόσεχε, τυροπιτάκια 800 γραμμάρια, φθηνότερη 2,49, ακριβότερη 5,28, διαφορά 112%.
5: Παραπάνω από διπλάσια τιμή.
10: Ακριβώς. Απορρυπαντικό πλυντηρίου 3,5 λίτρα, υγρό, φθηνότερη τιμή 10,89, ακριβότερη 13,91.
5: Και μιλάμε για ίδια προϊόντα, να αποσαφηνίσουμε, Δημήτρη.
10: Ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες. Λοιπόν, προφανώς μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιο σούπερ μάρκετ έχει κάποια προσφορά και έχει κάποια άλλη συμφωνία, αλλά το θέμα είναι το τι βλέπει ο κόσμος. Και αυτό που λέγαμε, Βασίλη, πριν, είναι ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να επισκεφτεί 2 και 3 και 4 σούπερ μάρκετ μάρκετ προκειμένου να γεμίσει το καλάθι του με βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα στις πιο συμφέρουσες τιμές.
5: Άρα ό,τι κερδίζει από τα τρόφιμα θα το χαλάσει στη βενζίνη.
10: Θα το πληρώνει στη βενζίνη. Ναι. Μου φαίνεται είναι ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών, διότι μπορεί ο καταναλωτής που έχει υπομονή να μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα στο πόσο κάνει.gov.gr και να δει τις τιμές σε κάποια προϊόντα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει πάρα πολύ υπομονή για να μπορέσει να αγοράσει αυτά τα προϊόντα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για μένα, Βασίλη, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να πιέσει και τις ίδιες τις βιομηχανίες, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τις τιμές. Θα σου πω τώρα για το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, η φθηνότερη τιμή 21,90 ευρώ για 4 λίτρα ελαιόλαδο, η ακριβότερη 28,39. Η διαφορά είναι στο 30%. Φρυγανιές 1,01 ευρώ η φθηνότερη, συσκευασία 250 γραμμάρια, 1,5 ευρώ η ακριβότερη, διαφορά 48,5%. Στο γιαούρτι, πολύ γνωστό γιαούρτι, 2,38 τα 500 γραμμάρια, στραγγιστό 5% λιπαρά, 2,38 η φθηνότερη τιμή, 3 ευρώ και 5 λεπτά η ακριβότερη, η διαφορά είναι στο 28,1%. Βασίλη, εδώ στο Real FM θα παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές και
5: τις διακυμάνσεις των τιμών και τις διαφορές που υπάρχουν.
10: Και τις διαφορές, και θα επανέλθουμε μάλιστα, διότι θα δούμε και τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις τιμές που πωλούνται τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που πωλούνται στο εξωτερικό, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Θα τις καταγράψουμε και θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές.
5: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσκροκέρδεια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα και εισπράττονται, και αυτό που ενοχλεί τις εταιρείες, όπως είπε, είναι η δημοσιοποίηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Χαρακτήρισε παράλληλα την ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει όπλο στα χέρια των καταναλωτών.
11: Καταρχήν, αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
10: Ναι.
11: Η οποία
10: σωστά.
11: Δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες. Η λογική του Πόσο Κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Είμαστε ελεύθερη αγορά, υπάρχει προσφορά και ζήτηση, ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει
10: από πού αγοράζει. Μιλάμε για διαφορές οι οποίες
11: μεγάλες
10: δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
11: Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
10: Θα εισπραχθούν αυτά τα
11: βεβαίως
10: πρόστιμα.
11: Βεβαίως εισπράττονται. Και επειδή ξέρετε τι ενοχλεί πολύ, λοιπόν, αυτούς που είπατε, η δημοσιοποίηση. Αυτό πονάει. Άρα, όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά.
5: Η νέα πλατφόρμα δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος της ακρίβειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
12: Το εργαλείο αυτό, που δεν είναι ακριβώς καινούριο, αν θυμάστε, από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης οι χρηστικές, εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίζω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος που θα επιλέξει να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι πού είναι ακριβότερο, πού είναι φτηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα.
4: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής μετά την υπογραφή εξ αποστάσεως του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς που έμειναν κλειστά επί 3,5 μήνες και σήμερα πέρασαν ήδη 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Η συμφωνία περιλαμβάνει 14 σημεία και από αύριο αναμένεται να αρχίσουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρουσία και των διαμεσολαβητών. Ενώ πριν από λίγο ο Τραμπ απάντησε στους επικριτές του που τον κατηγορούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ της Τεχεράνης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας.
13: Καλό μεσημέρι. Η συμφωνία προβλέπει την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αναστολή των Αμερικανικών κυρώσεων που εμπόδιζαν τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου και τη δημιουργία πλαισίου για την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας εντός δύο μηνών. Από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει στην εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης

0: στο Truth Social έγραψε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταραίων, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Η συμφωνία απέχει, κατά τους αναλυτές, πολύ από τον αρχικό στόχο του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης, δήλωση του περασμένου Φλεβάρη. Παρότι οι ΗΠΑ πέτυχαν σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα, το Ιράν διατήρησε το καθεστώς του και εξασφάλισε σημαντικά οικονομικά ωφέλη, όπως την επανέναξη πετρελαϊκών εξαγωγών και την προοπτική αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Η Τεχεράνη αξιοποίησε, όπως λένε οι αναλυτές, αποτελεσματικά την απειλή διατάραξης των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και των στενών του Ορμούτς, αυξάνοντας το κόστος του πολέμου για τη διεθνή οικονομία, και αυτή η πίεση φαίνεται ότι συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να επιδιώξει ένα γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα κρίσιμα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όπου το Ιράν έχει ιστορικό καθυστερήσεων και σκληρή διαπραγμάτευση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν η συμφωνία φαίνεται να ενισχύει τη θέση της Ιρανικής ηγεσίας, παρά να επιβεβαιώνει μια καθαρή αμερικανική νίκη.
1: Πάντως, όπως το είπες, Θανάση, είμαστε μπροστά σε σκληρές διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας υπογράμμισε ότι τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, καθώς ο οργανισμός καλείται να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Και μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εύθραυστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, περνάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς είχε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 7 άτομα σε Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Ωστόσο, στη δικογραφία Θεοδόση Πάνου περιλαμβάνονται και άλλα δεκάδες ονόματα.
3: Ναι, και πρόκειται για συνδρομητές. Αυτά είναι τα δεκάδες, τα εκατοντάδες μάλλον.
2: Για χρήστες που διαχειρίζονταν την πλατφόρμα.
3: Ακριβώς. Και άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν το μηνιαίο αντίτιμο για να έχουν σπασμένο, ας το πούμε έτσι, το λογισμικό και να μην πληρώνουν το νόμιμο αντίτιμο στις νόμιμες πλατφόρμες. Και αυτό γινόταν εγνώστος τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και οι ίδιοι κάποια στιγμή να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Προφανώς και δεν θα έχουν κάποια ποινική αντιμετώπιση αρνητική, αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν εν γνώση τους σε μια παράνομη ενέργεια, αν μη τι άλλο, τους καθιστά άμεσα κατηγορούμενους. Και δεν συζητούμε για ένα πανελλαδικό κύκλωμα, αλλά για ένα παγκόσμιο. Γιατί φαίνεται ότι ο πατέρας και ο γιος που λειτουργούσαν αυτό το κύκλωμα με το λογισμικό που έσπαγε την οποιαδήποτε, τους κωδικούς της οποιαδήποτε πλατφόρμας παγκοσμίως, είναι ένα το παρακλάδι ενός διεθνούς κυκλώματος. Άλλωστε φαίνεται και από το πελατολόγιο. Αρκετοί πελάτες είναι στην Κίνα, είναι στο Βιετνάμ, στον Καναδά, στην Αμερική, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μιλούμε δηλαδή για ένα φρασάιζ. Ουσιαστικά αγόραζαν το λογισμικό που είχε την ικανότητα να σπάει την οποιαδήποτε τις οποιασδήποτε δικλείδες ασφαλείας είχαν οι νόμιμες πλατφόρμες μετάδοσης τηλεοπτικού έργου ανά τον κόσμο, και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είχαν δημιουργήσει και τον τιμοκατάλογο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πληρώνονταν ακόμα και σε κρυπτονομίσματα, ενώ πατέρας και γιος φαίνεται να διέθεταν τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε τράπεζες στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες. Και αυτό για να χάνεται το χρήμα. Προτιμούσαν δε τα κρυπτονομίσματα όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Κυρίως αυτό γινόταν με πελάτες από την Ασία. Κατά συνέπεια, υπήρχε μια δυσκολία στους αστυνομικούς το να αποκαλύψουν στο σύνολό του το συγκεκριμένο κύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, έκλεισαν τις συνδρομές και για περίπου 2 μήνες είχαν αυτό το ειδικό λογισμικό που έσπαγε τους κωδικούς. Αυτό μελέτησαν αρχικά οι αστυνομικοί και εν συνεχεία ακολούθησαν την παλιά γνωστή συνταγή. Follow the money. Ακολούθησε δηλαδή το χρήμα. Έτσι κατέληξαν στις 7 συλλήψεις, αλλά και την αναγραφή των ονομάτων στην δικογραφία όλων των υπολείπων που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, εν προκειμένου ο πατέρας και ο γιος, αν μη τι άλλο, έκαναν χλιδά τη ζωή με πάρα πολύ καλές και μακροχρόνιες διακοπές σε πανάκριβα νησιά του Αιγαίου αλλά και στο εξωτερικό, ενώ τα χρήματα τα επένδυαν στην αγορά και

0: αυτοκινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, σε άλλο ένα περιστατικό νεανικής εγκληματικότητας. Έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις πλέον. Τελευταίο περιστατικό, αυτό με τον 16χρονο στο Πόρτο Ράφτη, εκβίαζε μαζί με άλλους δύο ανήλικους έναν 14χρονο και κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα.
0: Κοσμήματα τα οποία το έβαζαν τον 14χρονο να τα αφαιρεί σταδιακά από την κοσματοθήκη της μητέρας του. Και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο είχαν καταφέρει να αποκομίσουν οι τρεις δράστες το ποσό των 10.000 ευρώ, διότι τα κοσμήματα που τους έδινε ο 14χρονος με την απειλή ότι θα φάει ξύλο αν δεν το κάνει, τι έκαναν, τα έδιναν σε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτήριο χρυσού. Θα κατηγορηθεί βέβαια και ο άνθρωπος αυτός, γιατί όταν βλέπεις ένα ανήλικο με χρυσά, με διάφορα κοσμήματα στα χέρια του, αν μη τι άλλο, μία ερώτηση την κάνεις το που τα βρήκες, δεν τα δέχεσαι αβρόχης ποσή. Τώρα, εδώ και ένα μισή χρόνο, όπως είπαμε, το απειλούσαν το παιδί και το εκβίαζαν με αρχηγό
1: το
0: τον
1: δεκτό. Το απειλούσαν ότι θα το δείρουν,
0: ότι θα πάθει κακό αν δεν τους δίνει κοσμήματα από την κοσματοθήκη της μητέρας. Η μητέρα άρχισε να διαπιστώνει, γιατί μειώνονταν τα κοσμήματα. Άρχισε να διαπιστώνει ότι της λείπουν κοσμήματα και έτσι ξεσκεπάστηκε η ιστορία. Αυτή, γιατί το παιδί δεν άντεξε, μίλησε μετά την πίεση της μητέρας ότι τι γίνεται με τα κοσμήματά μου, με αποτέλεσμα να γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Ο 16χρονος συνελήφθη σχεδόν με αυτοφόρο να εκβιάζει τον 14χρονο, ενώ τα ονόματα των υπολείπων δύο που συμμετείχαν σε αυτό, σε αυτό το νοσηρό περιστατικό, τα ονόματα τους αναφέρονται στην δικογραφία. Βεβαίως και οι γονείς τους θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα για παραμέληση ανήλικων. Γιατί όταν τα παιδιά έχουν φτάσει να κάνουν κάτι τέτοιο, κάτι σοβαρό συμβαίνει.
1: Τώρα, τείνουν να μετατραπούν σε μάστιγα οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων από άτομα που προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Είχαμε περιστατικό και στην Κηφισιά με μια γυναίκα η οποία παρέδωσε ουσιαστικά τσάντα με 100.000 ευρώ και με κοσμήματα πολύ μεγάλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τα κοσμήματα πρέπει να είναι άνω του μισού εκατομμυρίου, καθώς περιέχεται μέσα σε αυτά ήταν και ένα ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, συλλεκτικό, το οποίο κοστίζει μερικές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συν τις 100.000 ευρώ που τους άφησε όλα αυτά μέσα σε μία κατσαρόλα για να τα προστατέψει βεβαίως. Και εκεί είναι που αρχίζεις και αναρωτιέσαι και λες, δεν βλέπουν ειδήσεις. Δεν ενημερώνονται. Κάποιος δεν τους έχει ενημερώσει ότι ξέρεις, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιούν και τη ραδιενέργεια.
1: Για να τρομοκρατήσουν περισσότερο.
0: Ακριβώς, και δεν θα πάθει τίποτα το σπίτι σου, αλλά θα πάθουν μόνο όπου έχεις χρήματα, χρυσαφικά ή πολύτιμα αντικείμενα. Και εκεί είναι αναρωτιέσαι, λες, πώς γίνεται τώρα αυτό. Αυτό το περιστατικό στην Κηφισιά με την ηλικιωμένη κυρία σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Προχθές όμως η αστυνομική και ιδιαίτερα του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας, ένα τμήμα που κάνει αθόρυβη δουλειά στο ελληνικό FBI και πάρα πολύ σημαντική πρέπει να σας πω, κατάφερε να συλλάβει τον αρχηγό μιας τέτοιας οργάνωσης που μέσα σε δύο μέρες κατάφερε να αποκομίσουν ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Μέσα σε δύο ημέρες, μόνο από δύο θύματα. Μόνο από ένα θύμα στους αμπελόκηπους, επίσης ηλικιωμένη κυρία, πήραν 200 χρυσές λίρες και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Και όλα αυτά για να τα προστατέψει από την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, διαρροή ραδιενέργειας και ούτω καθεξής. Το έτερο θύμα ήταν στο κουκάκι, επίσης έδωσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Λίγη ώρα ματιά συνελήφθη ο αρχηγός της συγκεκριμένης οργάνωσης, ο φερόμενος αρχηγός, σε καταβλισμό στον ασπρόπυργο που είχε στήσει ένα μικρό τηλεφωνικό κέντρο και εξήφαινε αυτές τις απάτες.
1: Μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα αυτά τα κυκλώματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Τον εφιάλτη βίωσε 25χρονος στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε θύμα απαγωγής από 5 δράστες, οι οποίοι με την απειλή όπλου κατάφεραν να το αποσπάσουν 20.000 ευρώ. Η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση έχει συλλάβει ήδη δύο αδέλφια. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νύχτα τρόμου για 25χρονο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε θύμα ληστείας και εκβίασης από ομάδα 5 ατόμων. Όπως προείπατε, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, ενώ σε βάρος τριών ακόμη συνεργών τους ηλικίας 16 και 18 ετών.
2: Άρα μιλάμε για ανήλικους.
3: Για ανήλικους. Οι δύο ανήλικοι από τους τρεις, όπως και ανήλικος ο ένας από τα δύο αδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της εκβίασης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δράστες επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και στην συνέχεια τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με πριόνι. Τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στην συνέχεια τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών από ATM χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν πια έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του, απέτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και του ζήτησαν να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος, το θύμα, φέρεται να διατηρούσε σχέση με την αδελφή του 20χρονου δράστη. Έπειτα από έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου Airsoft, 4 τυφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας. Απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
12: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας σε νιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς παραμένει για τους πολίτες η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου παρά τα σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας φτάνει ακόμα και τις 213 ημέρες, δηλαδή απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολέου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα είναι εντονότερο και η κατάσταση αυτή επηρεάζει συνολικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων. Εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, Μέρη Παπακοσταντίνου, με πολιτές και αγοραστές να αναμένουν στο ακουστικό τους.
2: Ακριβώς, Βασίλη, μελέτη του ΚΕΦΗΜ για τη στεγαστική κρίση φέρει στο φως μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη νέων οικοδομών, αλλά και στον ιδιότυπο εγκλωβισμό του υπάρχοντος από θέμα τους κατοικιών στα γρανάζια του κράτους. Έτσι, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία αγοραπολισίας ενός ακινήτου παραμένει ένας μαραθώνιος ταλαιπωρίας. Τώρα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 213 ημέρες κατά μέσο όρο, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες. Το ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι σε πολλές σύνθετες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός υπερβαίνει ακόμα και το ένα έτος. Αυτή η χρονική υστέρηση τώρα στερεί πολύτιμα σπίτια από την αγορά, τη στιγμή μάλιστα που η ζήτηση βρίσκεται και στο ζενίθ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται σε μια σειρά από δομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν αγοραστές, πολιτές, συμβολογράφοι, μηχανικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται δηλαδή σε ένα συμβόλαιο. Έχουμε από τη μία το κυνήγι των πιστοποιητικών. Για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο, απαιτείται η συλλογή δεκάδων εγγράφων από διαφορετικούς δημόσιους φορείς, μια φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ένθια, TAP κτλ. Έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, υποχρεωτική σύνταξη, εξονυχιστικός έλεγχος σχεδίων από μηχανικούς, και αυτό προσθέτει ένα σημαντικό χρόνο αναμονής, καθώς πολλές φορές αποκαλύπτονται παλιές πολεοδομικές αυθαιρεσίες που πρέπει και αυτές να τακτοποιηθούν. Έχουμε άλλες πολεοδομικές και νομικές εκκρεμότητες. Ένα τεράστιο μέρος του οικιστικού αποθέματος φέρει ιδιοκτησιακά προβλήματα. Πολλές φορές το έχουμε δει μπροστά μας, κληρονομικές διαφορές, ασάφειες στους τίτλους, όλα αυτά που απαιτούν δικαστικές, διοικητικές πράξεις μηνών για να λυθούν. Και έχουμε και το φόρτο των υπηρεσιών. Κατά τόπους, κτηματολογικά γραφεία και ΔΟΗ αδυνατούν να επεξεργαστούν έγκαιρα τον όγκο των αιτήσεων, δημιουργώντας πολλές φορές ουρές αναμονής στις εγκρίσεις και τις μεταγραφές. Αυτές λοιπόν έχουμε σε συνδυασμό με τις αριθμίες στην ψηφιοποίηση, παρόλο που έχουν γίνει αρκετά βήματα και πλατφόρμες όπως είναι ο ψηφιακός φάκελος, μεταβίβαση κτλ. Που έχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ακόμα η μη πλήρης διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου προκαλεί συχνά τεχνικά κολλήματα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν μια θεσμική δυσλειτουργία με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, κρατώντας έτσι χιλιάδες ακίνητα παγωμένα λόγω της γραφειοκρατίας σε περιοχές που έχουν περισσότερη μεγαλύτερη τη ζήτηση, όπως είναι μεγάλες πόλεις, και εκεί η προσφορά περιορίζεται τεχνητά. Το αποτέλεσμα είναι παραπάνω διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σιδηρώντας τις τιμές πώλησης και τα ενίκια σε δυσθεώρητα ύψη. Και όπως είπαμε και χθες πάλι μέσα από το δελτίο, ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρώπη. Συνοψίζοντας, αν θέλουμε για να αναχαιτιστεί αυτή η στεγαστική κρίση, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να καταργηθούν τα περιττά πιστοποιητικά και η πλήρης αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων να είναι εξίσου σημαντικές με την ανέγερση νέων οικοδομών.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, εσωκομματικές τριβές έχει προκαλέσει στο Πασόκ η ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, ήταν η απάντηση του κυρίου Δούκα. Μια αντιπαράθεση Μαριτίνα Ζαφυριάδου που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις.
4: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι ένα νέο επεισόδιο που πολύ χαρακτηριστικά είπε, μια και ούτως ή άλλως ξέραμε από πριν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση στο εσωτερικό του Πασόκ. Η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, μιλώντας στο Open, δήλωσε περίπου ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για διάλογο περί συνεργασιών πριν ακόμη από τις εκλογές και με το κόμμα Τσίπρα είναι μια συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι, όποιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Για του λόγου του αληθές, είπε επιλέξει ότι αυτό το θέμα που συζητάμε από τώρα είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Και πρόσθεσε ότι πιο γελία προσέγγιση από αυτή δεν μπορεί να φανταστεί. Προφανώς και επανήλθε για να απαντήσει ο κύριος Δούκας. Το έκανε μέσω ανάρτησης. Υποστήριξε ότι οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα, χθες δηλαδή, η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες έδινε τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, είναι αυτές που δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση, είπε, που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα νέο γαϊτανάκι εσωκομματικό για το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη έδειχνε αποστάσεις από όσα υποστήριξαν τα δύο κορυφαία στελέχη. Υπήρξε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να καταπέσει, να πέσει λίγο η σκόνη που είχε σηκωθεί. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, είπανε η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία γενικά αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να βάλουν τις βάσεις ξανά για μια νέα επικοινωνία του προγράμματος του κόμματος. Αυτό δηλαδή προσπαθούν να κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ΠΑΣΟΚ, ενώ και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, υποστήριξε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο στελεχών, ενώ ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση διαγραφών, γιατί θυμίζω ότι στο παρελθόν έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πως αν κάποιος βρεθεί εκτός στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί και εκτός κόμματος. Υποστήριξε λοιπόν ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ελισάβετ.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου.
1: Μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της δημοσιογραφικής σχολής του Reuters, που καταδεικνύει τη στροφή των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή τους. Δείχνει ότι τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο αποτελούν πλέον μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους πολίτες. Η παγκόσμια έρευνα Σοφία Γαλανή αποτυπώνει τις τάσεις της νέας εποχής, όπου η ενημέρωση μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.
5: Σύμφωνα με τα ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης, 3 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσής τους. Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω των social media ή από πλατφόρμες βίντεο. Όταν στην εξίσωση προσθεθούν και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το ποσοστό ανεβαίνει στο 56%. Η μετατόπιση είναι πιο έντονη στις νεανότερες ηλικίες. Ποσοστό 50% των πολιτών από 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι ενημερώνεται από τα social media. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις πλατφόρμες με τον ίδιο τρόπο. Πρώτες στις προτιμήσεις είναι το X και το YouTube. Στο Facebook, το Instagram και το TikTok, οι περισσότεροι χρήστες συναντούν ειδησιογραφικό περιεχόμενο τυχαία. Η τηλεόραση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στις ηλικιακές ομάδες άνω των 45 ετών. Όπως επισημαίνει η έκθεση, η μετατόπιση του κοινού προς τις νέες πλατφόρμες δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις. Η εξάπλωση της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα οι νέες γενιές να μεγαλώνουν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε το χρησιμοποιούν και για την ενημέρωσή τους, δήλωσε στον Real FM ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής. Αυτό όμως κρύβει κινδύνους, καθώς όπως τόνισε, στα social media διαχέονται πληροφορίες που δεν έχουν εγκυρότητα, καθώς όποιος θέλει μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.
6: Η μεγάλη ανατροπή έγινε από την εποχή που πια το διαδίκτυο καταλύθηκε από όλες εκείνες τις φωνές που έδωσαν την εντύπωση ότι είχαν ανακαλυφθεί τρόποι άμεσης και δημοκρατικότερης επικοινωνίας από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να εμφανίζει την άποψή του στον δημόσιο χώρο και να προβάλλει τα επιχειρήματά του, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν ποτέ. Εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν περισσότερο εντυπώσεις. Η επανάσταση τεχνολογική που έγινε στο διαδίκτυο δημιούργησε ασφαλώς πολύ πιο πιστά σε αυτού του είδους την επικοινωνία κοινά, με αποτέλεσμα να φανούν τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας ότι οχριούσαν μπροστά στα πλεονεκτήματα που τους προσέφερε το διαδίκτυο. Υπάρχει μια ολόκληρη πια γενιά που μεγαλώνει εκπαιδευόμενη σε αυτού του είδους της επικοινωνίας, που έχει το επιπλέον απατηλό στοιχείο ότι δημιουργεί την αίσθηση μιας μεγαλύτερης ελευθερίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ανεξέλεγκτα μάλιστα μέσα και πηγές ενημέρωσης.
5: Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον μέσα σε αυτό το τοπίο τώρα?
6: Είναι η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων, διότι πράγματι αυτού του είδους η ανατροπή που έχει επισυμβεί, ιδιαίτερα μετά την παρεμβολή της τεχνητής νοημοσύνης αφενός, είναι κάτι ασφαλώς που είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει τουλάχιστον στην προτέρα κατάσταση και να επιτρέψει την ανάπτυξη κυρίως εκείνης της επιχειρηματολογίας που βοηθούσε τους ανθρώπους να αποκτούν κριτική σκέψη και να είναι πολύ πιο γρήγοροι απέναντι σε οτιδήποτε συνέβαινε στο δημόσιο χώρο.
3: Αλλάζουμε κλίμα μετά τις πρόσφατες συλλήψεις για κύκλωμα απάτης και δωροληψίες σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή για εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών όλης της χώρας για τυχόν αντίστοιχες υποθέσεις. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών της Αρχής μπαίνουν στελέχη σε κρίσιμες θέσεις, συγγενικά τους πρόσωπα και τυχόν τρίτοι που ενδεχομένως θα προκύψουν εμπλέκονται μεταξύ αυτών που έχουν δει στο μικροσκόπιο, με έλεγχο φορολογικών δηλώσεων, πόθεν έσχες και περιουσιακής κατάστασης. Για κάθε τώρα πολεοδομία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια μεγάλη έρευνα, για κάθε πολεοδομία όπου προκύπτουν ενδείξεις θα στάσετε ξεχωριστό πόρισμα και θα διαβιβάζετε στον εισαγγελέα με ταυτόχρονη δέσμευση και των περιουσιακών στοιχείων. Η αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις των μελών του τελευταίου κυκλώματος αυτού που αποτέλεσε και την αφορμή για να κινηθεί με αυτούς τους ελέγχους που προείπαμε. Να σου πω κλείνοντας, Ελισάβετ, ότι με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν και περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού, μια άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε πριν λίγες ημέρες, του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ έγινε δέσμευση και σε εμπλεκόμενους σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που βρέθηκαν και ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θηρίδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στον ΠΑΟΚ. Λύθηκε η συνεργασία με Λουτσέσκου.
8: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έστειλε υπογεγραμμένη τη λύση του συμβουλέου του. Ο έμπειρος τεχνικός είχε ενημερώσει πως θα έστελνε τα απαραίτητα έγγραφα μόλις διευθετούσε ένα προσωπικό ζήτημα. Κάτι που έγινε πλέον σήμερα και επί της ουσίας είναι ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα. Θυμίζω ότι με τον 57χρονο Ρουμάνο προπονητή κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα στις 2 θητείες του με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 350 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου αναμένεται να γίνει επίσημα μέσα στην ημέρα και αμέσως μετά έρχεται η συμφωνία για τον επόμενο προπονητή που θα αναμένεται να είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι αυτός που θα κάτσει πλέον στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την επόμενη ημέρα. Τώρα, στο Μουντιάλ.
1: Η Αγγλία, εντυπωσιακή.
8: Ναι, στο Μουντιάλ.
1: 4-2.
8: Σε ένα από τα Βασίλη και Ελισάβετ, σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, Αγγλία και Κροατία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και 6 γκολ στο Τέξας. Τα τρία λιοντάρια έπεισαν με την εμφάνισή τους και ξεκίνησαν με το δεξί της υποχρέωσης τους τον 10ο όμιλο, κερδίζοντας 4-2 την Κροατία με πρωταγωνιστή του Χάρι Κέιν που σκόραρε 2 φορές. Νωρίτερα, η μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κράτησε γερά και πήρε ισοπαλία 1-1 από την άνευρη και κακή Πορτογαλία στην πρώτη αγωνιστική του 10ου όμιλου. Σε ριχά μνερά κινήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τις 6 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο όπως και ο Μέση. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πρέπει να σας πω ότι έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ υπάρχουν πολλά σχόλια για αυτή την πολύ πολύ μέτρια παρουσία του. Χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον, ο Άγγλος παλεμάχος ποδοσφαιριστικής προπονητής που είναι σχολιαστής στο BBC Sports στους αγώνες του Μουντιάλ, λέει ο Μαρτίνεθ, εννοώντας τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, φοβάται να βγάλει τον Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Φοβάται να τον βγάλει το γήπεδο, δεν είναι ο προπονητής, ακόμα και να σκόραρε νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον. Τώρα τα ξημερώματα, ο Γιρένκι είπε την τελευταία λέξη στο 95 και χάρισε την νίκη στην Γκάνα 1-0 επί του Παναμά στην πρεμιέρα για τον 12ο όμιλο, ενώ το πρωί με τον Λούις Ντιάζ, πρωταγωνιστή Κολομβία, επιβλήθηκε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο εναρκτήριο παιχνίδι της και πάτησε κορυφή στον 10ο όμιλο, πρώτη συμμετοχή για το Ουσμπεκιστάν στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 Βοσνία Ελβετία, 1 το πρωί Καναδάς Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα.
0: Ο καιρός.
3: Με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, τοπικές βροχές αλλά και μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσει η αυριανή μέρα. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
9: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, συνεχίζεται ο ίδιος απαράλλαχτα καιρός των τελευταίων ημερών, με κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με κάποιο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και τον Ιδράργυρο σε φυσιολογικές, θα έλεγα, για την εποχή θερμοκρασίες. Έτσι, για αύριο περιμένουμε πάλι αρχικά γενικά αίθιο ουρανό στις περισσότερες περιοχές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές, όπως και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, κυρίως τα απογεύματα. Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο μέχρι 3-4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4 μέχρι έως και 7. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω ακριβώς του Μελτεμιού θα φτάσει τους 30 με 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές τους 31, στα νησιά μέχρι 27-29 το πολύ. Στην Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 4 με 6 στα νύχτα 7 και θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε αρχικά και στη Θεσσαλονίκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πέρα από τις συννεφιές θα έχουμε και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί αργά το απόγευμα. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ θαλάσσια άβρα στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο με σαφώς βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές και το Μελτέμι να εξακολουθεί να δροσίζει τα ανατολικά κυρίως παράκτια και νησιωτικά τμήματα της χώρας.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεάνδρου στη Νέα Φιλαδέλφεια από το ύψος της Βριούλων, καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες.
3: Και στο ενικός.gr Πειραιάς, βίντεο από τη στιγμή που δύο αδέλφια τρέχουν για να ξεφύγουν από ηλικιωμένο με τρίαινα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESMA.
21: TRT 95,1 FM Stereo.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Συναθωρητικά.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: Πόλη 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λουμή Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Ζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφή σημάδια ανάκαμψης, καταγραφή κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά την ηλεκτρονική υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ενώ την ίδια ώρα αποκλιμακώνονται σταδιακά και οι τιμές του πετρελαίου. Τα πρώτα πλοία που πέρασαν από το στενό είναι 3 τάνκερ με σημαία Σαουδικής Αραβίας, τα οποία μεταφέρουν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες και ασφαλέστερες από ποτέ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται δυσαρεστημένος και χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Διαμηνύει μάλιστα ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Περισσότερα στο ενικός. Βασική προτεραιότητα χαρακτήρισε την πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ηγετών της Ένωσης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα καθίσουν ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης για τις οικονομικές ατασταλίες που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διοίκησή του στην Κιβωτό. Ανησυχητικά είναι τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό. Οι γεννήσεις πέρσι ήταν λιγότερες κατά 4,2% σε σχέση με το 2024. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Αύξηση σημειώθηκε μόνο στην Κρήτη. Σε εκτεταμένους ελέγχους υπαλλήλων πολεοδομιών σε ολόκληρη τη χώρα προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον απόϊχο της πρόσφατης αποκάλυψης κυκλώματος διαφθοράς. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων στελέχη σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Πολύτιμότερος ποδοσφαιριστής στη Super League για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ψηφίστηκε ο Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα. Στη δεύτερη θέση ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης και στην τρίτη ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
13: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Την ώρα που υποτίθεται ότι το ένα μέτωπο κλείνει, το άλλο μέτωπο κλιμακώνεται, έχουμε επίθεση της Ουκρανίας στην καρδιά της Μόσχας, με τη Ρωσία να απειλεί με σκληρά αντίπεινα. Στο μεταξύ, χτες είχαμε την υπογραφή εξ αποστάσεως του συμβιβασμού, του λεγόμενου συμβιβασμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Υπεγράφει το κείμενο από τους προέδρους των δύο χωρών. Είχαν προηγηθεί οι νέες απειλές του Τραμπ ότι αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική, όπως λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα ξαναρχίσει τις βόμβες. Είναι προφανές, διαβάζοντας κανείς το κείμενο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ότι όλα τα κρίσιμα ζητήματα παραπέμπονται στις επόμενες φάσεις των παζαριών που είναι σε εξέλιξη, όπως και η συνέχιση της εισβολής του κράτους, τρομοκράτη, δολοφόνου και γενοκτόνου του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε, και είναι προφανές αυτό, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από αυτόν τον προσωρινό συμβιβασμό, αντιθέσεις οι οποίες προκύπτουν από την τεράστια όξυνση των ανταγωνισμών, με επίκεντρο βεβαίως την αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και των αντίστοιχων στρατοπέδων που διαμορφώνονται για την πρώτο καθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό του σύστημα. Το κείμενο της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκε από Αμερικανούς και Ιρανούς επιβεβαιώνει το πλήθος των ανοιχτών ζητημάτων, με πιο βασικά το ζήτημα του ελέγχου στο στενό του Ορμούς και το ιρανικό λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ από τη μεριά του επιμένει ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αγοράσει, δεν θα αναπτύξει, δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το κείμενο βεβαίως της συμφωνίας, το οποίο παρουσιάστηκε, δεν αντανακλά πλήρως αυτά τα οποία λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αμερικάνοι στην περιοχή θα παραμείνουν στην περιοχή. Αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία, μια συμφωνία για την οποία προβλέπονται τουλάχιστον 2 μήνες παζαριών με δυνατότητα παράτασης. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, πέρα από το γεγονός ότι η Τεχεράνη επιβεβαιώνει εκ νέου ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, όλα τα ζητήματα, ξαναλέω, παραπέμπονται στην επόμενη φάση. Στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευθετήσουν το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από κοινού. Θέτουν ως ελάχιστη μεθοδολογία την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου, επιτόπου όμως υπό την επίβλεψη της διαρκούς υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Και αυτά σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα αξιώσεις των Αμερικανών περί μηδενικού εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, καθώς αναφέρεται ότι θα διεξαχθούν συζητήσεις για τον εμπλουτισμό του ουρανίου και άλλες πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Επίσης, στις επόμενες φάσεις των παζαριών για την τελική συμφωνία παραπέμπεται και το θέμα της άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Ιράν, όπως και της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Αυτό που προβλέπεται αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου είναι ότι οι Αμερικάνοι θα εκδώσουν εξαιρέσεις για την εξαγωγή
Ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγόγων, καθώς και όλων των συναφών υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω φωτίζουν, αν μη τι άλλο, την προφανή αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους επί του πεδίου. Σε ό,τι αφορά δε την ναυσιπλοεία, στο στενό του Ορμούζ, σήμερα είχαμε τα πρώτα δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από εκεί. Από την πλευρά των Αμερικανών, ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες και ασφαλέστερες από ποτέ. Αυτό υποστηρίζει σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να είναι δυσαρεστημένος και να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Αυτό το οποίο μάλιστα διαμηνύει το κράτος δολοφόνος είναι ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο. Και αυτό το οποίο αναμένουμε με βάση τα όσα είναι γνωστά αυτή την ώρα είναι τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας στην πορεία προς το μνημόνιο κατανόησης να τις διευθετήσουν στις τεχνικές, όπως τις αποκαλούν, διαπραγματεύσεις που αναμένεται να αρχίσουν αύριο στην Ελβετία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εσωτερικά, γνωρίζετε ότι για δεύτερη μέρα, τόσο κρατάνε αυτά, τρεις μέρες κρατάει το θαύμα, συνεχίζεται η συζήτηση για το τσίρκο με τίτλο «Πόσο κάνει» αυτή τη φορά. «Πόσο κάνει». Αυτός είναι ο τίτλος της νέας παράστασης του τσίρκου. Μιλάμε για αυτή τη νέα πλατφόρμα η οποία έρχεται να προστεθεί, να αντικαταστήσει την προηγούμενη, το e-καταναλωτής, έτσι ώστε να νιώθετε χαρούμενοι όταν γυρνάτε από τον Βερόπουλο, που δεν υπάρχει πια. Έχουμε το νέο πυροτέχνημα, όπως έλεγα και χτες, την πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει. Σας είπα λοιπόν για το πείραμα που κάναμε χτες με τον Αντώνη το Μορτάκη, που βάλαμε μια λίστα εκεί με προϊόντα που για να πάρεις τα νερά θα πας στο Lidl, για να πάρεις τη χλωρίνη θα πας στο Μασούτι, για να πάρεις τα μακαρόνια μετά θα πας στο Σκλαβενίτη, από εκεί θα φύγεις για Coca-Cola να πας στο Γαλαξία, μετά για το ρύζι θα πας Χαλκιαδάκι, για τις φακές τις ψηλές, έτσι μην κάνετε λάθος, θα πάτε στο Βασιλόπουλο, και άμα δεις εκεί στη λίστα να έχει και φέτα, την έχεις κάτσει τη βάρκα, γιατί πρέπει να ξαναπας πίσω στο Γαλαξία. Και λέγαμε και χτες ότι για να τα κάνεις όλα αυτά, βεβαίως πρέπει να έχεις άπλετο χρόνο. Επίσης τα νεύρα σου να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κυρίως επίσης να έχεις και βενζίνη στο αυτοκίνητο. Οπότε πετάξου μέχρι την Κύπρο, γιατί εκεί είναι φτηνότερη η βενζίνη. Φούλαρε και έλα για να κάνεις τις βολτίτσες που λέει ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. Ένα βέβαια είναι βέβαιο, ότι η κυβέρνηση με αυτή την περίφημη πλατφόρμα, η οποία παρουσιάστηκε ως φοβερή super duper παρέμβαση για την ακρίβεια, κοροϊδεύει τον κόσμο και μάλιστα απροκάλυπτα. Υπάρχει και άλλο στοιχείο, γιατί εκτός από μας που μπήκαμε χτες και είδαμε που θα πάμε να πάρουμε τη φέτα και πόσα χιλιόμετρα θα κάνουμε για να πάμε να πάρουμε την χλωρίνη, η Δήμητρα, η Μυρίλα, είχε άλλη έμπνευση, το έκανε στον ημεροδρόμο και μπήκε στην εξής διαδικασία. Μπαίνοντας κάποιος λοιπόν στην εφαρμογή, διαπιστώνει ότι οι κυβερνητικοί φωστήρες προεξάρχοντος πάντα του Πρωθυπουργού, έτσι, μάλλον αυτό που έχουν ως απότερο στόχο είναι όχι μόνο να κοροϊδέψουν αλλά και να εξαντλήσουν, πραγματικά να εξαντλήσουν σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους, τους πολίτες, ώστε για να γλιτώσουν από αυτό το πονοκέφαλο της αναζήτησης καλύτερης τιμής, να τους οδηγήσουν να μπουν στο πρώτο σούπερ μάρκετ που θα βρουν μπροστά τους και να ψωνίσουν σε όποια τιμή προσφέρεται από τους σούπερ μαρκετάδες, γιατί θα είναι, αν ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή που λένε του πόσο κάνει, αν την ακολουθήσουν αυτοί θα είναι αποκαμωμένοι, θα είναι συντετριμένοι, και ο λόγος είναι ο εξής. Έβαλε η Δήμητρα να ελέγξει τις τιμές 7 προϊόντων. Για το, προσέξτε τώρα, αυτό είναι για το φαγητό μιας μόνο μέρας. Έτσι, για φαΐ μιλάμε.
Και ο χρόνος που πρέπει να δαπανίσεις για να δεις σερφάροντας, πού θα το βρω εγώ τώρα αυτό το φθηνότερο, ξέρετε πόσος είναι? Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα είναι για να το βρεις όλο αυτό, για να ολοκληρώσεις βεβαίως όλη αυτή την διαδικασία. Μετά από αυτή τη μία ώρα το κεφάλι σου είναι χυλός βεβαίως, αλλά δεν ξέρετε, πρέπει να ξέρετε ότι δεν τελειώνει εκεί αυτή η ταλαιπωρία, διότι, δεν ξέρω να σας το έχουν πει, η πλατφόρμα αυτή δεν κάνει αγορές. Δεν κάνει αγορές. Μπαίνεις μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και μετά την ίδια διαδικασία πρέπει να την επαναλάβεις στα αντίστοιχα σούπερ μάρκετ, εκεί που εντόπισες τα φθηνότερα προϊόντα, και να μπεις στη δική τους ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κάνεις τις παραγγελίες. Τώρα πόση ώρα θέλει αυτό δεν ξέρω. Θέλει καμιά άλλη ώρα? Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφού τα κάνεις αυτά, δεν θα έχεις ψωνίσει βέβαια μέχρι να τα κάνεις. Ούτε θα έχεις ψωνίσει, ούτε θα έχεις φάει. Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι τιμές που αναγράφει η συγκεκριμένη εφαρμογή, προσέξτε το τώρα εδώ, ισχύουν μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Εάν κάποιος δηλαδή θελήσει να πάει στο φυσικό κατάστημα, το λέει αυτό η πλατφόρμα, ενδεχομένως να βρει άλλες τιμές. Τιμές έκπληξη. Ξαναλέω, όπως η πλατφόρμα τους φροντίζει να ειδοποιήσει και να προειδοποιήσει, δεν μπορεί να εγγυηθεί, λέει, για την ταύτιση της ηλεκτρονικής με την φυσική τιμή. Και βεβαίως αλίμονο, σιγά μην παίρνανε και την ευθύνη να είναι αυτά τα οποία λένε ηλεκτρονικά και πραγματικά. Αλλά κυρίως σιγά να μην παίρνανε την ευθύνη για πραγματική παρέμβαση στην εσχροκέρδεια. Και σιγά μην παίρνανε την ευθύνη για πραγματική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών. Σιγά λοιπόν να μην τα έκαναν όλα αυτά. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε τελικώς, με τούτα και με εκείνα, οι τιμές με τις οποίες αγοράζουμε τελικά θα μας πούν ότι είναι κάτι σαν ατομική υπόθεση. Είναι και αυτό μία ατομική ευθύνη και δεν είναι κρατική υποχρέωση να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει περιορισμός και μείωση των τιμών, ότι δεν είναι δική τους υποχρέωση να μην φεύγει το προϊόν από το χωράφι μία δραχμή και να καταλήγει 21 στο ράφι. Είναι υποχρέωση της πλατφόρμας να ξέρω να δουλέψω την πλατφόρμα. Τάχα μου. Συνεπώς κάτι τέτοιες γελιότητες που τις παρουσιάζουν σαν φοβερές πολιτικές παρεμβάσεις συνιστούν ταυτόχρονα και αποθέωση της λογικής της ατομικής ευθύνης, εκεί που θα έπρεπε βεβαίως να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει το κράτος. Αλλά όπως έχουμε πει, τι είναι η καπιταλιστική τους οικονομία και τι είναι οι αγορές τους? Είναι αυτοελεγχόμενες, τάχα μου. Και ότι υπάρχει το αόρατο χέρι της αγοράς. Πράγματι, είναι αόρατο το χέρι της αγοράς. Ξέρετε γιατί είναι αόρατο? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Αυτή είναι η περίφημη μάχη που δίνει η κυβέρνηση με την ακρίβεια. Και αυτό το παραμύθι κρατάει 5 χρόνια τώρα. Κρατάει 5 χρόνια τώρα. Γι' αυτό σας λέω, πρόκειται περί ενός θλιβερού και πολιτικά γελίου κυβερνητικού θειάσου. Και αυτά τα κάνουν την ώρα που το 68% των νοικοκυριών καταγράφεται, το 68%, ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά δεν τα λέει καμιά κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση. Αυτά τα λέει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ. Το 68% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. 19% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα κάνουν την ώρα που στην Ελλάδα καταγράφεται ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών και στην υγεία σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα κάνουν την ώρα που στην Ελλάδα έχουμε κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Μετρήστε λοιπόν, για να φας πρέπει να κάνεις βόλτα στα σούπερ μάρκετ για να βρεις κάτι πενταροδεκάρες μικρότερη την εσχροκέρδεια. Για να γίνεις καλά πρέπει να δώσεις λεφτά στο κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας τους από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Για να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου θα πρέπει να μην τρως και να μην πίνεις.

0: κακού κόστους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης ζητάνε την ενίσχυση, λέει, της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Με λίγα λόγια, όχι μόνο την εφαρμογή του 13ωρου, αλλά και το πλήρες ωραριακό ξεσάλωμα, ώστε οι εργάτες να είναι κυριολεκτικά τυραμόλες, να είναι λάστιχο για τις ανάγκες του κυρίου βιομηχανού. Ζητάνε επίσης διαμόρφωση συλλογικών, λέει, συμβάσεων που να λαμβάνουν υπόψη την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δηλαδή, θα είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που θα βάζουν τη δική τους πλάτη για να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης. Άλλωστε, θυμίζω, για αυτού του τύπου τις συλλογικές συμβάσεις συμφώνησαν οι περίφημοι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή η κυβέρνηση, η βιομηχανή και η υπέροχη αυτή ομάδα που αποτελεί την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Αυτά λοιπόν με τις πλατφόρμες, με τα πόσο κάνει, που η απάντηση στο πόσο κάνει είναι όσο θέλουν, τόσο κάνει, γίνονται στη χώρα που με βάση τα χτεσινά στοιχεία το 35% των εργαζόμενων εργάζεται πέρα από το κανονικό του το ωράριο, και από αυτούς είναι μόλις το 54,7% που αμείβεται για τις επιπλέον ώρες. Αντίθετα, το 34-35% αυτών οι οποίοι εργάζονται πέρα από το κανονικό ωράριο δεν παίρνουν φράγκο, δεν παίρνουν καμία αμοιβή, και υπάρχει ένα 9% που τους αποζημιώνουν με αυτά που έλεγε ο Χατζηδάκης. Θα πάρετε ρεπό, λέει, για να πάτε να μαζέψετε τις ελιές. Έχουμε λοιπόν ένα 55% που δηλώνει από τους εργαζόμενους ότι πληρώνεται κανονικά αυτά που τους δίνουν κανονικά, και έχεις ένα 35% περίπου που δεν πληρώνεται καθόλου τις υπερορίες, και ένα υπόλοιπο 9% που αντί για λεφτά το στέλνουν να μαζέψει τις ελιές. Σε αυτήν λοιπόν εδώ την κατάσταση, εδώ που ο μισθός, αυτός ο μισθός τελειώνει στις 17-18 του μήνα, έρχονται να πουλήσουν αυτό το τσίρκο του πόσο κάνει, το οποίο από χτες έχει γίνει η κεντρική παράσταση του τσίρκου τους.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί

0: όπου η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Guys, in official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα περάσει στην Αντλία έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το σημείο. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της κυβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνο στον Άλιμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί τώρα το είδα, πρέπει να σας πω, ενημερώνομαι ότι ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε, λέει, μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της πρεσβείας των Αμερικάνων και του Δήμου Πειραιά και τη λειτουργία, λέει, αμερικάνικης γωνιάς στη βιβλιοθήκη του Δήμου και στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τώρα η συμφωνία, το μνημόνιο συνεννόησης, λοιπόν, ξαναλέω, μεταξύ της πρεσβείας των Αμερικάνων, του Δήμου Πειραιά, όπου εμπλέκεται και το Καραϊσκάκι μέσα, γίνεται την ώρα, έτσι για να ξέρουμε, που οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους πραγματοποιούν αυτό το έγκλημα στη Μέση Ανατολή, γίνεται την ώρα που είμαστε σε εξέλιξη μιας γενοκτονίας στην Παλαιστίνη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Είναι εκεί που ο Τραμπ και οι Αμερικάνοι θέλουν να κάνουν ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Είναι την ώρα που οι Αμερικάνοι κάνουν απαγωγές προέδρων, αλλά δεν είναι εκεί η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, όπως λέει ο Μητσοτάκης. Αυτό το κάνουν την ώρα που ο Τραμπ και οι Αμερικάνοι θέλουν να πάρουν από τη Γρυλανδία μέχρι τον Καναδά και να εισβάλλουν στην Κούβα. Λοιπόν, σε αυτή την αμερικάνικη γωνία που θα φτιάξετε, βάλτε και μερικές φωτογραφίες των Ναπάλμ με τις οποίες έσπηραν την Ελλάδα οι Αμερικάνοι. Βάλτε και καμιά φωτογραφία του Μακαρέζου, έτσι για να θυμόμαστε τις σχέσεις των Αμερικάνων με τη Χούντα των συνταγματαρχών. Βάλτε και καμιά φωτογραφία από τις βόμβες που ρίχνανε στο Βελιγράδι το 1999. Και να σας πω και κάτι, βάλτε και κανένα απόσπασμα της κυρίας πρέσβυρας, της κυρίας Κίμπερλι, όταν ήταν περσόνα στο Fox News, που έλεγε για τους τεμπελχανάδες Έλληνες που έπρεπε να τους αντιμετωπίζουμε σαν το σκυλάκι που κατουράει στο χαλί. Αυτά να βάλετε στην αμερικάνικη γωνιά σας. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω θερμά. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Σωτήρης Λίβας. Κύριε Λίβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι εικόνα σας αφήνει τα όσα γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν?
1: Δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε το επίσημο κείμενο. Άρα, πρέπει να περιμένουμε το επίσημο κείμενο για να δούμε τι λέει ακριβώς. Αν μου επιτρέψετε μία παρέμβαση, γιατί άκουσα το προηγούμενο με το οποίο τελειώσατε σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας με το Δήμο Πειραιά. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια στο συγκεκριμένο από την άποψη την διεθνολογική, αλλά με ενδιαφέρει η επιλογή των λέξεων. Και η επιλογή των λέξεων έχει πάντοτε σημασία, και η επιλογή των λέξεων και στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας. Αυτό ακριβώς τονίζει και ο Τραμπ. Ότι δεν έχουμε συμφωνία, αλλά έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας. Και ποιο είναι το νόημα αυτής της επιλογής λέξεων? Το νόημα πάντοτε είναι πάντοτε σημαντικό, οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές, και είναι ακριβώς ότι μπορούμε μέσω αυτού, μέσω αυτής της επιλογής, να παρακάμψουμε αυτό το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, γιατί ακριβώς μιλάμε και για μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει και θέματα πυρηνικά και θέματα πυρηνικής ενέργειας και θέματα πυρηνικών όπλων, το να περάσει δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα η επιλογή πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, και ο Τραμπ συνέχεια επιμένει ότι δεν πρέπει να μιλάμε για συμφωνία, αλλά πρέπει να μιλάμε για ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεννόησης και συνεργασίας, με το οποίο βεβαίως θα παρακάμψει και το Κογκρέσο, και το οποίο επιμένει επίσης ότι τα σημαντικά θέματα τα έχει διαπραγματευτεί ο Βάνς, στον οποίο θα πέσει βεβαίως όλο το φταίξιμο. Άρα ο Τραμπ κοιτάζει πάρα πολύ και πολύ επίμονα το θέμα το επικοινωνιακό, δηλαδή πώς θα περάσει αυτή τη συμφωνία προς τα έξω, πώς θα την εμφανίσει αυτή τη συμφωνία προς τα έξω. Άρα τα τέσσερα σημεία τα οποία, και τα τέσσερα πεδία τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε είναι: ένα, το τελικό κείμενο, το οποίο θα το δούμε βεβαίως από Παρασκευή, Σαββάτο και τα λοιπά, θα το δούμε και θα το κοιτάξουμε και θα το ελέγξουμε. Ένα πεδίο είναι αυτό. Ένα δεύτερο πεδίο είναι το επικοινωνιακό, δηλαδή το πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα παρουσιαστεί από τις διάφορες πλευρές σαν δική τους νίκη και σαν ήττα των αντιπάλων. Το τρίτο είναι τι δεν περιλαμβάνει και τι δεν θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Αν για παράδειγμα δούμε το να παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό το περίφημο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θα καταλάβουμε ότι παραλείπεται ακριβώς γιατί οι Ιρανοί δεν θέλουν να το βάλουν και οι Αμερικανοί το δεχθήκανε αυτό. Και το τέταρτο βεβαίως είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Όλα αυτά η επόμενη μέρα βεβαίως για το Ιράν, για τις ΗΠΑ, για το στρατόπεδο Μάγκα, για το Ισραήλ, για τις χώρες του κόλπου, για εννοείται για το Λίβανο, για την Γάζα, για τη Δυτική Όχθη, για όλους τους εμέσως και αμέσως εμπλεκόμενους. Όπως βλέπετε, και εδώ σταματάω την πρώτη μου τοποθέτηση, όπως βλέπετε εγώ αποφεύγω να πάρω θέση σε σχέση με, ας πούμε, την ποδοσφαιροποίηση μιας τέτοιας κατάστασης, να πω δηλαδή ότι νικήσανε οι Αμερικανοί, νικήσανε οι Ιρανοί. Βλέπω από χθες διαφόρους και πολιτικούς και συναδέλφους να το κάνουν αυτό το πράγμα, να λένε, να μιλούν για δεινή στρατιωτική ήττα του Ιράν. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι ξεκινάς έναν πόλεμο με συγκεκριμένους στόχους. Και αν δεν πετύχεις αυτούς τους στόχους, και ο πρώτος μεγάλος στόχος των Αμερικανών και βεβαίως των Ισραηλινών ήταν να ρίξουν το καθεστώς, να έχουν αυτό που λέγανε regime change, δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι η Ιράν βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο. Κανείς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος και τι κέρδισαν οι Αμερικανοί από αυτόν τον πόλεμο, όταν στην ουσία έχουμε μια συμφωνία σαν αυτή το 2015 και ίσως και λίγο καλύτερη για τους Ιρανούς από το 2015. Άρα αυτό θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο επικοινωνιακά το επιτελείο του Τραμπ να το παρουσιάσουν στο αμερικάνικο λαό και βεβαίως και στους ψηφοφόρους του Τραμπ.
0: Ναι, παρακολούθησα και εγώ ορισμένους οι οποίοι μιλούν για την δεινή στρατιωτική ήττα του Ιράν, την περήφανη νίκη των Αμερικάνων. Και μου
1: μάλλον
0: ήρθε εκείνο.
1: Να αναφερόμαστε στους ίδιους.
0: Ναι, και μου ήρθε στο μυαλό είναι εκείνο το έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Διότι εδώ πλέον έχουμε μια πλήρη αναστροφή των γεγονότων και της πραγματικότητας.
1: Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι οι Αμερικανοί δεν το λένε. Έβλεπα σήμερα και διάφορα.
0: Ξέρετε, κάποιοι στην Ελλάδα το έχουμε αυτό το προνόμιο
1: από την
0: εποχή του 40. Είναι πιο Αμερικανοί από τους Αμερικανούς.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά το βλέπω και στους Αμερικανούς. Δηλαδή, οι περισσότεροι Αμερικανοί, υπάρχουν εδώ κάποιοι Αμερικανοί γερουσιαστές οι οποίοι είναι λαύροι εναντίον του Τραμπ. Υπήρξαν οι πρώτες τοποθετήσεις των πιο ακραίων μεσαγωγικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτών που ήταν μέχρι τώρα. Οπαδοί του ήταν στο στρατόπεδο του Τραμπ, όπως ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, που λένε ότι δεν πετύχαμε τίποτα και ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος στην ουσία, συνηγορώντας υπέρ του Νετανιάχου. Αλλά οι περισσότεροι γενικώς είναι λίγο παγωμένοι στο Κογκρέσο και μπορώ να πω ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μια στάση αναμονής είναι περισσότερο δημοκρατικοί. Λένε να δούμε τι θα γίνει. Ας δούμε το τελικό κείμενο. Και μετά θα αποφασίσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η δική μας η θέση.
0: Είμαστε αναγκασμένοι να κινούμαστε στη σφαίρα των εκτιμήσεων. Σε αυτή τη βάση λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το περίφημο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο θα ξεκινήσουν συνομιλίες, θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο αυτής της προκαταρτικής, ας την πούμε έτσι, συμφωνίας. Εκτιμάτε ότι είναι πιθανό να καταλήξουν Αμερικάνοι και Ιράν σε κοινό τόπο ή θα εμφανίσουν κάτι που ο καθένας από την πλευρά του θα λέει είναι κοινός τόπος και νικήσαμε εμείς?
1: Καταρχάς να πω το εξής, να πω ότι από τη στιγμή που οι Αμερικανοί θέλαν να το προτάξουν, οι Ιρανοί θέλαν να το βάλουν σαν δεύτερο τρίτο θέμα και τελικά μάλλον περνάει μέσα αγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η ποδοσφαιροποίηση, λέω και πάλι, των Ιρανών, αυτό που θέλανε οι Ιρανοί. Δηλαδή να μην το έχουν σαν πρώτο θέμα, αλλά να το έχουν σαν τρίτο, τέταρτο θέμα. Θα το συζητήσουμε εντός των 60 ημερών. Συζητάμε τώρα σε πρώτη φάση άλλα θέματα. Συζητάμε πρώτα το να ανοίξουν τα στενά του ορμού, να σταματήσουν ναυτικός αποκλεισμός από τους Αμερικάνους, να αρχίσουν να ξεπαγώνουν κάποια παγωμένα κονδύλια κεφάλαια των Ιρανών, να αρχίσει η βοήθεια προς το Ιράν, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να καταλήξουν σε κάποιες συμφωνίες και μετά σε αυτό το πλαίσιο των 60 ημερών να αρχίσουμε να συζητάμε για το θέμα το πυρηνικό. Όπως συζητάνε βεβαίως θα βάλουν μέσα και ελέγχους και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην πραγματικότητα και στη συμφωνία του 2015. Και μάλιστα αυτή τη φορά υπάρχει, τουλάχιστον στα σχέδια τα οποία βλέπουμε, στα σχέδια τα οποία εμφανίζονται στο Bloomberg και εμφανίζονται στο Al Arabiya κτλ., υπάρχει και μια σαφής δέσμευση των Αμερικανών ότι θα συζητήσουμε και για τρόπους ήπιας πολιτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας από την πλευρά του Ιράν. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν το συζητούσαμε καν τις προηγούμενες φορές. Δεν το συζητούσε καν ο Τραμπ. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί όταν συζητήσουν για το θέμα των πυρηνικών θα το συζητήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει χαραχθεί, έχει διαμορφωθεί εν πωλής από τους Ιρανούς. Όσο και αν θέλουν λοιπόν να εμφανίζουν αυτό το deal σαν nuclear deal, και έτσι εμφανίζεται σε πολλές εφημερίδες και σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αμερικανικά, στην πραγματικότητα δεν είναι nuclear deal, είναι κυρίως ένα deal το οποίο έχει σχέση με την άσκηση των κυρώσεων από πλευρά του Ιράν, πλευρά δηλαδή των Αμερικανών σε σχέση με το Ιράν.
0: Πείτε μου κύριε Λιβά, βλέπουμε σε αυτά που βλέπουμε και ως προς αυτό πρέπει να είμαστε, μάλλον είναι ασφαλής η εικόνα, ότι στους όρους συμπεριλαμβάνεται η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο.
1: Ναι, παντού, σε όλα τα μέτωπα. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι σε αυτά που βλέπουμε τα σχέδια, είναι στο πρώτο άρθρο.
0: Αυτός ο όρος, αυτή η πρόνοια, αυτή η πρόβλεψη. Δεδομένου ότι οι Αμερικάνοι έχουν κάνει μια επιλογή αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα σε Αμερικάνους και Ισραήλ? Και βεβαίως ανάμεσα στο Ισραήλ και τις δυνάμεις της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουμε μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών που περιλαμβάνει ενέργειες ή παραλήψεις ενός τρίτου μέρους, και εξαρτάται από τις ενέργειες και τις παραλήψεις ενός τρίτου μέρους, μην σας πω και ενός τετάρτου μέρους, δηλαδή της Χεζμπολά. Καταλαβαίνετε ότι η συμφωνία αυτή ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαλυθεί, μπορεί να μην ισχύσει ή μπορεί να στην πραγματικότητα να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το Ιράν το έθεσε και το θέτει. Μπορούμε πολλά να πούμε. Μπορούμε να συζητήσουμε για την, ας πούμε, πάλι για το τι λείπει. Οι Ιρανοί συζητούν για το Λίβανο, αλλά δεν βάζουν μέσα θέματα Γάζας ή Δυτικής Όχθης. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Δηλαδή και αυτό είναι σημαντικό. Πάντοτε είναι σημαντικό το τι λείπει, όχι το τι υπάρχει. Αλλά το θέμα του Λιβάνου είναι, εννοείται ότι τίθεται από το Ιράν, όπως και τέθηκε και τις προηγούμενες φορές, όταν ήταν κοντά σε συμφωνία, αλλά τελευταία στιγμή αυτή η συμφωνία χαλούσε ή διαλυόταν εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του Ισραήλ. Ένας τέτοιος κίνδυνος υπάρχει και τώρα. Βεβαίως τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος έχει μια μορφή αδημονίας, μια μορφή ανυπομονησίας, θέλει να τελειώνει. Και το θέλει πάρα πολύ να τελειώνει.
0: Αυτό σχετίζεται άμεσα και με το εσωτερικό πολιτικό του μέτωπο, έτσι.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ανοίγουν και άλλα μέτωπα. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα είχε απέναντί του το Τάκερ Κάλσον και την Κάντα Όουεν και τους πιο ακραίους, οι οποίοι εξέφραζαν και αντιϊζραηλινά αισθήματα, αυτή τη στιγμή έχει από την άλλη μεριά τους ακραίους, δηλαδή οι Λίτσε, Γκράχαμ κτλ., οι οποίοι είναι εξαιρετικά φιλοζαϊλινοί, άρα ανοίγουν συνέχεια μέτωπα. Και αυτό είναι λογικό. Όμως αυτή τη στιγμή αυτή η αδημονία που είπα προηγουμένως, αυτή η ανυπομονησία του Τραμπ, εκφράστηκε τις προηγούμενες μέρες και με μια μορφή, μπορεί να πει κανείς, παρένεσης. Δηλαδή προς τον Νετανιάχου, θα γίνουν εκλογές σε λίγο. Είναι απαραίτητο να κατέβει ο Νετανιάχου για τις εκλογές? Δεν το γνωρίζω. Και το είπε σε μια συνέντευξή του ότι έχει διαγράψει μια εξαιρετική σταδιοδρομία μέχρι τώρα. Ίσως να μην χρειάζεται να κατέβει αυτή τη φορά στις εκλογές ο Νετανιάχου. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι η πίεση αυτή από την πλευρά των Αμερικανών όλο και θα εντείνεται. Και θα είναι μια πίεση προς τους Ισραηλινούς να τους κάνουν μέσα ολικά το χατήρι να σταματήσουν να είναι τόσο τουλάχιστον επιθετικοί στο μέτωπο του Λιβάνου, όσο όλα τα άλλα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μέχρι αυτή η συμφωνία να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή και να αρχίσει να βαδίζει. Δηλαδή να αρχίσει να βαδίζει, να αρχίσει να αποκτά μεδούλη και να δημιουργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι εδώ ανοίγουμε άλλο μέτωπο, γιατί εννοείται ότι συνέχεια ανοίγουμε καπάκια και βλέπουμε διάφορα πράγματα. Το μέτωπο που ανοίγουμε τώρα και το καπάκι που ανοίγουμε είναι η εσωτερική κατάσταση στο Ισραήλ, όπου έχουμε μια εξαιρετική απογοήτευση της Ισραηλινής κοινωνίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, όπως κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το βλέπουμε και σε σχέση με την Τουρκία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι φεύγει η κυβέρνηση αυτή και τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλά. Η αντιπολίτευση είναι μια πολύ καλή αντιπολίτευση, η οποία όταν αναλάβει την κυβέρνηση θα, ας πούμε, στρέψει το καράβι προς την ειρήνη ή θα στρέψει το καράβι προς μορφές συνεννόησης με τους Παλαιστινίους. Βεβαίως και όχι. Εννοείται πως όχι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, το μεγάλο διακύβευμα στην Ισραηλινή κοινωνία είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας. Το θέμα της ειρήνης. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν τα κατάφερε να κάνει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί.
0: Πείτε μου, κύριε Λίβα, παρότι ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, θέλω να το θέσω το ερώτημα. Σήμερα έχουμε μία όχι αμελητία κλιμάκωση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Είχαμε την επίθεση των Ουκρανών στη Μόσχα και έχουμε την απειλή της Ρωσίας για οδυνηρή απάντηση. Τι βλέπετε εκεί?
1: Άλλο μέτωπο. Και εκεί υπάρχει μια συνεχής πίεση και υπήρξε και μια πίεση από τους Αμερικανούς και από τον Τραμπ ότι στο G7 ότι θέλουν να τελειώνουμε αυτό το πράγμα, να τους βάλουμε κάτω και τους δύο και να φτάσουμε σε μια κατάσταση ειρήνης που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν κολλήσει, υπάρχει μια αίσθηση δηλαδή ότι δεν προχωράει το μέτωπο. Θα υπάρξει μια πολύ σκληρή απάντηση από πλευρά των Ρώσων και νομίζω ότι η μόνη λύση είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουν και οι δύο πλευρές ότι δεν υπάρχουν όλα τα ιστορία. Θα υπάρξει και η πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να υπάρξει και από την Αμερική για να φτάσουμε σε μια τελική κατάσταση ειρήνης.
0: Κύριε Λιβά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα περάσει στην Αντλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Συνεχίζεται στο μεταξύ η πτωτική πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 78 δολάρια το βαρέλι, καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το σημείο. Διαφορετικά ωστόσο αποτιμούν τη συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η χώρα του είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη από ποτέ, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μνημόνιο κατανόησης ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Διαμηνύει μάλιστα ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Τουρκία σχεδιάζει την επαναλειτουργία μετά από δεκαετίες της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Σημειώνει ότι στόχος είναι να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της επίσκεψής του τον Ιούλιο στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία για τον θάνατο 83χρονη στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής. Τη γυναίκα γερμανικής υπηκότητας εντόπισε νεκρή η κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις αρχές. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην ΑΕΚ οριστικοποιήθηκε η επέκταση της συνεργασίας του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μέχρι το 2028. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιο και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real Weather.
8: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να ζητήσω από την αγαπημένη μου τη συνάδελφο τη Μέρη Παπακοσταντίνου να με περιμένει ένα λεπτάκι, γιατί μόλις είδα μία είδηση η οποία έρχεται από την Κύπρο. Ποια είναι η είδηση? Ότι Ισραηλινός τουρίστας, τουρίστας σαν αυτούς τους ξέρετε έτσι, αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τρεις Ελληνοκύπριους στην Κύπρο. Τους έχει τραυματίσει και τους τρεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με μαχαιριά στην κοιλιά. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Αυτό το λέω γιατί αν ο δράστης ήταν Παλαιστίνιος, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα? Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε, φαντάζεστε τι θα είχε γίνει τώρα? Μάλιστα. Α, και μιας και το λέω αυτό, ξέρετε, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επί 3-4 μέρες το μέγα θέμα με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη που έπιασαν εδώ οι κρατικές υπηρεσίες. Μιλάω για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, ο οποίος ο ένας μόνος του θα ανατινάζε το Ισραηλινό κρουαζιερόπλιο. Ο ένας μόνος του. Μιλάμε για το Ισραηλινό κρουαζιερόπλιο, το οποίο είναι το καλύτερα φυλασσόμενο στον κόσμο. Αλλά ο ένας μόνος του θα πήγαινε εκεί και θα το ανατίναζε. Και πώς θα το ανατίναζε? Με κρυκτικές ύλες, τις οποίες θα έπαιρνε, λέει, από το ίντερνετ. Δηλαδή νόμιμα. Μάλιστα. Και επίσης αυτός μάθαμε, διότι μας το έδωσαν οι αξιόπιστες πηγές των κρατικών μυστικών υπηρεσιών, ομολόγησε, λέει, κιόλας ότι είναι τρομοκράτης. Και γιατί είναι τρομοκράτης? Γιατί είναι της Χαμάς. Άρα γι' αυτό είναι τρομοκράτης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με χωρίζει άβυσος πολιτικό ιδεολογική με τη Χαμάς. Αλλά ξέρω επίσης ότι σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει ένας ΟΗΕ, ο οποίος έχει 193 χώρες. Και από τις 193 χώρες οι 33 είναι που θεωρούν τη Χαμάς και την αποκαλούν τρομοκρατική οργάνωση. Οι 33 από τις 193. Οι άλλες 160, συμπεριλαμβανομένου της ηγεσίας του ΟΗΕ, μιλάνε για πολιτικό κίνημα. Βεβαίως εδώ στο Ελλάδα, αυτοί που κυβερνούν τους λένε και εδώ τρομοκράτες. Αλλά αυτό συμβαίνει με τους Αμερικανοτσολιάδες ανά την Ιφίλιο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι η λεγόμενη ομολογία που οι αξιόπιστες κρατικές πηγές έδωσαν και έγιναν ρουλεμάν αυτά που έδωσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ομολογία δόθηκε μετά από 13 ώρες, λέει, σύλληψης και ανάκρισης χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Τώρα που έχει πάει δικηγόρος, έχει πάει ο κρατούμενος και λέει πως ούτε τρομοκράτης είμαι, ούτε καν μέλος της Χαμάς. Είμαι. Θα δούμε βέβαια που θα οδηγήσουν όλα αυτά. Αλλά ήδη έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, να φέρουμε στο μυαλό μας τη σύγκριση. Φανταστείτε λοιπόν να μην ήταν Ισραηλινός αυτός που έχει μαχαιρώσει τους τρεις στην Κύπρο. Μέρη μου, συγγνώμη που σε έκανα και περίμενες. Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Όχι, αυτά όταν όπου υπάρχει θέμα για ζωές, ανθρώπινες ζωές, σαφώς έχουν πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτά τα.
0: Αλλά και αυτό που θα πούμε εμείς τώρα θέμα ζωής θα είναι, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαστε σε μια κατάσταση κυκαιώνας ό,τι αφορά το πρόβλημα στέγης στη χώρα. Ακριβώς. Αλλά εδώ, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αν βρεις σπίτι, έχεις άλλου είδους μαραθώνιους και άλλου είδους αδιέξοδα.
1: Πέφτεις πάνω στη γραφειοκρατία, πάνω στον ύφαλο της γραφειοκρατίας και εκεί και να θέλεις να πάρεις το σπίτι πρέπει να κάνεις τρομερή υπομονή και να κάνεις και τεμενάδες. Μήνες αναμονής, βουνά από έγγραφα, ένας ατελείωτος αγώνας δρόμου ανάμεσα σε φορείες και κτηματολογικά γραφεία και μηχανικούς. Αυτή, Νίκο, είναι η πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες τώρα που επιχειρούν να μεταβάσουν το ένα κίνητο στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στην αγορά real estate, παγώνοντας εκατοντάδες συμβόλαια. Και το πρόβλημα, μάλιστα, έρχεται να επιβεβαιώσει η πρόσφατη μελέτη του ΚΕΦΗΝ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η στεγαστική πίεση στην Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο. Είπαμε και μαζί ότι η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τιμές να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα των πολιτών. Και όπως φαίνεται και από αυτές τις μελέτες, η εκρηκτική άνοδος του κόστους κατοικίας οφείλεται κυρίως και στη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Και εδώ ακριβώς κουμπώνει και το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Αντί η αγορά να τροφοδοτείται γρήγορα με νέα κίνητα για να πέσουν οι τιμές, εκατοντάδες ιδιοκτησίες μένουν εγκλωβισμένες για μήνες στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Ένα θα σου πω. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 210 και πλέον ημέρες, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες.
0: Κοντά ένα χρόνο δηλαδή, ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε και ο χρόνος αυτός περιβαίνει και το ένα έτος. Αυτή,
0: και ποια είναι η εξήγηση τώρα, δηλαδή αυτό που ακούω ότι, δεν μιλάω τώρα ειδικά για τη στέγη, αλλά γενικά για το θέμα της γραφειοκρατίας, έχουμε περάσει από μια χάρτινη γραφειοκρατία σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Έχουμε την ψηφιακή ακόμα, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις ακόμα σε πολλά θέματα. Υπάρχουν στα τετραγωνικά. Παλιά συμβόλαια δεν συμφωνούν με τη σημερινή πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα αυτή η έλεγχη των μηχανικών να βρίσκουν συνεχώς λάθη στα όρια, στην επιφάνεια. Η διόρθωση αυτών των λαθών, καταλαβαίνεις, απαιτεί χρόνο, χρήμα και απίστευτη υπομονή. Την ίδια ώρα, συλλογή των δικαιολογητικών, που θυμίζει Οδύσσια, από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις βεβαιώσεις μηχανικού, μέχρι την ασφαλιστική και τη φορολογική ενημερότητα, την παραμικρή εκκρεμότητα σε ένα μόνο φορέα, αρκεί για να την άξει και μια συμφωνία και στον αέρα. Η μεταβίβαση τώρα μιας κατοικίας ολοκληρώνεται, για να σου δώσω να καταλάβεις πιο έτσι, ρεαλιστικά, σε 6 βασικά στάδια, τα οποία απαιτούν συνεργασία αγοραστή, πολιτή, μηχανικού, δικηγόρου και συμβολογράφου. Έχουμε δηλαδή τον νομικό έλεγχο, που πρέπει να πάει να το κάνει ο δικηγόρος, να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας, το υποθηκό φυλακείο ή το κτηματολόγιο για τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Να εξετάσει αν υπάρχουν βάρη υποθήκες κατά σχέση διακτικήσεις. Μετά έχουμε τον τεχνικό έλεγχο. Ο μηχανικός ελέγχει το ακίνητο για τυχόν πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Μετά έχουμε ένα συγκεντρώσει με τα δικαιολογητικά. Καταλαβαίνετε ότι έχουν προσθέσει και καινούρια το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τον τίτλο κτήσης, την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, που είναι κάτι πιο καινούριο, αφορολογικές ενημερώτες, ασφαλιστική, πιστοποιητικό ένφια, βεβαίωση TAP. Μετά έχουμε να κάνουμε ψηφιακό φάκελο και δήλωση του φόρου στην ΑΔΕ, να δημιουργηθεί ένας φάκελος, να υποβληθεί αυτός ο φάκελος, να πληρωθεί ο φόρος, μετά να συνταχθεί το τελικό σχέδιο.
0: Εξαντλήθηκα, αποκάμωσα.
1: Ακριβώς, να μην θα συνεχίσω μέχρι να υποβληθεί όλα αυτά και να γίνουν όλα αυτά, η δήλωση του εψημινιά, μεταφορά των δικτύων, όλα αυτά καταλαβαίνεις. Και όλο αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα γρανάζια της δραστηριότητας.
0: Και όλα αυτά βέβαια αν υποθέσουμε ότι έχεις βρει τα λεφτά, έτσι.
1: Αυτό είπαμε, το ξετάσαμε άλλη φορά. Η ψηφιοποίηση είναι αυτή που δείχνει τον δρόμο. Ο ψηφιακός φάκελος τώρα μεταβίβασης ακινήτου στο κτηματολόγιο και η επέκταση των ηλεκτρονικών δηλώσεων από την ΑΔΕ σε όλη τη χώρα θα ενδεχομένως να βάλει κάποιο τέλος σε αυτές τις ουρές και τα συστήματα πλέον να μπορούν μεταξύ τους να επικοινωνούν, γιατί πολλές φορές υποβάλλεις το ένα ψηφιακά, αλλά αυτό δεν έχουν μεταξύ τους επικοινωνία. Οπότε όλο αυτό το στάδιο, όλη αυτή η διαδικασία για τη μετάβαση ενός ακινήτου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Τα γραφειοκρατικά τώρα κατάλοιπα του παρελθόντος επιμένουν ακόμα μέχρι ότου να ξεκαθαρίσουν για να απελευθερώσουν την κτηματαγορά.
0: Μέρη μου απόκαμα, σε φιλώ.
1: Καλό συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Κύριε Χριστολιά.
2: Καλησπέρα Νίκο.
0: Πόσο κάνει?
2: Κάνει προβλήματα για την ώρα.
0: Α, κάνει προβλήματα.
2: Γιατί
0: δεν δουλεύει κιόλας.
2: Προφανώς με ρωτάς για την πλατφόρμα πόσο κάνει που τέτοια σε λειτουργία, για αυτή την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά και σύγκρισης τιμών με σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Να σου πω ότι η πλατφόρμα ξεκίνησε με κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, εντοπίστηκαν εκτός από το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα, τη μεγάλη διαφορά και στο πολύ τρανταχτά παραδείγματα που θα ακουστούν σήμερα στην εκπομπή. Θα σου πω ότι την πρώτη μέρα λειτουργία της πλατφόρμας υπήρχαν τιμές προϊόντων που ήταν διαφορετικές. Αυτό καταγγέλνουν καταναλωτικές οργανώσεις.
0: Από αυτά που έβλεπαν στην πλατφόρμα με αυτά που βλέπανε
2: στο
0: σούπερ μάρκετ.
2: Επίσης, υπήρχαν προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες τροφίμων, αλλά υπήρχαν στην πλατφόρμα. Επίσης, υπήρχαν προϊόντα που είναι στην πλατφόρμα, αλλά τα καταστήματα είχαν διαφορετικές τιμές και σε ό,τι αφορά τη διαφορά των τιμών, Νίκο, εδώ πρέπει να σου πω ότι γίνεται ένας χαμός. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ανεβάσαμε και ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ στο νικός.gr και αύριο το πρωί θα έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο ρεπορτάζ, μια μεγάλη έρευνα για τις διαφορές των τιμών στα προϊόντα. Θα σου πω μερικά παραδείγματα. Λοιπόν, τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, η πιο φθηνή τιμή 2,49, η πιο ακριβή 5,31, 113% διαφορά. Τα επόμενα παραδείγματα που σου έχω, για να μην σε κουράσω, θα σου λέω μόνο τη διαφορά. Όταν μιλάμε πάνω από 100% διαφορά, μιλάμε για διπλάσια τιμή. Λοιπόν, φασόλια, μέτρια, 500 γραμμάρια, 101% διαφορά. Τριγανιές, 4 τεμάχια των 125 γραμμαρίων, 95% διαφορά. Αρακάς, καταψυγμένος, 65% διαφορά. Ρύζι, 62% διαφορά. Βρεφική κρέμα, 50% διαφορά. Γάλα υψηλής παστερίωσης, 48% διαφορά. Λοιπόν, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 46% διαφορά. Κοτόπουλο, 42,8% διαφορά. Τώρα που είπα κοτόπουλο, να σου πω Νίκο, ότι αυτό είναι το συσκευασμένο κοτόπουλο, διότι η πλατφόρμα δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά κύμα, τυριά κοπής, κρέατα κοπής.
0: Ίδιες μάρκες είναι όλα αυτά. Το ίδιο προϊόν.
2: Ό,τι σου αναφέρω είναι το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχει το Αλφα σούπερ μάρκετ που το πουλάει και τιμή 6 ευρώ, για παράδειγμα το κοτόπουλο, και υπάρχει άλλο σούπερ μάρκετ που το πουλάει 8,50.
0: Άρα λοιπόν, για να καταγράφεται αυτό στην πλατφόρμα, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ελέγχουν, γιατί ακόμα υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος από όσο ξέρω στην αγορά, έτσι, γνωρίζουν ότι το κουτάκι το σπίρτα στη μία γωνία πουλιέται μία δραχμή και στην άλλη γωνία δύο δραχμές. Το ξέρουν.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν πάνε στη δεύτερη γωνία να ρωτήσουν, παιδιά, τι έγινε εδώ?
2: Μα αυτό είναι το θέμα και αυτό νομίζω...
0: Είναι δική μου ατομική ευθύνη να ξέρω τι γίνεται στην άλλη γωνία?
2: Όχι, δεν είναι, και κάποιος, και όποιος λέει ότι εντάξει, η αγορά είναι ελεύθερη και μπορεί ο καθένας να πουλάει ό,τι θέλει, και εντάξει, έχουμε το δικαίωμα να αγοράσουμε το φθηνότερο. Θέλω να πω το εξής. Ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον απαραίτητο χρόνο, σχεδόν κανείς πλέον, την υπομονή και τον απαραίτητο χρόνο να κάνουν τους detective και να κάνουν τα ρεπορτάζ και να κάνουν την έρευνα αγοράς, προκειμένου να πάρουν 5 προϊόντα που θέλουν να πάρουν στο σπίτι τους και να τα βρουν στις πιο συμφέρουσες τιμές. Αυτό είναι μία δουλειά στο να λειτουργεί πιο ανταγωνιστικά η αγορά.

0: μάρκετ και πρέπει, αν θες να πας να βρεις τα πιο φτηνά υποτίθεται, που είπαμε όμως η πλατφόρμα τους λέει ότι η ψηφιακή ηλεκτρονική τιμή μπορεί να είναι διαφορετική από την φυσική, άμα πάτε στο αυτό, πρέπει να φουλάρεις το αμάξι με βενζίνη για να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.
1: Νίκο, και να σου πω εγώ ότι άντε και πες ότι έχεις 3-4.
0: Τι να μην έχεις να κάνεις και καμιά άλλη δουλειά στη ζωή σου.
1: Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις, εδώ προσπαθούμε να βρούμε 10 λεπτά. Ξέρεις τώρα και εσύ, όσοι έχουμε δηλαδή εδώ, με το που θα ξεκινήσει το ένα παιδί και θα πει πηγαίνουμε για μπάλα. Το άλλο παιδί πηγαίνουμε για φροντιστήριο, έχει εξαντληθεί ο γονέας.
0: Όταν σου λέει το παιδί να το πας για μπάλα, να το πηγαίνεις.
1: Εννοείται πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω τώρα, δεν είναι πολύ πράγμα ο καταναλωτής να κάνει. Ωστόσο, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι η ανάγκη έχει οδηγήσει τον καταναλωτή εδώ και πάρα πολλή χρόνια, πολλά χρόνια, να έχει κάνει μια υποτυπώδη, τέλος πάντων, ή ο καθένας ό,τι μπορεί, μια έρευνα αγορά. Για αγορά. Γιατί ο καθένας θα χαλάσει αυτά που έχει, Νίκο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και πρέπει να γίνει κάτι επιτέλους, το να, εκτός από το να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει μείωση της τιμής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μείωση τιμών, έχουμε, ευελπιστούμε να έχουμε απομείωση. Απομείωση, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, σημαίνει να έχουμε επιβράδυνση των αυξήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχουμε μείωση των τιμών όμως.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, Νίκο, εγώ.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας

0: για να πάμε στη Βαλχάλα!
1: Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
2: Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα περάσει στην Αντλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά προσερχόμενος στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Αποκαθίσταται η ναυσιπλοεία στο Ουρμούζ. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το σημείο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους ήραν τον αποκλεισμό στη θαλάσσια κυκλοφορία από ιρανικά λιμάνια. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Βαγγέλη Κορακάκη, ακούμε το Μητροπάνο στην μεγάλη δημιουργία, μια από τις μεγάλες δημιουργίες του Βαγγέλη Κορακάκη, και δεν σας το λέω τυχαία. Περιμένετε και θα καταλάβετε σε 2-3 λεπτά γιατί σας το λέω. Πριν όμως πάμε, γιατί στο Πασόκο έχουν τα θεματάκια τους. Αυτή τη φορά Δούκας Διαμαντοπούλου. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι συμβαίνει στο Πασόκ, τι πάθανε πάλι?
1: Αυτή τη φορά Δούκας Διαμαντοπούλου.
0: Γιατί τις άλλες φορές είναι με άλλους.
1: Άντε καλέ.
0: Ναι.
1: Είναι με αυτούς και άλλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστή πια η κόντρα τη κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα. Του κυρίου Δούκα με την κυρία Διαμαντοπούλου, όπως θέλετε το ακούτε. Μόνο που αυτή τη φορά ανασωπηρώθηκε. Όλα ξεκίνησαν όταν έδωσε μια συνέντευξη η Άννα Διαμαντοπούλου χθες το πρωί στο Open. Είπε δύο τουλάχιστον, είπε και ένα τρίτο, αλλά αυτό είναι άλλης ώρας. Είπε δύο τουλάχιστον πράγματα που ενόχλησαν τον κύριο Δούκα. Το ένα ήταν ότι είναι πολύ καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που πρέπει να παραδεχόμαστε. Και το άλλο που ήταν σχεδόν προσωπικό πια για τον κύριο Δούκα είναι ότι το να συζητάμε από τώρα με τους μεν ή τους δε, για άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, μιλούσε εννοώντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και εκπροσωπώντας ίδια το Πασόκ, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει τις πόρτες και τα παράθυρα και έτσι να χάνει ψηφοφόρους, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια τακτική ως την πιο γελία προσέγγιση που μπορεί να φανταστεί. Αυτό προφανώς έκανε τον κύριο Δούκα, ο οποίος είναι ο εκφραστής αυτής της άποψης στο Πασόκ, είναι ο βασικός εκφραστής της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει διάλογος με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου, ακόμη και πριν από τις εκλογές, προκειμένου αν το Πασόκ πετύχει τον στόχο του να μπορεί μετεκλογικά να σχηματίσει κυβέρνηση πολύ πιο εύκολα, αφού τρεις μέρες που προβλέπονται από το Σύνταγμα δεν θα είναι αρκετές. Και απάντησε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει το εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, και μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό φόρο. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το τι ακριβώς έγινε. Το άλλο κομμάτι είναι η κάπως αμήχανη, θα πω εγώ, χρεώνοντας προφανώς μου την λέξη, αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που έβγαλε μία διαρροή στην οποία περίπου έλεγε ότι είναι κάτι που εμάς δεν μας εκφράζει, και πηγαίνουμε μπροστά και πετάμε την μπάλα μπροστά και ρίχνουμε το βάρος στο πρόγραμμα και όλα τα στελέχη πρέπει να μιλούν για τα πρόγραμμα, αλλά για την ταμπακέρα τίποτα. Δηλαδή, ποιος
0: άμα την πετάξεις πολύ μπροστά την μπάλα θα βγει out.
1: Ναι, τώρα εντάξει, θα με πάσει ένα χώρο που εγώ δεν ξέρω να σχολιάσω, αλλά λογικό μου ακούγεται αυτό που λες πάντως. Εννοώ ότι δεν είπανε ότι φταίει η Διαμαντοπούλου που είπε αυτό, είτε ο Δούκας που είπε αυτό. Και θυμίζω ότι αν, ίσως για να το εξηγήσω, ότι στο Πασόκ υπάρχει μία απειλή καταγεγραμμένη πια στο επίσημο όργανο, στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά και μετά δημοσίως σε συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι όποιος βγει εκτός στρατηγικής γραμμής θα διαγράφεται. Ίσως, λέω εγώ, ίσως να είναι αυτός και ο λόγος για τον οποίο δεν πήραν μία ξεκάθαρη θέση. Σε κάθε περίπτωση, στο Πασόκ έχουν αποφασίσει να πάνε με ένα σχέδιο, όπως το λένε εκείνοι, αναστροφής του κλίματος, με συγχωρείτε, ποιου κλίματος δηλαδή, αυτού που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, από τότε που είχαμε την επίσημη εμφάνιση των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κ. Χαριστιανού, που το Πασόκ εμφανίζεται είτε τρίτο είτε τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουν μια θεματική εκδήλωση την εβδομάδα, αν τα καταφέρουν, ή τέλος πάντων το δεκαήμερο, για να τρέξουν έτσι λίγο το πρόγραμμά τους, σύν του ότι θα ρίξουν ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Αττικής, γιατί εκεί δεν τα πάνε πια καθόλου καλά.
0: Θα το συνοψίσω όπως μας το κληροδότησε ο αθάνατος ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, Μαριτίνα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στα ωραία. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σκόνδρας. Καλησπέρα, κύριε Σκόνδρα. Κάνε μια προσπάθεια, Ειρήνη μου, πάλι να βρούμε τον κύριο Σκόνδρα. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σκόνδρας είναι επικεφαλής, εκ των επικεφαλής του μουσικού εργαστηρίου Μικρές Μπάντες. Αυτό το υπέροχο σχήμα, το μουσικό εργαστήρι Μικρές Μπάντες, διοργανώνει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, αφιέρωμα, σε ένα σπουδαίο δημιουργό του σύγχρονου λαϊκού μας τραγουδιού και βεβαίως μιλάω για το Βαγγέλη τον Κορακάκη. Η συναυλία θα γίνει, το αφιέρωμα αυτό, μεθαύριο τη Δευτέρα, 22 του μήνα, σε 9 η ώρα, στο θέατρο του Κολονού και σας λέω από τώρα, πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για αυτή τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Βαγγέλη Κορακάκη από τις μικρές μπάντες. Είναι ο κύριος Κόνδρας μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας καταρχάς τι είναι οι μικρές μπάντες, κύριε Κόνδρα.
2: Λοιπόν, οι μικρές μπάντες είναι ένα εργαστήριο, όπως το είπατε, μουσικής. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο ερασιτέχνες, αλλά έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις. Είναι ετερόκλητες προσωπικότητες, κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα ο καθένας. Έρχονται εκεί επειδή δεν θέλουν να παίζουν μουσική μόνοι τους στο σπίτι. Μαζευόμαστε, 4 άτομα, 5 η κάθε μπάντα, κάνουμε, μελετάμε ένα ελληνικό ρεπερτόριο και φέτος αποφασίσαμε στη συναυλία μας η τελική να είναι με όλες τις μπάντες μαζί, αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο και σπουδαίο Βαγγέλη Κορακάκη.
0: Πώς σκεφτήκατε με το Βαγγέλη, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους, θυμάμαι τον Παπαδημητρίου να λέει είναι ο σπουδαιότερος της γενιάς μας, έναν από τους σημαντικότερους εργάτες του λαϊκού πολιτισμού ο Βαγγέλης. Θα είναι μαζί, ναι. Θα είναι εκεί.
2: Θα είναι, έχουμε κάνει την επαφή μέσω του γιου του, του Βασίλη. Θα προσπαθήσει να είναι και ο Βασίλης, ο Βαγγέλης θα είναι μαζί μας, ναι. Κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Βαγγέλη Κορακάκη επειδή αφενός παίζουμε λαϊκά, μας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, μελετάμε λαϊκά και ρεμπέτικα και αφετέρου είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Είναι εδώ δίπλα μας, είναι μαζί μας. Μπορεί να μοιραστεί τις σκέψεις του, ξέρεις, και στους μαθητές είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, το πώς γράφει, το πώς μελετάει, το πώς δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι κι αλλιώς τα κομμάτια του είναι αφορμή πάντα για μελέτη. Είναι ένας δεξιοτέχνης του μπουζούκι, ξέρετε. Οπότε τα μπουζούκια θα έχουν δύσκολο ρόλο. Μία ή άλλη.
0: Άρα λοιπόν, Δευτέρα, έτσι, μεθαύριο τη Δευτέρα, 22 του μήνα, σε 9 η ώρα στο θέατρο Κολονού. Κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά με προσκεκλημένο και με τιμόμενο πρόσωπο αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη.
2: Όλοι οι μαθητές μας και εμείς μαζί τιμούμε το Βαγγέλη Κορακάκη σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Ανοιχτό θέατρο Κολονού. Κατά τις 9 θα είναι λίγο αυστηρή ώρα γιατί έχει περιορισμό στο κλείσιμο. Και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί και οι ακροατές σας. Έχουμε δώσει 3 διπλές προσκλήσεις.
0: Να είστε καλά κύριε Κόνδρα, ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Κορακάκη. Yeah.

0: Real FM.
1: Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
5: Ωραία! Εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πλωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πλωτέρια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σε αυτή την κλήρωση. Ο κύριος Γρηγόρης Τσαπάρας, ο κύριος Παύλος Βλαχάκης και ο κύριος Γιάννης Ζαχαρόπουλος, επαναλαμβάνω τα ονόματα, Γρηγόρης Τσαπάρας, Παύλος Βλαχάκης, Γιάννης Ζαχαρόπουλος, κερδίζουν τις τρεις διπλές προσκλήσεις για αυτή την μεγάλη συναυλία, αυτό το αφιέρωμα στον Βαγγέλη Κορακάκη από το μουσικό εργαστήρι της Μικρές Μπάντες, που θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 22 του μήνα, σε 9 η ώρα, στο Θέατρο Κολονού. Γρηγόρης Τσαπάρας, Παύλος Βλαχάκης, Γιάννης Ζαχαρόπουλος, θα είστε εκεί λίγο πριν τις 9. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε μία ακόμα σύνοδο με πολύ σημαντικά θέματα, αλλά με πολύ χαμηλές προσδοκίες όσον αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Το πρώτο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα χρήματα που θα πρέπει να διατεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια πάλι να επιστρέψουν στους πολίτες μέχρι το 35. Εδώ έχουμε ως συνήθως μια μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα στις χώρες του Βορρά, οι οποίες επιθυμούν να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα στην άμυνα, στην στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και στην τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου επιμένουν ότι θα πρέπει να κρατηθεί ένα πολύ σημαντικό ποσό στην κοινή αγροτική πολιτική και βεβαίως στα ταμεία συνοχής. Δεν αναμένεται ότι θα έχουμε αποφάσεις σήμερα ή αύριο, διότι είναι ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό και διχάζει βαθιά. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι πλέον υπάρχει μια πολύ έντονη τάση σε πολλές χώρες της Ευρώπης να ουσιαστικά να θέλουν να δώσουν χρήματα στη στρατιωτική βιομηχανία και να τα πάρουν από το κράτος πρόνοιας και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι φυσικά το θέμα της Ουκρανίας. Υπάρχει ένα νέο ενδιαφέρον και μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να παίξουν κάποιο ρόλο. Έχει έρθει εδώ και ο Ζελένσκι και όλα θα εξαρτηθούν βεβαίως από το αν θα προχωρήσει πρακτικά ή όχι και τι αποφάσεις θα ληφθούν η ένταξη ή προένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αν και εφόσον γίνει θα αλλάξει δραματικά την εικόνα.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στην Αμάρινθο, στον Παναγιώτη, στον Γιάννη, στον Στέλιο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, καλησπέρα στην Αγγλία, καλησπέρα στο φίλο το Real, στο Δανιήλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να σας πω ότι προχτές, τη Δευτέρα, συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τον θάνατο του μέγιστου Μάνου Χατζηδάκη. Και αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

95,1.